παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτορος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένην εν της ατοπίμαση δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Πατέρα αγέννητον των δε ιών γεννητών και πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ πατρός φρονούντες κηρύττωμεν άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περ δοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν τριάς ομοούσιε σώσον ημάς ο Θεός.

96,3. Η καρδιά είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα. Εκεί ο Θεός, εκεί οι Άγιοι, εκεί ο θησαυρός της χάριτος. Σ' αυτή να αποσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώνεις όλο σου το νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί του μυστικά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων κοίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο, θάνατον όλεσεν.

Τον προηλίου ήλιον, δίναντα ποτέ εντάφο, προέφθασαν προς όρθρον, εξητούσε ως ημέραν, μυροφόρη κόρε, και προς αλήλασε βόων. Ω φίλε, δεύτε της αρώμας συνυπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα ανιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγομεν σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μίεν σπαργάνης αλλά εν συνδόνι ενηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχων Ανάστασιν.

Μαρία δε ιστήκη προς το μνημείο κλαίουσα έξω. Όσουν έκλαιε, παρέκυψεν εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής, καθεζωμένους ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τη σποσίν όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει αυτής, «Ότι ήραν των κυριών μου και ουκίδα που έθηκαν αυτόν». Και ταύτα η πούσα εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστότα και ουκίδει ότι Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις? Τι να ζητείς?» Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό, «Κύριε, εσύ ευάστασες αυτόν, είπε μη που έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ?» Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Μαρία, στραφίσα εκείνη, λέγει αυτό, ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε», λέγει αυτή ο Ιησούς, «μη μου απ' του, ουπό γαραναβεύηκα προς τον πατέρα μου. Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών».

ταύτα δε αυτών λαλούντων. Αυτός ο Ιησούς έστει εν μέσω αυτών και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Και είπεν αυτής, τι τεταραγμένοι εστέ, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν συν εν τες καρδίες ημών. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτής τα σχήρας και τους πόδας. Έτι δε απιστούντον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντον, είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον εμφάδε. Ιδε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου. Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι ουσε λάλησα προς ημάς, αιτιών συν ημίν, ότι διπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού.

ούς ήσουν οψίαστη ημέρα εκείνη, τιμιά των Σαββάτων, και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήλθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ουν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς πάλιν, «Ειρήνη ημίν». Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπο ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αντινόν αφήτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, αντινόν κρατείτε και κράτηντε».

Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω σέδι παθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δε εστε μάρτυρες τούτων. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελίαν του πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω, έως εις Βιθανίαν, και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών.

Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Και γενόμην νεκρός και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων. Και έχω τας κλείς του θανάτου και του άδου.

ή της ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτο της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Ή της ευγνώμων, εισέλθετο χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Ή της εκαμενιστεύων, απολαβέτον ειν το δυνάριον. Ή της από της πρώτης ώρας εργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα. Ή της μετά την τρίτην ήλθεν, ευχαρίστω σε ορτασάτο. Ή της μετά την έκτην έφτασε, μηδέν αμφιβαλέτο και γαρουδέν ζημιούτε. Ή της υστέρησεν εις την ενάτην, προσελθέτο, μηδέν ενδιάζον. Ή της εις μόνην έφτασε την ενδεκάτην, μη φοβηθεί την βραδύτητα. Φιλότιμος γαρών ο δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον της ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν ο δίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και την γνώμη να σπάζεται. Και την πράξην τιμά και την πρόθεσην επαινεί. Ουκούν εισέλθεται πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών. Και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβεται. Πλούσιοι και πένιτες μεταλλήλων χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, εφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμι, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δεις θρηνή το παινίαν, εφάνει γάρι κοινή βασιλεία. Μη δεις οδυρές θοπτέσματα, συγγνώμη γάρεκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρι μας ο του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον άδειν ο κατελθόνης τον άδειν. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον της σαρκός αυτού. Και τούτο προλαβών Ισαΐας ευώησεν, ο άδης φυσήν επικράνθη συναντήσασι κάτω. Επικράνθη και γάρ κατηργήθη, επικράνθη και γάρ ενεπέχθη. Επικράνθη και γάρ ενεκρώθη, επικράνθη και γάρ καθυρέθη. Επικράνθη και γάρ εδεσμεύθη, έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν. Έλαβε γην και συνήντησεν ουρανό. Έλαβεν ο περέβλεπε και πέπτοκεν οθενού και βλέπε. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος. Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησε. Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρου συνάγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επί μνήματος. Χριστός γάρε γερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτη σε θεάσατο. Το τη σοφίας είδωρσε, ο ποτιστήσαδα ψηλός βασιλείαν, την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίος ή αείδημος. Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν, Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλει ο Κύριος είδωρε τίσας, οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζώνα παντλής ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Σαμάριαν κατέλαβες, σωτήρ μου παντοδύναμε, και γυναικείο μιλήσας εζήτης είδωρ του ποιήν. Ο εκπέτρας ακροτό μου πηγάσας είδωρ Εβραίης. Ειν προς πίστην συν έλαβες και νυν ζωής απολάβει εν ουρανής αιωνίως.

96,3. Υπάρχουν μερικοί υπέρμετρα ενθουσιώδεις ή φανατικοί που έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Νομίζουν ότι τους έχει εξουσιοδοτήσει ο Θεός να ελέγχουν με τόλμη Αγίων Προφητών τους ανθρώπους και να αλλάξουν τον κόσμο. Στο όνομα της αλήθειας, της πίστεως, της ορθοδοξίας, συμπορεύονται συχνά με το παράλογο, όχι με τη λογική και το θέλημα του Θεού. Όποιος έχει αίσθηση της αμαρτωλότητός του, ζει σε συνεχή σιωπή. Δεν έχει θάρρος να ομιλεί και πολύ περισσότερο να ασκεί κριτική στους άλλους. Ο χριστιανός είναι προτιμότερο να προσπαθεί να γεφυρώνει το χάσμα που χωρίζει τον ίδιο από τον Κύριο, από το θέλημα του Θεού, αντί να αυτοανακηρύσεται σε κριτή άλλων ανθρώπων και να ελέγχει με ύφος Αγίου τη συμπεριφορά τους. Όσιος Γεράσιμος Μικραγιανανίτης. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Τετάρτη. Είδαμε τον Κύριο να αλήφεται με μύρο από κάποια γυναίκα και να προδίδεται από τον Ιούδα. Ματθαίος 26,1-16, Μάρκος 14,1-11 και Λουκάς 21,37-22. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριο, αν και ήταν μαθητής του, διότι πορώθηκε από την υποκρισία του, όπως είδαμε. Η γυναίκα όμως σώθηκε, αν και ήταν αμαρτωλή, επειδή μετάνιωσε ειλικρινά. Για να δούμε το βάραθρο της υποκρισίας και το ύψος της ειλικρίνειας, ας αναλύσουμε πιο βαθιά την αμαρτωλή γυναίκα και τον υποκριτή Ιούδα. Και προχωρούμε στο θέμα μας που είναι ειλικρίνεια, παύλα, υποκρισία. Να δούμε την ειλικρίνεια της γυναίκας. Η γυναίκα κλαίει. Τα δάκρυά της ήταν δάκρυα λύπης και χαράς, στα οποία φαίνεται όλη η ειλικρίνειά της. Ας δούμε πρώτα τα δάκρυα της λύπης. Κλαίει διότι η πρώτη της ζωή ήταν αθλειότατη. Κλαίει διότι σκέφτεται το σώμα της, το οποίο πολλές φορές είχε μολύνει. Κλαίει διότι τότε ήταν υποχρεωμένη να γελά σε όλους. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να προσφέρει και να περιφέρει τον εαυτό της σαν κινούμενο αρωματοπολείο σε ανθρώπους οι οποίοι βρωμούσαν από κάθε κακοσμία. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να περνάει ολόκληρες νύχτες

0: με κλέφτες και διαρρήκτες, να γλεντά και να γελά κατά παραγγελία και να πληρώνεται με κλεμμένα χρήματα. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να χρησιμοποιείται ως δημόσιο αφοδευτήριο, να δείχνει πρόσωπο ευχάριστο στους ανθρώπους, τους οποίους κατά βάθος μισούσε. Κλαίει διότι φιλούσε το στόμα του δολοφόνου. Κλαίει διότι ήταν υποχρεωμένη να ανέχεται την ανυπόφορη αναπνοή του μεθυσμένου και τα ασυγκράτητα παραλυρήματα της φαντασίας του. Κλαίει διότι τότε ήταν εκτός νόμου και εκτός συναγωγής. Κλαίει διότι τότε οι γυναίκες την ζήλευαν διότι είχε κατακτήσεις και την μισούσαν διότι ήταν ανήθικη. Κλαίει διότι οι άνδρες την επιθυμούσαν για να αμαρτάνουν και αμέσως τη δυσφημούσαν διότι ήταν ανήθικη. Τι ειλικρίνεια, δάκρυα λύπης. Αλλά είχε και δάκρυα χαράς. Κλαίει διότι τώρα δεν είναι κινούμενο κρεοπολείο, αρωματοπολείο, υποχείριο στα ανδρικά καπρίτσια και του μεθυσμένου τα παραλυρήματα. Κλαίει από τη χαρά της για την ανεξήγητη γλυκύτητα της ζωής που αρχίζει τώρα. Δεν είναι πλέον κρέας που κρέμεται στο τσιγγέλι των ανδρικών ιδιοτροπιών. Ούτε είναι κινούμενο κρεοπολείο και αρωματοπολείο που αγοράζεται και πωλείται από άλλους και από τον εαυτό της. Είναι πνεύμα και χαρά. Εμπρός της άνοιξε νέος ουράνιος κόσμος. Κλαίει από χαρά για το καινούριο φως, το ξαφνικό φως το οποίο βρήκε. Κλαίει από χαρά για την Δευτέρα της γέννηση. Αισθάνεται μέσα της μια χαρά την οποία δεν είχε δοκιμάσει και αισθανθεί ούτε στα γόνατα της μητέρας της, ούτε στην αγκαλιά του οποιοδήποτε άντρα. Η χαρά αυτή μπαίνει στο αίμα, ποτίζει το πνεύμα της, την κάνει υπερκόσμια. Η μολυσμένη αυτή γυναίκα έμαθε ότι υπάρχει μια αγάπη πιο ωραία από κάθε σαρκική ειδονή. Υπάρχει φτώχεια, πλουσιότερη από τα χρυσά και τα αργυρά στολίδια της. Κλαίει από χαρά, διότι αγόρασε δωρεάν τη χαρά της παρθενικότητας. Διότι βρήκε τη χαμένη της από την αμαρτία ψυχή. Βρήκε την καθαριότητά της αυτή με θαυματουργικό τρόπο. Κλαίει από χαρά, διότι ακυρώθηκε τελεσίδικα η καταδίκη της. Η δε σωτηρία της είναι αιώνια. Κλαίει από χαρά, διότι η ελπίδα βεβαιότατη την έσυρε από την ύλη στο πνεύμα. Για τις απίστευτες αυτές δωρεές προσφέρει δάκρυα και αρώματα ως δώρο. Πόσο ειλικρίνεια έχουν όλα αυτά. Και τα δύο, δάκρυα και αρώματα, τις ξεπλακώνουν την καρδιά. Τις ανακουφίζουν τον πόνο. Δεν βλέπει, δεν αισθάνεται τίποτε. Το τουρτούρισμα της αγωνιώδης αυτής γλυκύτητας την διαλύει σε μία έκσταση υπέρτατη, όπου ο πόνος και η χαρά συγχέονται, όπου και τα δύο αυτά είναι ένα πράγμα. Αλλά ένα πράγμα τρομερό. Τι ειλικρίνεια και γλυκύτητα. Αυτή είναι η ειλικρινής λύπη. Αυτή είναι η ειλικρινής χαρά της γυναίκας που μετάνιωσε. Ας δούμε τώρα και την υποκρισία του Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν μαθητής του Χριστού. Η αμαρτία του δεν ήταν χονδρική, σαρκική αμαρτία. Φόνος με τα ίδια του τα χέρια. Διάρρηξη. Θυμός παταγώδης. Επίδειξη. Εγωισμός. Ήταν υποκρισία. Πού όμως κατάντησε? Για να προσέχουν οι χριστιανοί που έχουν πολλές σχέσεις με εκκλησία, ιερείς, πνευματικούς, κηρύγματα, αλλά είναι υποκριτές. Ας αναλύσουμε τη μορφή του Ιούδα. Ο Ιούδας χαρακτηρίζεται ως προδότης, διότι πρόδωσε στους αρχιερείς των τόπων όπου ήταν ο Χριστός και δεν υπήρχε εκεί όχλος για να συλληφθεί εύκολα ο Κύριος. Η υποκρισία του Ιούδα φαίνεται από το ότι ήταν έμπορος μοναδικός στο είδος του και πρώτον προς τον εαυτό του. Ήταν ταμείας του Χριστού και πουλάει τον ίδιο τον Χριστό αντί χρημάτων για να πάρει χρήματα. Πώς υποκρισία. 30 αργύρια μπορούσε να τα βρει και με άλλο τρόπο, κλέβοντας λόγου χάρη το ταμείο και να φύγει. Επομένως, δεν ελκύστηκε τόσο από το χρήμα, όσο από την πώληση, την υποκρισία. Δεύτερον, προς το εμπορεύσιμο είδος, τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι έμποροι, ακόμη και οι χασάπηδες, πουλάν κάτι για να χρησιμοποιηθεί. Ο υφασματέμπορος, το ύφασμα, ο παντοπόλης τα τρόφιμα, ο χασάπης το κρέας κλπ. Με τα οποία τρεφόμαστε και ντυνόμαστε. Ο Ιούδας όμως πούλησε τον Χριστό όχι για να χρησιμοποιηθεί, αλλά για να αχρηστευτεί, για να σφαγεί. Άλλο είδος υποκρισίας. Ήταν έμπορος αίματος. Τρίτον, το μέσον με το οποίο πουλήθηκε ο Χριστός ήταν 30 αργύρια. Τα 30 αυτά αργύρια έχουν αξία πραγματική, ως αργύρια και ως νόμισμα. Ως νόμισμα έχουν αξία νομισματική, συμβατική, πλαστή. Δεν είναι δηλαδή τυρί, μαλλί ή άλλο είδος τα οποία έχουν αξία πραγματική. Αλλά και η πραγματική αξία των 30 αργυρίων είναι ελάχιστη. Με αυτά πουλήθηκε αυτός που δεν έχει τιμή. Τι υποκρισία. Και η μικρή αυτή πραγματική αξία των αργυρίων αυτών είναι για να μην θεωρηθεί ότι η πώληση έγινε δωρεάν και αναδειχθεί έστω κατάτι στο ελάχιστο η γενναιοδορία αυτού που πουλάει και μειωθεί στο ελάχιστο η κακία της πώλησης. Επομένως, ο ατίμητος Χριστός πουλήθηκε έναντι μηδαμινής αξίας. Τι υποκρισία. Τέταρτον, αυτοί που πήραν μέρος δεν υπέγραψαν γραπτό συμβόλαιο για την παραλαβή και την παράδοση. Η συμφωνία τους υπήρξε προφορική. Κι όμως αυτοί που συνέβαλαν φάνηκαν τίμιοι μεταξύ τους, ώστε να επιστρέψει ο Ιούδας τα χρήματα και οι Φαρισαίοι να μην τα δέχονται. Τι υποκρισία στην τιμιότητα αυτή. Με τα 4 αυτά χαρακτηριστικά της πώλησης του Χριστού από τον Ιούδα, φαίνεται πολύ φανερά η πορωμένη ψυχή του Ιούδα και το βάθος της κακίας της υποκρισίας του. Πόσα διδάγματα έχουμε από την ειλικρίνεια της γυναίκας και την υποκρισία του Ιούδα. Ο Κύριος χάιδευε τα κεφάλια των μικρών παιδιών και δέχτηκε να τεθεί το κεφάλι της μετανιωμένης πόρνης γυναίκας στα πόδια του, διότι και στα δύο αυτά είδη ανθρώπων υπάρχει η ειλικρίνεια. Αλλά και εμείς πόσες φορές δεν χαιρόμαστε βλέποντας τις χειρότερες κακίες των μικρών παιδιών να ομολογούνται με ειλικρίνεια από αυτά. Πόσες φορές μεγάλα εγκλήματα που ομολογήθηκαν με ειλικρίνεια και με μετάνοια από κακούργους δεν αφόπλησαν την οργή μας. Εάν εμείς αφοπλιζόμαστε όταν ακούσουμε την ειλικρινή ομολογία σφαλμάτων άλλων, οι οποίοι εμείς είμαστε κακοί, πόσο μάλλον αφοπλίζεται ο Πανάγαθος Θεός όταν με ειλικρίνεια μετανοούμε. Ας μετανοούμε λοιπόν με ειλικρίνεια, όπως η αμαρτωλή γυναίκα. Το αντίθετο συμβαίνει με την υποκρισία. Το λουλούδι του πνεύματος είναι η αλήθεια. Ο υποκριτής, έχοντας στο βάθος του κακία και στα χείλη του δίθεν ευσέβεια, μαδά το λουλούδι αυτό, το οποίο λέγεται αλήθεια, και γίνεται δολοφόνος του πνεύματός του και κατόπιν του πνεύματος των άλλων. Γι' αυτό ο Κύριος ελέγχει περισσότερο απ' όλα τους υποκριτές Φαρισαίους. Γι' αυτό ο Ιούδας πορώθηκε τόσο. Ήταν δολοφόνοι του πνεύματος. Γι' αυτό και εμείς δεν ανεχόμαστε τους υποκριτές, οσοδήποτε υποκριτές κι αν είμαστε οι ίδιοι. Οι κλέφτες, οι φωνιάδες, οι ασελγείς μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οι υποκριτές όμως ποτέ. Ας μάθουμε λοιπόν να αποφεύγουμε την υποκρισία στην αγορά, στις επισκέψεις, στα χαμόγελα των χαιρετισμών, στις φιλίες μας και σε αυτήν την εκκλησία. Πώς, όταν βγάζουμε την κακία αυτήν που έχουμε μέσα μας, οπότε το χαμόγελο των χιλιών, η φιλία, η χαρούμενη επίσκεψη, τα φιλήματα των εικόνων να είναι ξεχυλίσματα της καρδιάς μας και όχι υποκρισίες, αλλά ειλικρίνεια. Ας αγαπήσουμε την ειλικρίνεια και ας αποφύγουμε την υποκρισία. Γέννητο, αγαπητοί μου ακροατές, ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας.
1: Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι με αγάπη και ευθύνη.

παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Πατέρα αγέννητον των δε ιών γεννητών και πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ πατρός, φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν, ειν περ δοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομοούσιε, σώσον ημάς ο Θεός.

Αχιλλείου φωνή. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως. Αναστάσεως,
1: η λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.
2: Παιδιά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευλογημένα. Σε μία αναστάσιμη λοιπόν σήμερα συνάντηση. Γιατί άλλο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εκτός από την Ανάσταση του Χριστού, την οποία πανηγυρίζουμε. Δεν την πανηγυρίζουμε μία μέρα, την πανηγυρίζουμε κάθε Κυριακή, γιατί κάθε Κυριακή είναι μία Ανάσταση. Την πανηγυρίζουμε αυτή την περίοδο, την εβδομάδα της Διακαινησίμου, την οποία θεωρούμε εβδομάδα ως μία μέρα, γι' αυτό και έχουμε Πάσχα και Αντιπάσχα, η Κυριακή που έρχεται, λέγεται Αντιπάσχα, δηλαδή σαν να είναι μία μέρα όλη αυτή η Διακαινήσιμος εβδομάδα. Διατρανώνουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, με το οποίο γεγονός είναι ποτισμένη, θα έλεγα, όλη η θεολογία μας και η λατρεία μας, η ύμνη, ο κανόνας που ψάλεται, η ύμνη, τα δοξαστικά, όλα είναι, κυριαρχούνται από το μεγάλο αυτό γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Αντικατοπτρίζεται δηλαδή μέσα στα λειτουργικά κείμενα και η Ανάσταση και οι συνέπειες και οι ευεργεσίες της Αναστάσεως σε όλους μας. Να πούμε ότι η Ορθοδοξία είναι απ' άκρου εις άκρον κατηβγασμένη από το φως της Αναστάσεως. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, ψάλουμε στον όρθρο του Πάσχα. Αυτό το φως γεμίζει όλη την οικουμένη και γεμίζει όποιον θέλει να γεμίσει. Γεμίζει όποιον θέλει να προσεγγίσει το Χριστό. Και σήμερα, λοιπόν, θα κάνουμε αυτό ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτήν την έννοια της Ανάστασης διαχρονικά και θα δούμε εν τέλει πώς η Ανάσταση του Χριστού μας προσκαλεί σε μια δική μας συνανάσταση. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την Ανάσταση σε μία διαφοροποίηση από την έννοια της Αθανασίας στην Αρχαία Ελλάδα, στην ελληνική ιδέα. Με τη βοήθεια του κυρίου Στογιάννου, του καθηγητού, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι η βιβλική ιδέα της Ανάστασης δεν μπορεί να συγκριθεί καθόλου με την ελληνική ιδέα της Αθανασίας. Γιατί? Σύμφωνα με την ελληνική αντίληψη, η ψυχή του ανθρώπου, άφθαρτη από την ίδια της τη φύση, εισέρχεται στη θεϊκή Αθανασία μόλις ο θάνατος την απελευθερώσει από τα δεσμά του σώματος. Αυτό λέει η ελληνική ιδέα. Σύμφωνα τώρα με τη βιβλική αντίληψη, ολόκληρο το ανθρώπινο πρόσωπο είναι καταδικασμένο από την παρούσα κατάστασή του να υποκύψει στην εξουσία του θανάτου. Συνεχίζω. Στην ιδέα του θανάτου. Η ψυχή θα μείνει αιχμάλωτη στον Άδη, ενώ το σώμα θα σαπίσει στον τάφο. Αυτό θα είναι μια μεταβατική κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος θα ξαναστηθεί ζωντανός με τη χάρη του Θεού, όπως ξανασηκώνεται κανείς από τη γη όταν πέσει ή όταν ξυπνήσει από τον ύπνο του. Υπάρχει ήδη διατυπωμένη στην Παλαιά Διαθήκη η ιδέα της Ανάστασης ως κέντρο της πίστεως και ελπίδα βεβαίως των χριστιανών. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε έντονη την αναφορά περί Αναστάσεως για άλλους λόγους, για να μην πέσουν αυτοί στην ιδωλολατρία πίστευαν σε μεταθανάτιες σε μεταθανάτιες αναφορές και υπάρξεις και τα λοιπά. Οπότε η Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου να μην συγχύσει τον άνθρωπο, δεν μιλάει τόσο για την μετά τον θάνατο ζωή, στην αρχή τουλάχιστον, γιατί μετά οι προφήτες αναφέρουν αρκετά πράγματα περί Αναστάσεως. Θα σας πω, κάποτε θα αφιερώσουμε και μία συνάντηση σχετικά με αυτό. Η Ανάσταση λοιπόν τη βλέπουμε σε πρώτη φάση να είναι σε διαφορετική θέση από αυτήν την αθανασία, την έννοια της αθανασίας που έδιναν οι Έλληνες. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες τοποθετήσεις σχετικά με τις θρησκείες της Αρχαίας Ανατολής. Σε αυτές υπάρχει εξέχουσα θέση στο μύθο του Θεού που πεθαίνει και ανασταίνεται. Η Όσυρις, ας πούμε, στην Αίγυπτο, ή ο Ταμούς στη Μεσοποταμία και ο Βάαλ βέβαια στη Χαναάν, ήταν θεοί αυτού του είδους. Η Αποκάλυψη όμως της Παλαιάς Διαθήκης κόβει απόλυτα, απομακρύνεται από την ιδέα της μυθολογίας και της τελετουργίας που συνοδεύουν τις πράξεις αυτές, τη λατρεία στη μυθολογία. Δηλαδή, η Αποκάλυψη Παλαιάς Διαθήκης κόβει απόλυτα κάθε δεσμό με αυτή τη μυθολογία και τις τελετουργίες που την συνοδεύουν. Είπαμε παραπάνω ότι οι θρησκείες της Αρχαίας Ανατολής είχαν τέτοια προσέγγιση, δηλαδή με την έννοια του Θεού ως μύθου. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε έναν μοναδικό Θεό, ο οποίος είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Θα το δούμε πρώτα στο Αλφα Βασιλειών και στο Δευτερονόμιο, που γίνεται αυτή η αναφορά και λέει το χωρίο «Κύριος θανατή και ζωογονή, κατάγει εισάδου και ανάγει». Αυτός είναι ο Κύριος του θανάτου και της ζωής, γιατί η δύναμή του φθάνει ακόμα και στον ίδιο τον Άδη. Θα διαβάσουμε στους Ψαλμούς και στον προφήτη Αμός, το ένατο κεφάλαιο. Έτσι και η ανοιξιάτικη και αναγέννηση της φύσης είναι η επενέργεια του λόγου με κεφαλαίο και του πνεύματός του. Αυτό αληθεύει πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους. Αυτός λυτρώνει την ψυχή του από το λάκκο και τους ξαναδίνει τη ζωή. Διαβάζουμε στους Ψαλμούς πολλά σχετικά. Ο Κύριος είναι η ζωή, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Δεν εγκαταλείπει στον Άδη την ψυχή των φίλων του και δεν τους αφήνει να γνωρίσουν τη φθορά, μας λέει ο 15ος ψαλμός. Μας κάνει εντύπωση ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως σας είπα, όχι στα πρώτα βιβλία και στον νόμο, αλλά στα τελευταία, κυρίως στα προφητικά βιβλία, τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε θαύματα Αναστάσεως, όπως αυτά που έκαναν οι προφήτες Ηλίας και Ελισέως που διαβάζουμε στο βιβλίο Τρίτης και Τετάρτης των Βασιλειών. Δείχνουν αυτά και πάλι ότι ο Γιαχβέ μπορεί να ζωοποιήσει ακόμα και τους νεκρούς, ανακαλώντας τους από τον Άδη όπου είχαν κατέβει. Όμως υπάρχει και μία άλλη Ανάσταση σε αυτή την διαχρονική προσέγγιση της έννοιας της Αναστάσεως που κάνουμε. Είναι αυτή η Ανάσταση για τον λαό του Ισραήλ, η οποία αποτυπώνεται στα κείμενα ως θάνατο με την εξορία του λαού αυτού και τα δεινά που πέρασε, αλλά και ως Ανάσταση με την επαναφορά στη γη της Επαγγελίας. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι αυτή η οποία έπεσε κάτω στο χώμα σαν πεθαμένη, αλλά την ανασήκωσε πάλι ο Θεός. Υπάρχουν όμως στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένες αναφορές στην Ανάσταση. Ας θυμηθούμε αυτό το όραμα του Ιεζεκιήλ που περιγράφεται στο 37ο κεφάλαιο, εκεί που ξαναδίνει ο Θεός τη ζωή στα ξερά οστά. Και άλλες αναφορές έχουμε, όπως τον προφήτη Ισαΐα, και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι ότι η Καινή Διαθήκη έχει πατήσει, θα λέγαμε, πάνω σε αυτή τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και πώς πάλι βλέπουμε να ενώνονται οι Διαθήκες, να δορυφορούν τον έναν Θεό. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας, θα κάνει να ξαναζήσουν οι νεκροί, να ξαναζωντανέψουν τα πτώματά τους, να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται στο χώμα, στο 26ο κεφάλαιο. Πρόκειται βεβαίως και για μία Ανάσταση μεταφορική, όπως σας την είπα, που αφορά στον Ισραήλ. Και ο Οσιέ θα πει κάτι παράλληλα, πού η δίκη σου θάνατε, πού το κέντρο σου Άδη. Ο Θεός λοιπόν νικά το θάνατο προς όφελος του λαού του. Αυτή είναι μία και ιστορική ερμηνεία, γιατί αφορά αυτή η ταφή και η Ανάσταση στο λαό του Ισραήλ. Αυτό δηλώνει όμως μεταφορικά και μία πνευματική Ανάσταση. Αλλά αν θέλαμε να μιλήσουμε λίγο και για τη δική μας περίπτωση εδώ της πατρίδας μας, της Ελλάδας, θυμηθείτε ότι αυτό το έλεγαν οι Ιεραπόστολοι στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τι έλεγαν? Μιλούσαν για την Ανάσταση στηρίζοντας την πίστη το λαό, στην πίστη του Χριστού το λαό, αλλά ταυτόχρονα μιλούσαν και για την Ανάσταση του γένους. Όταν έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι θα αναστηθεί, ότι αναστήθηκε ο Χριστός και θα αναστήσει και το γένος μας, αυτό ακριβώς δήλωνε. Δήλωνε δηλαδή ότι ένα κράτος το οποίο στηρίζεται στην αδικία και στην επιβολή και στη βία, ότι δεν έχει μέλλον. Και κάποια στιγμή αυτό το κράτος θα καταληθεί, όπως έγινε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η έννοια πάλι της Ανάστασης δίνεται και με αυτόν τον δούλο του Κυρίου που εμφανίζεται κυρίως στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Λέει το κείμενο στο 53ο κεφάλαιο του βιβλίου. Θα έρθει όμως μια μέρα όπου ο δούλος του Κυρίου, που κατά τους πατέρες Εκκλησίας είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και το υπόλοιμα των δικαίων, θα δει το φως και θα διαμοιραστεί τα τρόπαια της νίκης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σκιαγραφείται η έννοια της Αναστάσεως. Θα το δούμε όμως αργότερα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και μέχρι τις μέρες μας, πως αυτή η έννοια της Ανάστασης προσωποποιείται πλέον. Να δούμε και τι λέει ο προφήτης Δανιήλ. «Και πολλοί των καθευδόντων εν γη, εν γης χώματι, εξεγερθίσονται, ούτι η ζωή αιώνιον και ούτι εις ονειδισμών και εις εσχήνιν αιώνιον». Δηλαδή, μας λέει στο 12ο κεφάλαιό του, ότι θα σηκωθούν και όσοι έπεσαν στη γη θα σηκωθούν. Ο Θεός θα ξανανεβάσει τους νεκρούς από τον Άδη για να συμμετάσχουν στη βασιλεία του. Υπάρχει και μία άλλη ιδέα σχετική στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Πρόκειται για το βιβλίο του Ενόχ, για την περίπτωση του Ενόχ. Λέει εκεί, ενώ ορισμένοι ερμηνεύουν το βιβλίο αυτό υλιστικά, το βιβλίο του Ενόχ παρουσιάζει μια πολύ πνευματική άποψη. Ακούστε τι λέει. Όταν οι ψυχές των νεκρών θα σηκωθούν από τον Άδη για να ξαναγυρίσουν στη ζωή, θα μπουν στο μεταμορφωμένο σύμπαν που επιφυλάσσει ο Θεός για τον μέλλοντα κόσμο. Αυτή είναι και η αντίληψη που αποδέχεται ο Ιησούς. Τι λέει? «Εν τη Αναστάση ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισήν», στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ας πάμε όμως να δούμε ποια είναι η αναφορά της Αναστάσεως στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός δεν πιστεύει μόνο στην Ανάσταση των δικαίων στην έσχατη ημέρα. Το μυστήριο της Ανάστασης το εγκαινιάζει ο ίδιος. Φανερώνει αυτή τη δύναμη που έλαβε από τον Πατέρα, ξαναφέρνοντας στη ζωή πολλούς νεκρούς, για τους οποίους έχουμε αναφορές στα Ευαγγέλια. Την κόρη του Ιαΐρου, τον γιο της χείρας της Ναΐν, τον φίλο του, τον Λάζαρο. Αυτές οι Αναστάσεις θυμίζουν τα θαύματα των προφητών και αποτελούν ήδη την εξαγγελία της δικής του Αναστάσεως, η οποία βέβαια θα είναι τελείως διαφορετικής φύσεως. Έχουμε μερικές αναφορές σχετικά με την Ανάσταση την τρίτη μέρα. Ο Ιησούς λέει, ο γιος του ανθρώπου πρέπει να πεθάνει και να αναστηθεί την τρίτη μέρα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Μια τέτοια προαγγελία σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο είναι το σημείο Ιωνά. Θυμάστε πόσες μέρες και νύχτες έμεινε ο Ιωνά στο κήτος. Έστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις μέρες και τρεις νύχτας. Θυμηθείτε ότι το είχε πει ο Χριστός και για τον ναό. Έδωσε άλλο ένα σημείο. Τι είπε? «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισή ημέρες εγερώ αυτόν». Έλεγε δε αυτό περί του ναού του σώματος αυτού. Πάμε να δούμε πάλι, συνεχίζοντας την Καινή Διαθήκη, μερικά πράγματα σχετικά με την Ανάσταση που μας απασχολεί σήμερα. Είναι το μεγάλο γεγονός η Ανάσταση. αν μέναμε μόνο στην Σταύρωση και στην Ταφή, θα ήταν μάταιη η πίστη μας. Είναι μεγάλο γεγονός αυτό της Αναστάσεως, το οποίο και οι 12 μαθητές το αντιλαμβάνονται μετά την Πεντηκοστή. Οι 12 δεν είχαν αντιληφθεί ότι η εξαγγελία της Αναστάσεως από τις γραφές αφορούσε προπάντως τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και απελπίστηκαν όταν είδαν το δάσκαλό τους να πεθαίνει και να ενταφιάζεται. Η έβρεση του καινού τάφου δεν τους έπεισε, γιατί θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια απλή εξαφάνιση του πτώματος, του σώματος μόνο. Γι' αυτό ο Χριστός κάνει εμφανίσεις μετά την ταφή του. Αρκετές φορές εμφανίζεται και καταγράφεται αυτό στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς εμφανίζεται επί ημέρας πλοίους, μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ή ακριβέστερα διημερών τεσσαράκοντα. Εμφανίζεται σε αυτή την περίοδο των 40 ημερών μέχρι την ανάληψή του. Και εκεί οι Απόστολοι τον βλέπουν και τον αγγίζουν. Τρώνε μαζί του. Ακριβώς για να δηλώσει ότι δεν είναι φάντασμα. Αλλά το σώμα του δεν υπόκειται στους συνηθισμένους τώρα περιορισμούς της επίγειας ζωής. Ο Ιησούς επαναλαμβάνει πράξεις που έκανε και πριν την Ανάστασή του για να αναγνωριστεί από τους μαθητές, αλλά τώρα βρίσκεται σε μία άλλη ένδοξη κατάσταση. Ο λαός δεν είναι πια θεατής αυτών των εμφανίσεων. Ο Ιησούς επιλέγει τώρα σε ποιους θα εμφανιστεί. Δεν εμφανίζεται ενώπιον όλου του κόσμου. Επαναλαμβάνω ότι η Ανάσταση αποτελεί το επίκεντρο όλης της πίστης μας, όπως φαίνεται μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Και το βλέπουμε αυτό και στους Αποστόλους και στο κήρυγμά τους μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή, όπου βγαίνουν για να πορευθούν και για να κηρύξουν σε ολόκληρο τον κόσμο, λέγοντας τι, μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού. Εμείς έχουμε έναν αρχηγό, εμείς έχουμε τον Χριστό, ο οποίος δεν έμεινε σε έναν τάφο. Και όταν πάμε στα Ιεροσόλυμα, προσκυνούμε έναν κενό τάφο. Έναν τάφο που δεν έχει μέσα οστά κάποιου ανθρώπου που πέθανε απλά. Είναι ένας κενός τάφος. Είναι ο τάφος του Χριστού.

Να πούμε και κάτι άλλο. Η Ανάσταση του Χριστού εκπληρώνει προφητικές επαγγελίες. Ο Μεσσίας, ο δούλος του Κυρίου που είπαμε πριν,

0: μαθητές του σε αυτό το μυστήριο, στο μυστήριο της Ανάστασης. Αυτός είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Γιατί ενώ ήταν άνθρωπος, ήταν και Κύριος της δόξης. Και έτσι, όποιοι πιστεύουμε σε αυτήν, στο πάθος και την Ανάστασή του και γινόμαστε μαθητές του, ανήκουμε πλέον και στην οικογένειά του. Και όταν βαπτιζόμαστε, το δηλώνουμε αυτό. Το βύθισμα που κάνουμε στο παιδί όταν βαπτίζεται είναι η συνταφή. Και όταν σηκώνεται από το νερό, είναι συνανάσταση. Είναι μεγάλα, μεγάλα πράγματα αυτά που γίνονται σε αυτόν που αποφασίζει να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Τελικά, η Ανάσταση είναι και σημείο αντιλεγόμενο. Όταν πιστέψει κάποιος στην Ανάσταση, τότε έχει και μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Έχει μια μεγάλη ελπίδα για όλους αυτούς που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Ότι αυτοί δεν χάθηκαν. Το έχει πει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στο Ευαγγελιό του αυτό. Η Ανάσταση και η ζωή, η Ανάσταση και η ζωή, και ο πιστεύων εις αυτόν καν αποθάνει ζήσετε. Αυτό είναι. Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Το είχα γράψει και σε ένα κείμενο, σε κάποιο άρθρο. Και γράφανε σε σχόλια από κάτω. Μα τι είναι αυτά που λες. Τι μας λες ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά θάνατος δεν υπάρχει. Αφού να, ο δικός μου άνθρωπος πέθανε. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Μα αν το πιστεύεις πραγματικά ότι υπάρχει η Ανάσταση, τότε θα καταλάβεις, θα σε βοηθήσει ο Θεός να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος είναι μετάβαση. Ο θάνατος είναι ύπνος. Γι' αυτό μιλάμε για κημητήρια. Θα αναστηθούμε όλοι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Πού το λέει αυτό? Σε πολλά χωρία το λέει. Το λέω το που το λέει αυτό γιατί μερικοί ρωτούν. Και θα πρέπει να ξέρουμε και μερικά χωρία. Στην προς Ρωμαίους επιστολή. Στο 8ο κεφάλαιο. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής. Στο 4ο. Στην πρώτη προς Κορινθίου. Στο 6ο. Τι λέει εκεί? Ο αιγύρας των νεκρών. Ο αιγύρας των Χριστών εκ νεκρών. Ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών. Δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Όταν ο άνθρωπος έχει γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και γίνεται αυτό, όπως τα ξέρουμε, όπως μας τα λέει η Εκκλησία, με την μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, με την Θεία Κοινωνία, με την πίστη μας ολόκληρη και ό,τι έχει η πίστη μας, τότε καταλαβαίνει, μπορεί να ερμηνεύσει αυτό το χωρίο, ότι αυτός που έχει επιτρέψει να ενικεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν θα ζήσει θάνατο. Και το βλέπουμε αυτό κυρίως στη ζωή των Αγίων. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας για τις δύο έννοιες, δύο σημαντικές έννοιες που βλέπουμε δύο σημαντικές έννοιες της πίστης μας. Δύο μεγάλα γεγονότα είναι από τη μία η γέννηση και από την άλλη η Ανάσταση του Χριστού για την οποία μιλάμε σήμερα. Αλλά αυτά τα δύο γεγονότα παραλληλίζονται και το ένα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ασφαλώς οδηγεί στο άλλο, αλλά ήθελα να σας δώσω μερικές μια ιδέα που βρήκα στο περιοδικό Εκκλησία.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπων Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβουσιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και ιερά φιλοχρήστημων στρατών.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
1: Και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπερπλέον των οδηπορούν των ουσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του ρηστίνει ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησο.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
2: Παναγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
1: και, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού,

0: Πάντα τα έθιν κυκλωσάρμε και το ρώμα του Κυρίου μην άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και πεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γέντο αυτή και εστέ οφθαλμίσι.

τους διτούς υποφύτας της ανάρχου θεότητος των θεοτυπώτων δογμάτων, τους πανσόφους εκφάντορας εν το επιφανείο το κλίνο, υμνήσομεν των θείων γερμανών, ως λαμπρίγαρ των αρήτων μυσταγωγή, πυρσεύσουσι τους κράζοντας, δόξα

0: Δίδουξες τι ήταν αυτός ο Άγιος που είπες. Ποιος είναι.
1: Το φάκελος.
0: Ραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Επιφάνεια. Στον
2: Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Πολισόν του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

παράδοξον, πως η Παρθένωσε τον κτίστη των απάντων ευάστασε και μετά τόκον πάλι σώα και Παρθένος διέμεινεν, ότε χθείς εξ αυτής την πίστην στήριξον τα έθνη πράινων και τον κόσμον

0: Το σου Χριστέ ο Θεός των πτεσμάτων αφεσυνετούμενη καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.
1: Ανάσταση Χριστού Θεέ Σάμενη προσκυνήσουμε Άγιον Κυρίσουμε των όλων αμάρτητων των Σταυρός Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν σιγάρι Θεός ημών εκτός του άλλων και είδαμε το όνομά Σου ονομάζομεν δεύτε πάντες υπηστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρη θε δια του σταυρού χαράει όλο τον κόσμο, διαπαντό ευλογούνται στον Κύριον. Υμνούμε την ανάσταση αυτού σταυρών γαρυπομείνε δήμα, θανάτων θάνατον όλησαν.
0: Ελεήσον μου Θεός κατά το μεγαλαιό και κατά το πλήθο των νυχτηριμό εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου. Καθαρισόν με ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντό. Σύμωνα ήμαρτων και των πονηρών ενώπιον σε ποιήσα πω αν δικαιώθησε τι λόγε και νική εντοκρινέ θέσε. Η δούγαρη να νομίε συνελήφθην και να μαρτύρησε και σε μη μήτρη μου. Η δούγαρη αλήθεια να γάψα στάδηλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντή μη σώπα και καθαριστήσω με, πλυνή με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή μη αγαλία και φροσύνη αγαλία στο αστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εν ημίω Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμω τα σοδού και ασεβήσε σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι η θέληση αστησία να δω κάνω ολοκαυτό με το ου καυδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, διαυδοκία θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστηριόν σου μόσχου.
2: Δόξα Θεό μου, δόξα η έθνη κροτήσατε, Εβραίοι θρυνήσατε ω οδό τη γαρ Χριστό.
0: Τα δέσμα διέριξε του άδου και νεκρού ανέσαι και ενώ σε θεράπευσε το λόγο. Ούτου σε στην ο Θεό η μόνο δου ζωή τη πιστεύου είναι εν το όνοματι αυτού. Δόξα ο Θεό μου, δόξα. Θαύμα παρέδειξα στο είδωρο Ισίνων μετελθών. Ο εν Αιγύπτο ποταμούς μετατρέψας δέσποτα εις αίμα και νεκρούς ανέστησας, σημείον του το δεύτερον τελέσας. Δόξα σωτήρ τη αφάτου σου βουλή, δόξα τη κενώση σου, διείσαι κέννησας ημάς. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Ρήθρον αέναον υπάρχουν Κύριε, ζωής αληθινής ή η Ανάσταση ημών. Θέλανε κοπία σας σωτήρ μου και έκονε δίψη σας της νόμης της φύσεως υπήκων και ήσυ χαραφικόμενος αρκή το είδωρε ζήτησας τη Σαμαρίτη διπήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Άρτους ευλογήσας ηχθείας επλήθυνας, ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εχόρτασας αυθόνος και πηγήνα έναν σοφίας της διψώσιν επιγγείλω. Σύ η σωτήρ ο Θεός ημών οδού ζωήν της πιστεύσου συν εν το όνομα τι το σώ. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρία συνάναρχα δοξάζω και σύνθρονα πατέρα άναρχων Θεών και ιών συνάναρχων και πνεύμα συνεΐδιον Υιό την μίαν τρισυπόστατον ουσίαν μίαν αρχήν υπεράρχιον υμνών, ανάρχου θεότητος και ουσιότητος τιμώ. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, μόνη εχώρησα στο κτίστην των ίδιων Θεογεννήτων εν γαστρή, και σαρκή εκεί ίσας αφράστος και παρθένος έμεινας, μηδέν της παρθενίας λιμανθήσεις του των αγνιώσιών σου και Θεών, απαύστος οικέτευε υπέρ της πύρνης σου αΐ. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εν το του θεράποντος πιστός πολιτευσάμενος νόμου του γράμματος στο δεσποτικό υποκύψα ζυγό διέπρεψας πανόλβια και φωστήρε δείχθης της γης φωτίζοντα πέρατα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πόθο θείου νόμου συσχεθείς και του αδίκου προκρίνας το δίκαιον πάτερ επιφάνειες συμβολικός εδέξω της σωτήριον πίστη της Τριάδος εκθείας όσπερ προγνώσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η ατήρ σαρκώστηκε ψυχή Θεό, η δύση εγένετο άνθρωπο, το ύπο υγείου σου, το των παθών συναποκτίνα όρμημα και συνθέρα πέψα ψυχή το άπιστο φρόνημα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά, όλη την μορφή μου προσλαβών, ο εν μορφή Θεού πριν καθορόμενο, όλη να ανεκένησε, τη σύγκαστρη Θεό πρεπό σκηνό σα αγνή, όθεν Θεοτό κομπιστή σε πάντε δοξάζομαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τη ιεροσύνη στη στολή κατακοσμούμενο μάκαρ διέπρεψα, λόγω δε τη χάριτο τα των πιστών πανευσεβό συστήματα, όφθηστε ο φάντορ καταφωτίζων τη δόγμαση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όχημα υπήρξα αρετών, ου επί βάς το Θεό προσεχώρησα, κόσμου την τερπνότητα καταλείπων και το σάρθρον δοξάρεων και ουρανοφύτης της Ισοφία γενόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, υπό της προνοίας προγνωστής, ως ιερεύς Θεοί γόρος εσώμενος, Πάτερ υπεξέφυγας τυραννικήν μοιεοφωνία νόσιε, του Θεού φρουρούντος έδεξια παντοκράτορη, και νυν και ή και σου άνος των αιώνων αμήν, πίαν σοι επάξιον οδύν ή η μετέρα προσύσει ασθένεια, ή μη τη χαρμόσιον ειν Γαβρίλη μας εμισταγώγησε, χαίρε Θεοτό και παρθένε μήτηρ ανήφευτε. Εστερεώθη καρδία μου, Κυρίου, υψώθη το κέρας μου, εν Θεό μου, επλαντήθη επεθρούς μου το στόμα μου, εφράνθη σωτηρίου σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, μη την κατόψιν κρίση κρίνεται οι Ιουδαίοι, διδάσκον έλγιο δεσπότης, ως επέστη το ιερό καθώς διέγραπτε, μεσούστης της νομικής εορτής. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, μη την κατόψιν κρίση κρίνεται οι Ιουδαίοι, Χριστός γαρ ήρθεν όν περεκάλου οι προφήτε, εξιών ελευσόμενων και κόσμων ανακαλούμενων. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ή και τις λόγες σου πιστεύετε οι Ιουδαίοι, τις έργεις πίστητε του δεσπότου. Τι πλανάστα θετούντε στον Άγιον, όν έγραψεν εν τον νόμο Μωυσής. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εις τον Μεσσίαν πάντως διελθύν Ιουδαίοι, Χριστός δε ήρθεν ον ειν Μεσσίας. Τι πλανάστα θετούντε στον δίκαιον, όν έγραψεν εν τον νόμο Μωυσής. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σε προσκυνούμεν Πάτερ, άναρχε τη ουσία. Υμνούμεν άναρχον τον Υιό σου και το Πνεύμα ευσεβώς το Πανάγιον, ως ένα τα τρία φύση Θεών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Εις της Τριάδος ον, γενόμενος σαρκοράθης, ου τρέψας Κύριε την ουσίαν, ουδέ φλέξας τη στεχούσες την άφθρον γαστέρα, Θεός ον όλος και πυρ. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Θεόν περιβόλιον ειδών ετήσαντι τον έλεον, μεταδοθέν τη σώματος όμαση, λαμπράν αισθήτα περιβαλλόμενον νοητός τεθέασε, και τη Θεία χάρη τη εφωτίστης προσπίστην αμόμητον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ακούσας ρημάτων ευσεβών την ύλην ευδελίξομεν και δύο νεπότησας άειλων ως αίματος δε συμμετασκούσανση και της γνώμης μέτοχων προσδαβών την όμα μου ανεδείχθητε ζεύγος μακάριον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρούς λογισμούς αποστραφής παμάκαρα επιφάνεια επιποθήσας ζώντη λατρεύει Θεό το θείο δρόμο πιστός προσέδραμες και δέξω σύμβολον τη λαβιές πανόλβιε των νεκρών σου παιδίνων την έκπτωση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Αγίων των Άγιων Χριστών Αγίους απεκοίησας, Αγίος σύνης Άγιον σκήνομα των εναγίης αναπαυόμενων, ουγόμεν Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αφράστος σου δόξης φιλάνθρωπε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο Θεία προγνώση προειδωσής γνώμης των ελεύθερων και της ψυχής σοφέ την ευγένειαν, χερσίνα νόμης ανερεθύνεσαι ως Θεός εκόλλησε, και παρθένων τάγματι ευνουχία πανσόφος κατέλεξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ειδήν εφιέμενος σαφώς παμάκαρτη λαμπρότητα, την νοητήν της Θείας Θεώσεως, ιεραρχίαν της είναι κόσμησας πολιτείας σόφρονη και σοφής διδάγμαση, ορθοδόξου ηθήνας το πίμνιον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, μεγάλης καθέδρας επιβάς, μεγάλος καταλάμπρινας, της Εκκλησίας πάρτε το πλήρωμα, διδασκαλίες και μελωδήμαση, Γερμανέ πανέφεμε, Ιεράρχα όσια και φωστηρικουμένης υπέρτιμε, και νυν και οίκησον ον στον αιώνα να μην, εξού ανεβλάσσεν αγνή το άνθος το αμάραντον, ευωδιάζον την ανθρωπότητα, το θείο μύρο της αυτού φύσεως, ο πατήρ συνάναρχος εξού γενόμενος υποχρόνου παρθένε πανάμωμε.

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Σπανεγία σε χράντο, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

αμήν, της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους εκτιρμούς του δόρισε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

Ενός της ευσεβίας των δρόμων επλήρωσας και εσύ το Παύλο την πίστην ετήρησας.

0: ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιεραρχών την θαυμαστην ξυνορίδα ανεφημίσουμεν πιστή κατά χρέος συν γερμανό των θείων επιφάνειων ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση της Ορθοδόξος μέρπου Συναή της Ευσεβίας το Μέγα Μυστήριο.
2: Της Ευσεβίας το Μέγα Μυστήριο.
1: Ως ιερέων καλονήν και δόξαν Ορθοδόξων διάδα την Αγίαν τιμήσουμεν αξίως ούτι γαρόφθησαν ημίν πύργοι ασφαλείας κατεχθρών των ορατών και αοράτων πάντοτε της πίστεως θήλια ακλόνητη και της Εκκλησίας Θείος Κόσμος ον φορούσα ορθοτομή ευθύμος βόσα. Εφράνθιεν εμή το πνεύμα μου όντως την στολήν μου όσπερ πριν απολαβούσι ειν αιρετική διέριξαν μη υμνούνται της ευσεβίας το Μέγα Μυστήριο.
2: Της ευσεβίας το Μέγα Μυστήριο.
1: Τη δωδεκάτη του μηνός Μαΐου μνήμη του εναγής πατρός ημών Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πέραν ασυγκρίτως των Σεράφιμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Και επέβλεψεν επιταπείνωση της δούλης αυτού η δούγαρα από του νυν, μακαριούσι με πάσε γενέ την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Ότι επίσης εν μεγαλείο δυνατός

0: ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστην έλεος, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπονεγία σε χράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών,

0: μου σωτήρ, ο τύρε ρυπωμέν πολλές αμαρτίες, δύο και προσπίπτωση, ελεήμον ημάρτων ελέησον με ο Θεός.
1: Εν είτε αυτόν εν κυβάλεις ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλεις αλλάγμου, πάσα πνοή ενέσα το των Κύριων, αγγέλων συμμετοχή.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αιή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσε. Κύριε, προσέ κατεύχον διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιώσω της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιώσω φημάς καθά περιλπίσαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώ με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την νιώθινη δέηση νημών το Κυρίο.
2: Ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησούμεθα.
2: Παράσμου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και του σωμάτων ημών παρά

0: Κυρίνει το κόσμο παρά του Κυρίου, ετήσωμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά του Κυρίου, ετήσωμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ενώδυνα ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετήσωμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας,
1: Περαγία
0: τα πάντων Αγίου μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συγκύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπωμεν τον Πατρί

Σκεπτικό μου και το ταπεινά εφορό μου και τον παντεφόρο σώματι επιβλέπων με πάση στην κτήση, εκκίνημε τον αυχαίνε ψυχή του σώματο και εδώ μεθά σου Άγιοι Αγίων, έκτινουν τη χείρα σου την αιώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα εμά. Και έτσι η Μάρτο με ακουσίου ακουσίου αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, δρόμουν εσμή τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεσίν το ελέγχο και σώζει ημά το Θεό Σιμών, και εσύ την δόξη να πάει με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αγαθόν δεξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το όνομα του Ιησού, στον Αγγέλιο το πρωί το ελέος σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη σου ένας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών ενέ και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη σου ένας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: και το μεταπίσω βλαβίας και φόβου Θεού. Ισιόν τον είναι αυτό του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των υψευών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστων,

Κύριε Θεοσιμών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφαντος, αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίωση απ' την θυμάς και από τον Άγιον Νικοτούτον και επίσων μη θυμών, και τους συνευχομένων μην πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμού σου. Ότι πρέπει, σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

0: Σώσουν ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
1: Περαγία
0: τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγίους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ότι σών του κράτος και σου εστί

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: και
0: τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνεις μου χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί για τη συμφωνού συνέπει το ονοματί σου τα ασετής παρέχειν παγγυλάμενος, αυτός και είναι τον δούλου σου τα αιτήματα, προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι, την επίγουσα λιθίας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις

0: Προαιρώνει το επαναψύξου σεν θα απέδωρο δεν λείπει και στην αγμό. Πάνα μάρτυμα του παραυτού παραυτού λόγου για έργο διανύα, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρεσον, ό, του κρέσει την άνθρωπο ζήστε επί τη γέση που χαμαρτήσε, σίγαρ μόνο σου κύριε εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Του κυρίου Δεϊθόμεν, ότι η ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυση των μνημονιφέντων και κοιμημένου δουλού του μετεχών των Ιεροσαρδελτρού Χριστέω Θεό Σιμών, και εσύ την δόξα να πέντε Πατρία και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αη και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνίες μια ξεμακάρις και μυστή.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε δόξα σου, Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Παναχράντου και Πανμό Μαγείας, Αυτομητρώος, δυνάμει του Τιμίου Κουζαπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες του Τιμίου Νεπορανίου, δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου,

0: Θεοφόρου ημών των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Τροσιμών, Επιφανείου Επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου και του Αγίου Τροσιμών Γερμανού, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, ον και τιμήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέμον Θεός. 26 Μαΐου θα γίνει η τελετή λήξης των εσπερινών κηρυγμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβων στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάσεως του Χριστού Εμαούς στον Άγιο Βασίλειο Λαγκαδά. Όσοι θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτό το προσκύνημα μπορείτε να δηλώσετε στο γραφείο σε όλους τους ιερούς, στους ιερείς του Ιερού Ναού. Επίσης, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε τη διακονία των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου για μια εβδομάδα η ενορία μας θα προσφέρει 1050 μερίδες φαγητό. Έχω αναρτήσει το πρόγραμμα με τα γεύματα τα οποία θα προσφέρουμε. Αν κάποιος θέλει να προσφέρει οτιδήποτε εις μνήμη προσφυλών νεκρών για το συσσίτιο, για τη διακονία, για την εβδομάδα της διακονίας που θα έχουμε στα συσσίτια, μπορεί να έρθει να με βρει για να συνεννοηθούμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και έτσι έτοιμο στη ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και
0: βοήθειά σας όσοι είχατε τη Θεία Λειτουργία.
2: Μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλίου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως, και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αιώνα.
4: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
5: Άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον

εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Σημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και επανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και πάμε 12 του μηνός Μαΐου και ορτάζει η Εκκλησία μας δύο μεγάλους φωστήρες, τον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κωνσταντίας ή Σαλαμίνος της Κύπρου και τον Άγιο Γερμανό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Γερμανό τον Πρώτο. Ο Άγιος Επιφάνιος ήταν Εβραιόπουλο, φτωχό και ταπεινό. Πέθανε ο πατέρας του νωρίς και εκείνο με ένα βασταγό, με ένα γαϊδουράκι, έκανε θελήματα να ζει στη χείρα μανούλα του και την ορφανή αδελφή του. Και μια μέρα, καθώς έκαμε το έργο του και ήταν εποχούμενος στο ονάριο, εκείνο καθώς ήταν ατίθασο, αγρίεψε και τον έριξε κάτω και τον πλήγωσε στο μυρό. Και το γαϊδούρι έπεσε στον γκρεμό και εξαφανίστηκε, ψόφισε δηλαδή. Και τότε έτρεξε ένας χριστιανός, εσταύρωσε το μικρό Επιφάνιο στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και έγινε αμέσως καλά. Του έκανε εντύπωση και ρώτησε μετά το χριστιανό, ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος Ιησούς που αναφέρατε και με σταυρώσατε στο όνομά του και έγινα καλά? Αυτός, λέει, ήταν Εβραίος δικό σας, αλλά εσείς οι Εβραίοι τον σταυρώσατε. Ήταν ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου, ήταν ο Μεσσίας και Σωτήρας του κόσμου. Πολύ του άρεσε αυτό και άρχισε να κλονίζεται η πίστη του στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλη μια μέρα εκεί στο δρόμο που έκανε τις δουλειές του να βγάλει το ψωμάκι του, συνάντησε έναν ασκητή και του έκανε εντύπωση και το σχήμα και η σεμνότητα αυτού του ανθρώπου. Το πρόσωπό μας είναι διδασκαλία πολλές φορές και καθρέφτης και οδηγητής. Και τότε παρουσιάστηκε μπροστά στον ασκητή ένας φτωχός, πεινασμένος και κουρελιάρης. Ζήτησε ψωμί από τον ασκητή, ήταν μπροστά και ο Επιφάνιος, και του λέει ο ασκητής, πάρε παιδί με αυτό που έχω. Και στη συνέχεια βγάζει ο ασκητής και το ένδυμά του και το φοράει επάνω στα κουρέλια του ανθρώπου. Πάρ' το εσύ να ζήσεις. Και τι είδε ο Επιφάνιος? Είδε άγγελο Κυρίου να φέρνει στολή λευκή από πάνω και να την φοράει στον ασκητή. Και έλαμπε ο ασκητής. Του έκαναν εντύπωση αυτά τα δύο πράγματα που είδε. Και σιγά σιγά ελκύστηκε στην πίστη του Χριστού, βαπτίστηκε, έγινε ασκητής, έγινε μεγάλος, έγινε και επίσκοπος της Κωνσταντίας της Κύπρου και πρόσφερε στην Εκκλησία τόσα πολλά όσο λίγοι και πολέμησε ιδιαίτερα τους αιρετικούς, οι οποίοι πολλές φορές τον συνέλαβαν και τον εβασάνισαν αμέτρως. Ήταν όμως και αγαθός και εύπιστος και κατόρθωσε ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας να τον πείσει να συνενέσει και αυτό στην εξορία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κουκουσό της Μικράς Ασίας. Το έμαθε ο Άγιος Ιωάννης και του έγραψε, καθώς ήταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Επιφάνιος για τη σύνοδο αυτή τη γνωστή, και του λέει, με αδίκησες Επιφάνιε, συμφώνησε σε κάτι που ή το άδικο, γι' αυτό να ξέρεις πως δεν θα προλάβεις να πας στην επισκοπή σου, θα σε πάρει ο Θεός. Αλλά και ο Άγιος Επιφάνιος, ήταν και εκείνος Άγιος, καμιά φορά οι κακοί μπερδεύουν και τους Αγίους, του λέει, και εσύ ιερέ Χρυσόστομε πας άδικα και εγώ σε αδίκησα, αλλά και εσύ να ξέρεις ένα πράγμα, δεν θα προλάβεις να πας στον τελικό σκοπό και προορισμό της εξορίας σου, γιατί θα πας και εσύ στον ουρανό και θα συναντηθούμε. Άγιος Επιφάνιος λοιπόν, Επιφάνιος είναι από τα επιφάνια και τα φώτα, αυτός που φανερώνεται και αυτός που φωτίζει. Να έχουμε την ευχή του και η Κύπρος μας εκεί που είναι δυσκολεμένη να έχει τις πρεσβείες του και τη χάρη και τη βοήθειά του. Και πάμε και στον Άγιο Γερμανό. Αυτός ήτος στα χρόνια του Κώνσταντος του Δευτέρου, του εγγονού του Ηρακλείου. Είχε πατέρα συγκλητικό που τον έλεγαν Ιουστινιανό και ήταν μοναδικός.
Ο Ηράκλης τον είχε σε πολλές και καλές θέσεις διοικητή και σύμβουλο και οδηγό. Ο Κώστας όμως ευθόνησε αυτή την αρετή και αυτή τη χάρη και προσωπικότητα που είχε και τον έβγαλε από τη μέση. Ήταν τόσο κακός ο Κώστας ο δεύτερος, δυστυχώς. Έπεσε και στο μονοθελητισμό, μονοενεργητισμό που είχαμε πει κι άλλη φορά. Και το μικρό Γερμανό τον έβαλε στην τάξη των κληρικών και τον ευνούχησε. Εκείνος όμως την συμφορά αυτή την χρησιμοποίησε παγαθό και λέει φαίνεται ο Θεός θέλει να αφοσιωθώ σε εκείνον ψυχή και σώματι. Και αφοσιώθηκε και έμαθε γράμματα και έλαμψε στις αρετές. Και η Εκκλησία τον χρησιμοποίησε, τον έκανε επίσκοπο Κιζίκου και στη συνέχεια επειδή είχε μεγάλες ανάγκες το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον έκανε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και πρόσφερε πολλά. Ανέλυε με θαυμαστή ακρίβεια και διεισδυτικότητα τις Θείες Γραφές και εκφωνούσε στους ναούς υπέροχους εγκομιαστικούς λόγους σ' όλες τις γιορτές και είχε το χάρισμα να συνθέτει και να μελοποιεί ύμνους στις θεομητορικές και δεσποτικές εορτές αλλά και στους μεγάλους Αγίους και ιδιόμελα και στη Χειρά και στον Εσπερινό και στη Λυτή και στους Έμους όπως λένε τα Ιερά Βιβλία. Ήλθε όμως στα 717 στην Κωνσταντινούπολη αυτοκράτορ ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος ο Οικονομάχος και τότε άρχισε με διατάγματα και με ό,τι άλλο να πολεμά τις ιερές εικόνες και τα θεία λείψανα. Εξέδωσε και διατάγματα τα γνωστά του 726 και 730 και έτσι καταργούσε τις εικόνες. Εκείνος ο Άγιος Γερμανός τον συμβούλεψε, τον ξανασυμβούλεψε, προσπάθησε να τον πείσει με ακαταμάχητα επιχειρήματα και γραφικές και πατερικές αποδείξεις, αλλά εκείνος, όπως λέει το συναξάριο, ήταν κοφός και τυφλός και ανόητος. Και τότε έκανε μια γενναία πράξη. Πάει στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, βγάζει το ομοφόριο, το διάσημο του αρχαιρατικού αξιώματος και τα αφήνει πάνω στην Αγία Τράπεζα και του λέει του Λέοντα κάνε καλά εσύ με το Χριστό, εγώ παρετούμε και πήγε στο σπιτάκι του. Είναι πράξη λεβενδιάς και ηρωισμού και από εκεί έκανε τον αγώνα για να στηρίζει τους εικονόφιλους και όλους τους πολεμούμενους από το φοβερό αυτοκράτορα. Και στα 740 μετά Χριστό πάντα σε μεγάλη ηλικία παρέδωκε το πνεύμα του στο φιλάνθρωπο Χριστό μας και έκαμε και θαύματα και τον έθαψαν στη μονή της χώρας, στη χώρα του Αχωρίτου και το λείψανό του και ο τάφος του ήταν πηγή αμάτων να έχουμε την ευχή του.

0: Μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.
1: Για επιστροφή εξοδού πλάνης, Ψαλμός 106, μέρος 3. Κύριε, εσύ που θέλεις όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια, εσύ που έστειλες στον κόσμο τον Υιό σου τον μονογενή για να αναζητήσει και να βρει το χαμένο πρόβατο, σε παρακαλούμε, βοήθησε τον πλανεμένο δούλο σου να βρει καταφύγιο στους δικούς σου ικτυρμούς και να μην περιπλανάται στο ψεύδος και στην πλάνη. Ήταν και αυτός κάποτε δικό σου παιδί, βαπτισμένο με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος, ομολογώντας πίστη στην αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως και στο Άγιο Τριαδικό όνομά σου. Όμως ο δούλος σου, είτε από επιπολαιότητα ή από λάθος ή από άγνοια ή από κάποια άλλη περιπέτεια, απομακρύνθηκε από την οδό της αληθείας και έπεσε στα δίχτυα της πλάνης του διαβόλου. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, βοήθησέ τον να μετανοήσει και να επιθυμήσει να επιστρέψει κοντά σου, αναζητώντας τη δική σου πατρική και αληθινή αγάπη. Γέμισε την ψυχή του με την εσπλαχνία της φιλανθρωπίας σου. Αναζήτησέ τον και βοήθησέ τον να επιστρέψει ως ο άσωτος Υιός κοντά σε σένα, τον Θεό και Πατέρα. Απομάκρυνε από αυτόν κάθε πλάνη και επιρροή του διαβόλου και τοποθέτησέ τον στο κοπάδι των δικών σου προβάτων. Ενήργησε να επιστρέψει και να στολιστεί πάλι με τη δόξα του Παναγίου ονόματος του Χριστού σου, ώστε να γίνει μέτοχος μαζί με όλους τους πιστούς των δικών σου αγιασμάτων. Ναι, Κύριε, σε παρακαλούμε, εσένα τον παντοδύναμο Θεό να τον στηρίξεις και να τον επαναφέρεις στην Αγία σου Εκκλησία, αφού του συγχωρεθούν τα προηγούμενα αμαρτήματα. Δώσ' του την δύναμη ώστε και πάλι να καταφύγει και πάλι στον Άγιο Ναό σου και έτσι με τη μετάνοια να γίνεται μέτοχος των σωτηρίων και ιερών σου μυστηρίων, φθάνοντας στην δόξα της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν.
2: Εψεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησεν αυτούς εν αβάτο και ουχ οδό και βοήθησε πέννητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η χάρη του Θεού ενεργεί τα μυστήρια. Ενώ όμως προσφέρονται εξίσου σε όλους, ωστόσο δεν ενεργούν στις ψυχές το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια απήχηση στις ψυχές των πιστών εξίσου.
1: Προσέξτε τώρα κάτι άλλο.
2: Η χάρις ενεργεί τα μυστήρια. Είπαμε, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Το βάπτισμα είναι το ίδιο για όλους. Το χρίσμα είναι το ίδιο για όλους. Η Θεία Κοινωνία προσφέρεται η ίδια σε όλους. Η Θεία Λειτουργία τελείται το ίδιο για όλους. Όμως, ενώ είναι τα ίδια για όλους και προσφέρονται εξίσου σε όλους, τα μυστήρια δεν ενεργούν στις ψυχές το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια απήχηση στις ψυχές των πιστών εξίσου. Μπορεί στην ίδια λειτουργία, μπορεί μετά την Θεία Κοινωνία, δύο που κοινώνησαν, ο ένας να βγει πετώντας, βλέποντας αγγέλους. Και ο άλλος να βγει χωρίς να καταλάβει τίποτα και να μην αισθανθεί τίποτα, ίσα ίσα να λέει ότι έχασα και τον ύπνο μου.

ενώ προσφέρονται τα ίδια, δεν ενεργούν το ίδιο σε όλους. Γιατί? Άλλο είναι η χάρις που προσφέρεται και άλλο είναι η σωτήρια επενέργειά της, η οποία εξαρτάται από τις υποκειμενικές συνθήκες του κοινωνούντος το μυστήριο πιστού. Δηλαδή, ο Χριστός προσφέρεται, αλλά ο καθένας τον προσλαμβάνει διαφορετικά, ανάλογα με την πνευματική του ηλικία και την πνευματική του κατάσταση. Στο μωρό πρέπει να δώσεις γάλα. Δεν μπορείς να δώσεις κρέας.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

να μην αφήνουμε να μας ευνηδιάζουν. Είδα σε ντοκιμαντέρ μια πάπια να κυνηγάει δυο γάτες ευνηδιάζοντάς τις. Μια πάπια νικάει δυο γάτες αν τις ευνηδιάσει. Οι άξιοι αρχηγοί του στρατού γνωρίζουν πάντα την αξία του ηθικού. Οι πολεμιστές νικένται όταν χάσουν το ηθικό τους, όση δύναμη κι αν έχουν, διότι στον πανικό τους στρέφουν τη δύναμή τους εναντίον τους. Ο Αμερικανός συγγραφέας Τόμας Μέρτον γράφει στο βιβλίο του «Το βουνό με τα 7 πατώματα» πως οι Αμερικανοί σήμερα έχουν χαμένο ηθικό. Τρέχουν όλοι στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους. Η επιστήμη της ψυχανάλυσης έδειξε πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ευάλωτος στις επιρροές του ασυνείδητου. Ο Μέρτον γράφει πως ο σύγχρονος Αμερικανός σήμερα δεν φοβάται μήπως κάποιος από το πλήθος βγάλει από τη τσέπη του το περίστροφό του και τον σημαδέψει. Φοβάται μήπως ο ίδιος βγάλει από την τσέπη του το περίστροφό του και τον στρέψει στον εαυτό του. Ο καλός γιατρός επίσης γνωρίζει τη σημασία που έχει για την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα παλιά χρόνια πολλοί γιατροί θεράπευαν στους ασθενείς τους με την παρουσία τους. Πράγματι, όταν ερχόταν ο γιατρός στο σπίτι, ο ασθενής γινόταν καλά. Σε κάποιο βιβλίο του νορβηγός συγγραφέας Knut Hamsun γράφει πως όταν πήγαν οι επιστήμονες στα χωριά και χορηγούσαν αλυφές στους χωρικούς για εξωτερική χρήση, επειδή οι χωρικοί ήταν γεμάτοι πληγές, οι χωρικοί τις έτρωγαν και γίνονταν καλά. Ο ίδιος συγγραφέας νομίζω αναφέρει κάπου το εξής περιστατικό. Ένας θανατοποινίτης μεταφερόμενος στον τόπο της εκτέλεσης καθόταν πάνω σε ένα καρφί. Μετακινήθηκε λίγο και ένιωσε καλύτερα. Ο Μέγας Αλέξανδρος νικούσε τους αντιπάλους του παίρνοντάς τους τον ευνηδιασμό. Γνώριζε τους τρόπους που παίρνεις τον ευνηδιασμό από τον αντίπαλο. Παίρνω τον ευνηδιασμό από τον αντίπαλό μου σημαίνει ότι αφήνεται να τον ευνηδιάσουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος προετοίμαζε κατάλληλα το στρατό του καθώς και τους αντιπάλους του να γίνουν θύματα. Ήξερε τον τρόπο να καλλιεργήσει τον ευσυγασμό ή την ητοπάθεια στον αντίπαλο. Κάποτε ο Δαρίος έστειλε κατασκόπους στο στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι οποίοι επιστρέφοντας είπαν στο Δάριο «Τι μας έφερες να πολεμήσουμε με τους Έλληνες, αυτοί λούζονται και χτενίζονται, πώς θα νικήσουμε τέτοιους ανθρώπους». Και πράγματι ο Αλέξανδρος ευνηδίασε το στρατό του Δαρίου με τους ελέφαντες και τα δρεπανηφόρα άρματα να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Ο κόσμος δυστυχώς δεν μελετάει το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζει ποιον ακολουθεί και σε ποιον αναφέρεται στη ζωή του. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να μας ξέρει ο Θεός. Αν πιστέψουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για όλους και ότι η ζωή μας δεν ανήκει σε μας, αλλά είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ζούμε και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Βλέπουμε την εικόνα του Θεού μέσα μας. Ο Χριστός μας συμφιλίωσε με τον Θεό και ο Θεός δεν λογίζεται τις αμαρτίες μας.

μέσα στην αλαστάσιμη χαρά, εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.

ο άνθρωπος είναι συνήθως πιο πρόθυμος να ανταποδώσει το κακό παρά να ξεπληρώσει το καλό που του έκαναν. Η εκδίκηση μπορεί να ικανοποιήσει, ουδέποτε όμως να παρηγορήσει. Η εκδίκηση είναι γλυκιά, εντός παρενθέσεως, αλλά αφήνει στο τέλος μερικά πικρά κατακάθια. Η εικόνα του Χριστού δεν μπορεί να μορφωθεί μέσα σε μια καρδιά όπου υπάρχει ο πόθος για εκδίκηση. Ο καλύτερος τρόπος εκδικήσεως είναι να μην μοιάσεις με εκείνον που σε έβλαψε. Υπάρχουν μερικοί γονείς που εκδικούνται τα τέκνα τους για την κακή ανατροφή που τους έδωσαν οι ίδιοι. Η εκδίκηση εξισώνει τον άνθρωπο προς τον εχθρό του, η συγγνώμη τον κάνει όμως ανώτερό του. Η ικανοποίηση που προέρχεται από την εκδίκηση δεν διαρκεί παρά μια στιγμή, ενώ η ικανοποίηση που προέρχεται από τη συγγνώμη είναι αιώνια. Το πρώτο βήμα για να κερδίσω τον συκοφάντη μου είναι να νικήσω το δικό μου πάθος της εκδικήσεως. Θέλεις να νιώσεις ευτυχισμένος για μια στιγμή? Εκδικήσου. Θέλεις να νιώθεις πάντα ευχαριστημένος? Συγχώρεσε. Η μεγαλύτερη εκδίκηση εναντίον εκείνων που σε έβλαψε είναι να τον ευεργετήσεις. Όταν εκδικείσαι, εξισώνεσαι με τον εχθρό σου. Όταν συγχωρείς, μοιάζεις με το Θεό. Κανένας δεν μπορεί να έχει τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ο Κύριος αγαπητή καταδίκασε τον Φαρισαίο, όχι επειδή νίστευε, αλλά επειδή κίνητρό του ήταν η υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος ήθελε να φανεί στους ανθρώπους, δεν είχε φόβο Θεού. Τόλμησε να σταθεί ενώπιον του Θεού με υπερηφάνεια και αλαζονία, ενώ ο τελώνης στάθηκε μακρόθεν, κτυπώντας το στήθος του και ζητώντας το έλεος του Θεού. Την ώρα που ο τελώνης ένιωθε τις αμαρτίες του και μετανοούσε, ο Φαρισαίος αλαζονικά θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που ήθελε δεν ήταν να κοινωνήσει με τον Θεό, αλλά να τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Καθώς ο πιστός χριστιανός εισάγεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλούμαστε να μιμηθούμε τον τελώνη που έβλεπε τον εαυτό του ως τον χειρότερο των αμαρτωλών και ζητούσε τη συγγνώμη του Θεού. Ας νηστέψουμε, όχι για να μας δουν οι άλλοι, αλλά για να ανοίξουμε δρόμο στον Κύριο. Ας στερηθούμε το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά, επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά Του, αδειάζοντας τον εαυτό μας από τις εγκόσμιες απολαύσεις. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία ως ευκαιρία αυτοπεριορισμού, εγκράτειας και ένωσης. Ας σηκώσουμε τον σταυρό μας, πεθαίνοντας για τον εαυτό μας, ενδυόμενοι τον Χριστό. Δεν τολμούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί αν αρνηθούμε να νηστέψουμε, διότι η άρση του σταυρού μας είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία, γνωρίζοντας ότι φαίνεται βαριά μέχρι τη στιγμή που θα μπούμε στο στάδιό της. Αλλά άρχισέ την και θα δεις τι φως φέρνει μετά το σκοτάδι, πόση ελευθερία από τα δεσμά, πόση αποδέσμευση από την ασήκωτη ζωή. Εν τέλει, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού. Οι νηστείες και οι αγρυπνίες, η μελέτη των γραφών, η ακτιμοσύνη και η απόθεση όλων των εγκοσμίων δεν είναι αφεαυτόν η τελειότητα. Είναι εργαλεία για την τελειότητα. Διότι η τελειότητα δεν βρίσκεται σε αυτά, κατακτάται δι' αυτών. Είναι άχρηστο λοιπόν να καμαρώνεις για την νηστεία, την αγρυπνία, την ακτιμοσύνη σου, για το ότι μελετάς τη γραφή όταν δεν έχεις επιτύχει να αγαπάς τον Θεό και τους συνανθρώπους σου. Όποιος απέκτησε την αγάπη, έχει τον Θεό μέσα του και ο νους του είναι διαρκώς με Αυτόν.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Εξετάσαμε τους πειρασμούς του προδρόμου και τον θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε. Και τώρα θα δούμε τους δικούς μας πειρασμούς. Συνεχίζει ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος. Τα τρία αυτά είδη των βασάνων τα δοκίμασες κι εσύ, ακροατά μου, και συγκεκριμένα έθεσες κι εσύ περιορισμούς στον εαυτό σου. Ο πρόδρομος αφιερώθηκε πάνω από 20 χρόνια ασχολούμενος μόνο με τον Θεό στην έρημο. Περιορίζεις κι εσύ τον εαυτό σου από τις πολλές σου συναναστροφές για να ασχοληθείς ορισμένη ώρα την ημέρα με τον Θεό σου. Ο πρόδρομος περιόρισε την ενδυμασία του σε τρίχες καμήλας, την τροφή του στο αειδιαστικό μέλι των μελισσών, το άγριο μέλι των μελισσών. Κάνεις κι εσύ περιορισμούς στην ενδυμασία σου και στα φαγητά σου, ώστε να δίδεις τους φτωχούς. Ή είσαι πλεονέκτης στο ένα, λέμαργος στο άλλο. Ο πρόδρομος περιόρισε την δημόσια του δράση, κατά παραχώρηση του Θεού, σε λίγο χρονικό διάστημα. Την δε ασκητική του αφάνεια σε πολλά χρόνια. Περιορίζεις κι εσύ τη μεγάλη επιθυμία την οποία έχεις να εργάζεσαι μόνο όταν φαίνεσαι, ώστε να εργάζεσαι και αφανώς. Ο πρόδρομος υπέμεινε τη μόνωση από τον Χριστό, διότι αυτό ήθελε ο Θεός. Υπομένεις κι εσύ απομονώσεις προσφυλών σου προσώπων όταν ο Θεός φέρει τα πράγματα να χωριστείτε για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν ήταν ωφέλιμο να χωριστεί ο πρόδρομος από τον Χριστό επί τόσα χρόνια, θα είναι άτοπο να αγανακτήσεις αν ο Θεός προς ωφέλειά σου σε χωρίσει από πρόσωπα με τα οποία συνδέεσαι με συγγένεια αίματος ή πνεύματος. Και τότε θα υπομείνεις τον χωρισμό αυτόν ή από ψυχικό πόνο θα κυλιέσαι κατά γης. Ο Θεός θέλει να σε αποσπάσει από τη λατρεία την οποία έχεις στον πνευματικό σου αδερφό ή εκείνος έχει σε σένα και φέρνει το χωρισμό σας για να σας ενώσει με τον εαυτό του. Γιατί δεν τον αφήνεις? Μάθε λοιπόν να υπομένεις και τους πνευματικούς χωρισμούς. Αυτό είναι ανώτερο από τους περιορισμούς τους οποίους θέτεις τον εαυτό σου. Ανώτερο όμως όλων των άλλων βασάνων είναι να υπομένεις τις φανερές αδικίες των κακών ανθρώπων, όπως ο πρόδρομος του Ηρώδη, τα μεγαλύτερα βάσανα τα οποία επιβάλλουμε εμείς στον εαυτό μας ή γνωρίζουμε ότι είναι από τον Θεό, τα υπομένουμε διότι τα θέλουμε εμείς ή ο Θεός. Βάσανα όμως άδικα, τα οποία έρχονται από τα χέρια των ανθρώπων και μάλιστα κακών, είναι δύσκολο να υπομείνουμε. Να σε βρίσει λόγου χάριν ως ανήθικο, εσένα τον ηθικό ο ανήθικος. Πρέπει

ταυτόχρονα όμως υπομένει, βρίσκεται στον ύψιστο βαθμό ηθικής πρόοδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπομονής των τριών αυτών βασάνων έχουμε τον Άγιο Θεόδωρο στην Αλεξάνδρεια το 474 μετά Χριστόν. Ζούσε κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Θεοδώρα. Αυτή αμάρτησε και μετά κατέφυγε σε ανδρικό μοναστήρι αφού μεταφιέστηκε σε άνδρα και μετονομάστηκε σε Θεόδωρο για να τιμωρήσει τον εαυτό της. Εκεί ο Θεόδωρος αυτός συκοφαντείται ότι έπεσε σε αμαρτία με κάποια γυναίκα και έφερε βρέφος ως δικό του, το οποίο έριξε μέσα στη μονή, μέσα στο μοναστήρι. Ο Θεόδωρος αυτός δέχεται τη συκοφαντή αυτή. Τιμωρείται να βρίσκεται εκτός της μονής επί 7 χρόνια και τρέφει το βρέφος αυτό. Το έκανε. Μετά την επταετία μπαίνει στη μονή, όπου συνεχίζει την ασκητική ζωή και μετά από κάποιον καιρό πεθαίνει. Οι μοναχοί όταν είδαν κατά τον ενταφιασμό ότι ήταν γυναίκα, θαύμασαν για την καρτερία της. Η Αγία αυτή Θεοδώρα, η οποία γιορτάζει στις 11 Σεπτεμβρίου, είχε θέσει και τα τρία είδη των πειρασμών του προδρόμου, δηλαδή ζωή μοναχική, απομάκρυνση από τους άλλους πνευματικούς αδερφούς επί 7 χρόνια και συκοφαντία, τα οποία υπέμεινε και δοξάστηκε. Ας υπομείνουμε λοιπόν και εμείς κάθε πειρασμό από τον Θεό και από ανθρώπους, προπονούμενοι με δικές μας ασκήσεις. Και τώρα προχωρούμε παρακάτω στο κατά Ιωάννη, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 42. Συζήτηση Ιησού και Σαμαρίτιδας. Είναι αρχές του Φεβρουαρίου, 28 μετά Χριστόν. Οι Φαρισαίοι φθόνησαν το έργο του προδρόμου, Ματθαίος 3,7. Τώρα φθονούν και το έργο του Ιησού. Αυτό φαίνεται από το ότι «ως ουν έγνω ο Κύριος», όταν έμαθε ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλείωνας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει ή Ιωάννης. Όταν ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Χριστός προσελκύει περισσότερους μαθητές από τον Ιωάννη τον πρόδρομο και βαπτίζει, και έτυγε Ιησούς αυτός ουκ εβάπτιζεν, αλλοί μαθητές αυτού, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε, αλλά οι μαθητές του, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθαν πάλιν εις την Γαλιλαίαν. Ο Κύριος δηλαδή, όταν πληροφορήθηκε τον φθόνο των Φαρισαίων για το βάπτισμα των μαθητών του, πηγαίνει από τη μεσημβρινή Ιουδαία, από την τοποθεσία της Ενών και Σαλήμ, στη Γαλιλαία. Έδιδε διέρχεστε αυτόν δια της Σαμαρίας. Ο Κύριος έπρεπε να πάει στην Γαλιλαία μέσω της Σαμάριας, διότι στη Σαμάρια ήταν ελάχιστη η επίδραση των Φαρισαίων, με τους οποίους απέφευγε τις συγκρούσεις για να μπορέσει να τελειώσει το έργο του. Αναχώρησε λοιπόν ο Κύριος από την Ενών, μετά από πορεία μιας και μισής ημέρας. Έρχεται ουν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγόμενη Σιχάρ. Φθάνει δηλαδή κοντά στην πόλη Σιχάρ της Σαμάριας, η οποία βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Γαριζίν. Η δε Σιχάρ ευρίσκετο πλησίον του χωρίου

0: κοντά στον τόπο, ό έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού, ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Η περιοχή αυτή είχε δοθεί στον Ιωσήφ από τον πατέρα του Ιακώβ. Γι' αυτό το πηγάδι, το φρέαρ το οποίο ήταν εκεί, ονομαζόταν φρέαρ του Ιακώβ. Όταν έφτασε εκεί ο Κύριος και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή. Κατάκοπος ο Κύριος από την οδηπορία. Δεν ζητάει κάθισμα ή προσκέφαλο. Κάθεται με απλότητα κοντά στην πηγή. Κάθεται όχι μόνο διότι ήταν εξαντλημένος από την οδηπορία, αλλά για να δώσει τη σωτηρία σε μία αμαρτωλή ψυχή και σε ολόκληρο τον λαό των Σαμαριτών. Κουρασμένος σωματικά, ζητάει τη σωτηρία των ψυχών. Ώρα ειν οσί έκτη. Ήταν περίπου μεσημέρι. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας, αντλή σε είδωρ. Μία νέα γυναίκα έρχεται για να πάρει νερό. Η γυναίκα αυτή καταγόταν εκ της Σιχέμ. Η Σιχέμ ήταν άλλη από τη Σιχάρ, η οποία ανήκει στην επαρχία της Σαμάριας. Όταν λοιπόν ήλθε η Σαμαρίτιδα, ο Ιησούς, επιθυμώντας να σώσει την αμαρτωλή της ψυχή, αποκαλύπτει, όχι αμέσως, αλλά βαθμιδών και με μεθοδικό τρόπο, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Να δε πως έγινε η αποκάλυψη σε αυτή. Οι μαθητέ του απελιλήθησαν εις την πόλην η να τροφάς αγοράσωση. Οι 5-6 μαθητές του Κυρίου είχαν πάει, εκτός από τον Ιωάννη πιθανότατα, του συγγραφέα της διηγήσεως αυτής, του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος παρέμεινε κοντά στην πόλη Σιχάρ, κοντά στον Ιησού, μαζί με τον Ιησού. Πήγαν λοιπόν για να αγοράσουν τρόφιμα οι μαθητές. Ο Κύριος παίρνει αφορμή από την δίψα του και το νερό, το οποίο πρόκειται να αντλήσει από το πηγάδι η Σαμαρίτης. Αρχίζει δηλαδή από κάποιο παρόν αναγκαιότατο και συγκεκριμένο στοιχείο για τη ζωή μας, από το νερό, τη διδασκαλία του. Και λέγει στη Σαμαρίτιδα, «Δώσ' μου ποιήν, δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα όμως, αναγνωρίζοντας την ιουδαϊκή του καταγωγή από την ενδυμασία του, τα ρούχα που φορούσε και από την ιδιαίτερη προφορά του, τον ρωτάει πώς τολμά να ζητήσει από αυτήν νερό, αφού είναι Σαμαρίτης. Πώς η Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Αφού είναι γνωστό, συνεχίζει η γυναίκα, ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτε δεν βρίσκονται σε φιλικές σχέσεις. Ούγαρ συχνώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες βρίσκονται σε διάσταση λόγω της επιμιξίας των Σαμαριτών με άλλους ειδωλολάτρες. Στην εποχή όμως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η διάσταση σε αυτή δεν ήταν τόσο οξία, διότι οι μαθητές του Ιησού πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τροφές είτε από τους Σαμαρίτες είτε από τους Ιουδαίους που ήταν εγκατεστημένοι σε αυτή την πόλη. Ο Κύριος εδώ σοφότατα παρακάμπτει το άγωνο πεδίο συζητήσεως στο οποίο έτεινε η ερώτηση της Σαμαρίτιδας, λέγοντας προς αυτήν «Ή είδης την δωρεάν του Θεού και τι σε έστεινο λέγον σύ, δώσ' μη ποιήν σύ αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σύ είδωρ ζών». Εάν γνώριζες ποια μεγάλη χάρη δωρεά σου έκανε ο Θεός και ποιος είμαι εγώ ώστε να σου ζητάω νερό, σύ θα ζητούσες από μένα και εγώ θα σου έδινα είδωρ ζών. Εδώ είδωρ ζών, κατά λέξη εννοείται το πηγαίο νερό, αυτό που τρέχει από την πηγή, το τρεχούμενο νερό. Εν αντιθέσει προς το στάσιμο που είναι στις στέρνες. Το πρώτο, το τρεχούμενο, σπανιότατο στην Παλαιστίνη. Ήταν και πολυτιμότερο. Ο Κύριος όμως δίνει μεταφορική έννοια στη φράση «είδωρ ζών», την οποία θα δούμε πιο κάτω και την οποία δεν εννόησε η Σαμαρίτης. Αυτοί, όπως και ο Νικόδημος, παραμένουν στο αισθητό πεδίο. Η Σαμαρίτης εννοεί «είδωρ ζών», το πηγαίον είδωρ, το οποίο τις ιδιότητες νομίζει ότι έχει το είδωρ του φρέατος του Ιακώβ, γι' αυτό ρωτάει τον Ιησού. «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών. Πώς θα μπορέσεις να δώσεις τέτοιο νερό, αφού το φρέαρ, το πηγάδι, είναι βαθύ και δεν έχεις μέσον να το αντλήσεις». Παρόλο όμως ότι από πατριωτικό εγωισμό αποδίδει στο φρέαρ του Ιακώβ ιδιότητες του τρέχοντος ύδατος, μένει κάποιο κενό στην ψυχή της ότι ο Ιησούς με τη φράση «είδωρ ζών» εννοεί κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχει το φρέαρ του Ιακώβ. Γι' αυτό συνεχίζοντας υποβάλλει την εξής ερώτηση και λέγει στον Ιησού: «Μη σοι ή μίζον του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και η αυτού, και τα θρέματα αυτού. Μήπως είσαι μεγαλύτερος εσύ από τον Ιακώβ, ο οποίος ήπιε από το νερό αυτό, αυτός, η γη του και τα πρόβατά του, αφού μπορείς να δώσεις νερό το οποίο αυτός δεν έδωσε». Οι δύο αυτές ερωτήσεις της Σαμαρίτιδας ξεκινούν με το «Κύριε». Και έτσι η πρώτη αδιαφορία της γυναίκας και το εθνικό της μίσος υποχωρούν μπροστά στο συνέστημα του σεβασμού της προς τον Κύριο. Αγαπητοί μου ακροατές, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.
1: Έχουμε προσέλευση ανθρώπων στην εθελοντική αιμοδοσία? Τι ποσοστά έχουμε αυτή τη στιγμή?
2: Γενικά ο στόχος είναι να έχουμε 100% αίμα εθελοντικό. Δηλαδή ο άλλος έρχεται και προσφέρει το αίμα του, όχι με κάποιο, επειδή τον πιέζει κάποιος ή επειδή κάποιος συγγενής του ή κάποιος φίλος ασθενή, αλλά γιατί θέλει να βοηθήσει, να είναι τακτικός δηλαδή αιμοδότης. Στη χώρα μας έχουμε περίπου το 65% τακτικούς αιμοδότες και το άλλο 35% είναι αυτό που λέμε αιμοδότες αντικατάστασης, δηλαδή αυτοί που έρχονται στα νοσοκομεία να δώσουν αίμα για κάποιον συγγενή που έχει ανάγκη κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε την ευαισθησία σαν άνθρωποι να δώσουμε αίμα, δηλαδή όταν νιώθουμε ότι υπάρχει ανάγκη και το βλέπουμε και εδώ στη Θεσσαλία, όσες φορές γίνεται μία έκκληση και όταν είχαμε και το δυστύχημα των Τεμπών, χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν να δώσουν αίμα. Ήταν συγκλονιστικό. Αυτό το οποίο δεν συμβαίνει είναι ότι δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι αυτές οι ανάγκες είναι συνεχείς και δεν σταματούν. Θα πάω να δώσω μία φορά αίμα, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Την επόμενη φορά που κάποιος άνθρωπος θα χρειαστεί, όπως είπαμε, το αίμα ζει 35 μέρες. Δεν θα υπάρχει για πάντα αυτό το αίμα, θα πρέπει να το πάρει κάποιος ασθενής ή θα λήξει. Είναι σαν, σαν το γάλα, ας πούμε, σαν τα τρόφιμα, έτσι. Στο ψυγείο θα λήξει. Άρα μετά από 35 μέρες αυτό το αίμα δεν θα υπάρχει πια. Στην καλή περίπτωση, και συνήθως αυτή είναι η καλή περίπτωση, θα το έχει πάρει κάποιος ασθενής. Στη χώρα μας διακινούμε πάνω από 70% των αιμάτων μέσα στις πρώτες 10 μέρες. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει έλλειψη. Δεν μένουν στα ψυγεία τα αίματα, δεν μένουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο απουσιάζει είναι η τακτική αιμοδοσία. Δηλαδή έδωσα μία φορά, ξεπέρασα το φόβο μου, είδα πώς είναι, μετά το ξεχνάω, ας πούμε, δεν θα πάω να ξαναδώσω, κάπως έτσι. Υπάρχει βέβαια και το ποσοστό των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών.
1: Και θέλουμε ίσως να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό που είπατε, τον στόχο της εθελοντικής αιμοδοσίας να είναι 100%. να υπολογίζουμε κάθε φορά στον χρόνο μας ότι πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο να δίνουμε αίμα. Δεν είναι 10 λεπτά το να δώσεις από την ζωή σου, δεν χαλάει και ο κόσμος ολόκληρος. Αντιθέτως, βοηθάμε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τους κινδύνους ενώπιόν τους και χρειάζονται και το αίμα του και το δικό μας.

0: μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.
1: Αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει της κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν ο εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη, ζητών είδωρ, ο νεφέλες είδαση περιβαλλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Δεύτε ανυμνήσομεν λαοί την του σωτήρος τριήμερον έγερσιν, διείς ελυτρώθημεν τον του άδου αλήτων δεσμών και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς σώσον ημάς τη αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε.
2: Η παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ομιλία για την αγωγή των νέων ανθρώπων. Η αγωγή πρέπει να είναι προληπτική και θεραπευτική.

0: το θέμα ήταν έφτασε απόψε και που ήταν μέσα στο θέμα όπως το είχε ανακοινώσει. Και όπως βλέπετε δεν είναι, ας πούμε, μια τυπική ομιλία από χειρογράφου, αλλά μέσα από την καρδιά του και την ψυχή του και μέσα από τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιεί για να ενισχύσει το περιεχόμενο των λεγόμενων και να μας δημιουργήσει έτσι αυτή την ατμόσφαιρα, δηλαδή το πώς στη ζωή μας μπορούμε να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι και πάντοτε αναστημένοι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και που μας βασανίζουν. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο, έτσι, όχι το σημαντικότερο, αλλά το επικεντρωμένο σημείο της όλης ομιλίας είναι η κατάσταση στην οποία υπάρχουμε και κινούμαστε σήμερα οι Έλληνες. Και διάβαζα χθες σε κείμενο ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά και διανοουμένους, δημοσίευασε μεγάλη εφημερίδα, που έλεγε ότι εμείς, και το έχουμε αυτό λίγο, εμείς οι Έλληνες, και ελέγχθηκε προηγουμένως, μας πάνε, όταν όλα μας πάνε καλά, είμαστε μια χαρά. Μπορεί να μην είμαστε και μια χαρά, εάν συνηθίζουμε την ευεργεσία του Θεού και το θεωρούμε ότι είναι και δικαίωμά μας. Και από την άλλη πλευρά, όταν μας τύχουν οι δυσκολίες και έχουμε έτσι ένα χαρακτήρα καθολικό, δηλαδή γενικό, κατεβάζουμε το κεφάλι και γινόμαστε μελαγχολικοί, γινόμαστε υποφορητικοί, γινόμαστε κάπως απελπισμένοι, και αυτό είναι ένα φαινόμενο που τουλάχιστον στην εποχή μας και μετά από τα, όπως έχουμε περάσει από τους τελευταίους πολέμους, τελευταίο πόλεμο που είχαμε, θα έπρεπε να έχουν εκλείψει, διότι η Ελλάδα σήμερα έχει φτάσει σε μια δυνατότητα έτσι φρονήματος και σε μια δυνατότητα παρουσίας κράτους στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τη διεθνή σκηνή που δεν μπορεί να αγνοείται. Και δεν αγνοείται, όχι διότι υπάρχει το παρελθόν, αλλά διότι υπάρχει και το παρόν. Παρά τα αυτά, η συγκυρία, η παρούσα είναι δύσκολη. Εξαιτίας των δοκιμασιών και εξαιτίας των ελλείψεων και μάλιστα μετά από τη μεγάλη άνεση που είχαμε όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα οι γενιές πριν από εσάς και η δική μου δηλαδή η γενιά, οι οποίοι δοκιμαστήκαμε πολύ στην περίοδο μικρά παιδιά από τους Ιταλούς, από τους Γερμανούς, από τον εμφύλιο, όπως λέγεται, πόλεμο και λοιπά, και μετά ήρθαν χρόνια μάριας και φροσύνης, ανεβήκαμε πολύ ψηλά, χάσαμε την ισορροπία μας όμως και πέσαμε κάτω με κατεβασμένα τα αυτιά. Αυτό είναι λάθος και έβλεσα μια από την ομιλία με το οποίο έγινε. Είμαστε χριστιανοί, είμαστε ορθόδοξοι, πιστεύουμε στη δύναμη της πίστεώς μας, πιστεύουμε στην ιστορία της πατρίδας μας και τη θαυμάζουμε και την υπηρετούμε, αλλά κρατούμε μέσα μας μια αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και να είμαστε σε καλύτερα επίπεδα. Ξέρετε, λένε για τους Έλληνες το παράδειγμα ότι πώς πολέμησαν το 40 οι Έλληνες είναι εκπληκτικό. Και μετά πώς αντισταθήκαμε και στην επίθεση των Γερμανών από την Βόρεια Ελλάδα πάνω από την Βουλγαρία, επίσης είναι εκπληκτικό και για το όσο χρόνο μπορέσαμε να κρατήσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στην ανασύνταξη των δυνάμεων, των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη για να αντισταθούν στην επίθεση των Γερμανών. Εκεί ξεκινάει και άλλη υπόθεση και με τις γερμανικές αυτές αποζημιώσεις και τα λοιπά. Αντέξαμε λοιπόν. Αλλά λένε οι ειδικοί ότι από την ώρα που κατέρευσε το μέτωπο φυσικό με δύο μεγάλες δυνάμεις, Γερμανία και Ιταλία εναντίον μας, οι ελληνικοί στρατιώτες που από την Αλβανία φτάσανε στην Βελοπόννησο μέσα σε μια μέρα με τα πόδια. Δηλαδή, οπισθοχώρησαν. Στους χριστιανούς όμως δεν είναι διάθεση αυτό, δεν ταιριάζει. Πρέπει να κρατούμε τις θέσεις μας, κρατούμε τις θέσεις μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην πίστη, μέσα στην υπομονή και μέσα στην καρτερία. Ο πατήρ Βαρνάβας παίρνει σε αναχωρία από την επιστολή του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Μετά από όλες τις επιστολές που τελευταία είναι οι προς Εβραίους στην Καινή Διαθήκη, είναι οι επιστολές των Αποστόλων, τις λέμε, όπως τις λέμε τις επιστολές αυτές.
1: Καθολικές,
0: μπράβο. Καθολικές υπό την έννοια ότι απευθύνονται προς όλους και σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και το είπε το χωρίο. Πάσαν χαρέαν είσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέστε ποικίλης, γινώσκοντες ότι το δοκίμιο της πίστεως ημών κατεργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω. Είναι είτε για να είστε δυνατοί, εν μηδενή λυπόμενοι, χωρίς να σε λείπει τίποτα. Δείτε το, αυτό είναι στο πρώτο κεφάλαιο, νομίζω ότι τέλειο το στίχος. Από την Αγία Γραφή, δείτε και την ερμηνεία, είναι πάρα πολύ δυνατό και είναι μέσα στην καρδιά της ομιλίας απόψεως, την οποία μας έκανε ο πατήρ Βαρνάβας και το ευχαριστώ πάρα πολύ, και διότι βεβαίως αυτή η καρδιά της ομιλίας που απευθύνεται στον καθένα μας, σε όλους μας που είμαστε εδώ, έρχεται και γεμίζει τη ζωή μας. Είμαστε και σε μια περίοδο πλέον που τελειώνουμε αυτή την Κυριακή και από την είναι η τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πάμε στην Κυριακή των Μαΐων και στην ένταξη της Μεγάλης Εβδομάδος, που όπως ορθά είπε και το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές το επιχείρημα αυτό, ότι η Εκκλησία και οι Χριστιανοί δίνουν υπόσταση στην ελληνική κοινωνία. Εάν αφαιρέσουμε τις Κυριακές και πάλι κοιτάνε να ανοίγουν τα καταστήματα πάλι όλα όσα θέλουν, αλλά τις 10 και έπειτα, για να αφαιρέσουν σε εμάς το επιχείρημα ότι θέλουμε να πάμε στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί η δική μας η διαφορά και η ένσταση, είναι στο ότι όλη η μέρα της Κυριακής είναι η μέρα του Κυρίου και δεν μπορείτε να κάνετε εσείς επάγγελμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, εφόσον εμείς είμεθα και κινούμεθα μέσα στην, ως χριστιανοί, μέσα στην παράδοση, την ορθόδοξη της Εκκλησίας μας, δίδομαι χαρά και ελπίδα και υπομονή και ανανέωση και ενότητα ακόμη στο λαό μας όλων, δηλαδή αυτό που ζούμε. Όπως έχω πει, την περίοδο των Χριστουγέννων, την περίοδο του Πάσχα, και την περίοδο του 15 Αυγούστου. Και κάθε ημέρα Κυριακή. Και κάθε μέρα είμαστε σύμφωνα με την απευθυνή ομιλία. Ακόμη έγραψα ένα κείμενο δημόσια ότι μαζί με όλη αυτή την πνευματική παρουσία της Εκκλησίας, την εόρτια, εμείς δηλαδή η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, γιατί χωρίς κλήρο και λαό δεν υπάρχει Εκκλησία, εμείς είμαστε εκεί που ακόμη προσφέρομαι, συνεισφέρομαι στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του κράτους μας. Και την περίοδο των Χριστουγέννων, 40 μέρες πριν, την πρώτη μέρα που λέμε Χριστουγεννάτε, τα καταστήματα γεμίζουν από τα καινούργια εμπορεύματα για να προετοιμάσουν την πελατεία να συμμετάσχει στην περίοδο των εορτών. Κινούμε την οικονομία. Το 15 Αύγουστο, χιλιάδες των ανθρώπων που ταξιδεύουν με τα πλοία και με τα μέσα, τα άλλα μεταφορά για να πάνε στις πατρίδες τους και ιδίως στα νησιά κλπ. Είναι προσφορά στην κίνηση του πληθυσμού και ενδυνάμωση της οικονομίας. Θα πείτε, μας ενδιαφέρει αυτό, βεβαίως. Μας ενδιαφέρει. Διότι ζούμε και ως άτομα μιας κοινωνίας που έχει ανάγκες βιωτικές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη ζωή και να χαρεί τη ζωή κλπ. Το ίδιο πολύ περισσότερο μέσα από το Πάσχα, το οποίο μας ενώνει όλους. Δηλαδή δεν ξέρω από αυτούς που πολεμούν την Εκκλησία και αντιστρατεύονται την πίστη, εάν συναντούν κάποιον ανήμερα το Πάσχα και την άλλη μέρα και δεν του λένε, όπως λένε αυτοί, χρόνια πολλά, ενώ εμείς λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Και όπως λένε στην πατρίδα μου, την Πελοπόννησο, αν πούμε ένα μικρό παιδί, όταν λένε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, σωτηρία, τα άκουγα από τις μεγάλες κυρίες, τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Αυτός ήταν ο πλήρης χαιρετισμός. Όλα αυτά λοιπόν ονομάζονταν έργο μαζί των σύναντων, μαζί των υπομονή. Θα σας πάρω σε ένα μέσος έτσι απότομο κεφάλαιο. Με πήρε ένας απόψε και μου λέει, οπωσδήποτε θα πει αύριο κάτι για τα Σκόπια. Δεν είπα την Περαιτέρα Κυριακή, αλλά είχα την τράπεζα. Λοιπόν, λέω, θα πω, λέω οπωσδήποτε. Λοιπόν, μου λέει, εδώ θα συζητάμε, από αυτό που λέω. Δεν μου λέτε, γιατί τα Σκόπια να μην γίνουν ένα με την Ελλάδα, ρωτάει. Ξέρετε, αυτό έχει ακουστεί κι άλλες φορές. Θα το πω αύριο με άλλο τρόπο. Και να καταλάβουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, έτσι αλύτρωτοι. Και συμβαίνει, προσέξτε, μαζί με τη δοκιμασία τους την εθνική που έχουν και την αναγνωρίζουν. Και τη δοκιμασία που έχουν να είναι ένα σύνολο από ποικιλία λαών και ιδιαίτερα με την παρουσία των Αλβανών που είναι το 25% 30% της χώρας αυτής. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ατυχία να έχουν και μια εκκλησία η οποία είναι σχηματική, ορθόδοξη εκκλησία. Έχει και επίσκοπο, έχει σύνολο εκεί, επισκόπου ξέρεις, έναν ο οποίος ξέφυγε και πήγε με το Πατριαρχείο της Σερβίας, τον έχουν φυλακισμένο. Έρχονταν να το ξέρει πολύ καλά η γενικά και λοιπά και είναι της απόψεως ότι η εκκλησία αυτή πρέπει να υπάγεται στο Πατριαρχείο της Σερβίας. Διότι από εκεί απεσχίστηκε και απεσχίστηκε πάλι για λόγους εθνικούς για να δείξουν ότι έχουν υπόσταση ο λαός. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από την εκκλησία τους με την οποία δεν έχουν κοινωνία με τους άλλους. Ποιος πανηγυρίζει? Αγωδήμωση μετά. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό, ότι έχουν και αυτή την ατυχία. Έχει έρθει εδώ ο αρχιεπίσκοπος μας και έρχεται με πολιτικά για να μην τον αντιληφθούμε, γιατί δεν μπορεί να έρθει έτσι κληρικός και να μην το ξέρουμε. Υπάρχει αυτή η τάξη στην εκκλησία για τους επισκόπους και για τους ιερείς. Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα το οποίο μας ανοίγει, αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Θα σας πω μια ακόμη, θα τα ακούσετε ίσως και αύριο, αν είστε στον Άγιο Μινά, τον Άγιο Μινά, πάνω σε όλες τις εκκλησίες της Ενωράς. Είπε ο πρόεδρος, λέει, το διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Είναι μεγάλη η θέση αυτή του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Φυσιογνωμίες οικονομικές πέρασαν από εκεί και ο γιν είναι αξιολογότατος. Εγώ και τον εκτιμώ και τον έχω γνωρίσει κλπ. Και λέει, επιλέξεις, όπως το διάβασα και σήμερα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν η τράπεζα λέγεται γαλλική, αγγλική ή γερμανική. Με ενδιαφέρει οι τράπεζες να έχουν λεφτά. Είναι ο θρίαμβος της ιωθοσύνης. Είναι ο θρίαμβος του υπηρεσιακού παραλογισμού. Δεν μπορεί να λέγεται αυτό. Δηλαδή να πούμε εσύ, με ενδιαφέρει εμένα η Θεσσαλονίκη, εάν θα λέγεται ελληνική, ή αν θα λέγεται τουρκική, που θέλω να φυλάξει. Ή αν θα λέγεται από εδώ σκοπιανή, ή θα λέγεται, ξέρω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό, αρκεί να έχουμε να τρώμε. Έτσι και τα ζώα. Χαίρονται όσο τρώνε και όσο υπάρχουν. Χωρίς καμιά αλλαγή, χωρίς καν πολιτισμό, χωρίς, όπως έφτιαχναν. Να μην τα πω τώρα, να περιγράψω αυτό. Αυτά ξεκινώντας από τη ζωή αυτή των ζωντανών όντων. Λοιπόν, γι' αυτό έχει πολλές προεκτάσεις από την ομιλία, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Θα το ξαναλέω και ευχαριστώ τον πατέρα Βαρνάβο. Να κρατήσουμε για να κάνω την προσευχή μας, τη μυστηριακή μας ζωή, την υπομονή μας. Και να ξέρετε ότι η Εκκλησία, η τοπική μας και όλες οι μετροπόλεις των μεγάλων αστικών κέντρων με τα συσίτια προσφέρω μια μεγάλη υπηρεσία στο λαό μας. Να σας πω όμως τι είπε ένας από το αποδόμου χέρι. Να σας πω τι είπε. Είπε ότι τι μάθαμε, λέει, η Εκκλησία μας εχάλασε τη δουλειά αυτή. Έδωσε στους ανθρώπους και τρώνε και γι' αυτό δεν διαμαρτύρεται. Αυτό είναι απέσιο, αυτό είναι θύμα. Και είναι και αστείο, όπως λέτε, τα προβλέπετε, για να αντιμετωπίσετε. Δηλαδή θα έπρεπε οι άνθρωποι να πεινάνε και να τους ξεσηκώσουμε και να κάνουμε επανάσταση. Είναι αυτό που γράφτηκε στο χαρτί που διένυμα στα παιδιά την παραμονή της 25ης Μαρτίου, ότι ας πούμε, η κατάσταση διορθώνεται μόνο με λαϊκές επαναστάσεις. Μα, εάν είναι έτσι τότε, πάμε χαμένοι. Γι' αυτό κοιτάμε να κρατήσουμε την ενότητά μας και λέμε και ομιλούμε και παρακαλούμε και συμβουλεύουμε και γράφουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί που λένε και γράφουν και συγχρόνως ελέγχουν ή διορθώνουν με τρόπο καλό και πραγματικό και φιλάνθρωπο, αλλά έτσι είναι τα περίπου τα πράγματα. Η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, με τις ελλείψεις που έχουμε για τις οποίες τις ξέρω εγώ, δηλαδή τι μας λείπει και τι συμβαίνει, και σήμερα ακόμα που βγήκα να πάω σε μια τελετή που είχαν εδώ ο Δικηγορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο και ήταν και ο Υπουργός και Περιφερειάρχες και πολλοί, πώς τους λέμε, περιφερειάρχες από τις άλλες περιοχές και δήμαρχοι, που αποβλέπει στον θεσμό των διαμεσολαβητών στις δικαστικές διαφορές. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει στην Ευρώπη και το κάνουν εδώ. Δηλαδή πριν να πάει μια υπόθεση στο δικαστήριο, αν δεν είναι τρομακτική, αν δεν είναι έγκλημα κλπ. Υπάρχει ένας άλλος θεσμός παρακάτω, ανεμπορισμένος από το κράτος με ειδική διαδικασία, που λέγεται διαμεσολαβητισμός. Οι διαμεσολαβητές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν την προσπάθεια, φέρουν τους αντιδίκους και προσπαθούν να τους συμφιλειώσουν για να μην γίνει δίκη με τα δικαστήρια και τις ταλαιπωρίες. Να κάνουν μια μηδέα υποχώρηση και να μπορέσουν, έχουν μια φορά οικονομική, να περάσουν στη μέση, να τους πείσει αυτός που είναι αρμόδιο διαμεσολαβητής. Πήγαμε λοιπόν εκεί και κάτω από την είσοδο του κτηρίου ήρθαν και φώναζαν οι άνθρωποι κατά πάντα συμπαθείς από τη Χαλκιδική και το Χρυσό. Εγώ πήγα, σαν πόλη με είδα, φώναζα πολύ περισσότερο. Δεν μας πολύ καλά που είμαι μέσα, βέβαια. Ένας λοιπόν έτσι μου πήρε το χέρι μου, γιατί εγώ τους ευλογούσα και τον αυτό πάρω. Ναι, λοιπόν, μου πήρε το χέρι μου και μου λέει να λάβεις θέση για τον Χρυσό στην Χαλκιδική. Θα λάβω, του λέω, για να αφήσει και το χέρι μου. Διότι έχουν ένα δίκιο, δεν θέλω να το πω το θέμα κατηγορηματικά, αλλά έχουν και αυτοί κάποιο δίκιο. Τώρα που είναι η αλήθεια, πρέπει να είναι στη μέση. Λοιπόν, ωραία είναι η συντροφιά μας εδώ, αλλά πρέπει να τελειώσουμε. Μήπως θέλει κανείς να βρει καμιά απορία, να έχει καμιά αντίρρηση, κανείς ή κάποια. Κάποιος, τις που λένε οι αρχαίοι. Ορίστε, πες το δυνατά.
2: Είπατε πατέρα Βαρνάβα.
0: Α, σε μένα.
2: Και την ομιλία την ωραία που μας έκανε. Ότι οι άνθρωποι έξυπνοι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι βέβαια, όντως είναι άνθρωποι καλοί, είναι καλλιεργημένοι, και μπορούν και βγάζουν τα πράγματα, τα βάζουν σε μια άκρη, όπως είπατε. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι, όπως λέγεται στο Ευαγγέλιο, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, δεν θεωρείται ότι και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι τόσο έξυπνοι, να μην έχουν την ευφυΐα, τα ίδια ευαισθητός, όπως ομολογείται. Αυτοί δεν είναι καλιά, δεν είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να νικούν σε αυτή την παράταξη.
3: Η πτωχή το πνεύμα την είναι η έξυπνη.
2: Ναι, αυτό άλλο.
3: Η πτωχή το πνεύμα την είναι η έξυπνη.
2: Έτσι όπως το είπατε όμως, ήταν σαν να καταλάβανε ότι
3: Δεν εννοούμε την εξυπνάδα του χαρισματικού ανθρώπου, την ευστροφήλα, την υπαρξιακή εξυπνάδα που έχει ο ταπεινός άνθρωπος, μπορεί να μπαίνει σε θέση του άλλου και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.
0: Το πείτε τώρα. Το έχει το πνεύμα, δεν είναι αυτοί που δεν έχουν μυαλό.
2: Όχι βέβαια.
0: Είναι αυτοί που είναι ταπεινοί.
2: Το
0: έχουν πνεύμα χάριτο από τον Θεό και είναι ταπεινοί. Έτσι ερμηνεύεται από τον πατέρα.
2: Έτσι ερμηνεύεται, έτσι ακριβώς. Απλά να μην γίνει κάποια παρεξήγηση γι' αυτό.
0: Κάποιος άλλος, κάποια άλλη και...
4: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο.
0: Δυνατά.
4: Έχω ακούσει ότι ο Δήμαρχος εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλει να κάνει παρέλαση με ομοφυλόφιλους.
0: Αυτό το λέω. Καλά έκανε τώρα, καλά έκανε
4: τώρα.
0: Διότι δεν έχετε καλή πληροφόρηση, έγινε και πέρυσι, αυτό και εγώ έκανα την μπρούσα. Και πάλι είχαμε. Δεν σταμάτησε, δυστυχώς. Η αμαρτία δεν σταματάει ποτέ. Είναι τραγική αυτή η ιστορία. Και με αυτό και με άλλα την άκουγα από την υπόθεση, από πού προέρχεται. Λοιπόν, καλώς ρωτήσετε, αλλά δεν είναι τώρα το παρόν. Ορίστε. Που δεν είναι τι, χριστιανοί,
3: ε?
0: Ναι. Υπάρχουν δύο πτυχές και να συμπληρώσει ο πατέρας. Η μία είναι αν αυτοί ανήκουν κάπου αλλού, σε ένα άλλο δόγμα, σε μια άλλη θρησκεία, γιατί έχουμε τώρα γίνει έτσι όλοι. Ναι, υπάρχουν αυτοί και υπάρχουν εκείνοι που είναι άπιστοι, λένε ότι είναι άπιστοι εκ προμηθήσεως. Λοιπόν, προς τους μεν που είναι άπιστοι, ο Θεός πάντοτε και η χάρη του Θεού τους επισκιάζει για να επιστρέψουν κάποτε στην πίστη χρησιμοποιώντας την Εκκλησία, τους πνευματικούς, εσάς όλους και λοιπά που πιστεύετε. Και από εκεί και πέρα, αν μείνουν στην απιστία τους, έχουν την ευθύνη τους και την ψυχή τους απέναντι του Θεού. Εμείς δεν τους κρίνουμε. Ο Θεός θα κρίνει. Αν ανήκουν σε άλλο θρησκευμα και σε άλλο δόγμα, ιδιαίτερως στον επόμενο πρωτεσταντισμό που υπάρχει η ποικιλία των απόψεων γύρω από τα θέματα της πίστεως, αυτό επίσης είναι μέσα στην πρόνοια και την αγαθότητα του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν θα πάνε καλά. Δεν λέει άλλωστε ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν λείψει η βροχή θα πεθάνουμε όλοι. Ούτε σιτηρά, ούτε τίποτα, ούτε ζώα, τίποτα, ούτε νερό να πιούμε. Αυτό όμως ο Θεός το δίνει σε όλους. Αν δεν το καταλαβαίνουν όλοι έχουν την ευθύνη.

μέσα στην αλαστάσιμη χαρά, εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026.

θέλησή σου. Χριστός Ανέστη, ο ζωοδότης, μένων εις τους αιώνας. Εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και τη πέτρα προσελθών ένθα η πέτρα της ζωής, λευχημονών ανεκράβγαζε τες κλεούσες. Παύσαστε ημείς της θρηνόδους κραυγής, έχουσα αΐ το ευσυμπάθητον, ον γάρ ζητείτε κλαίουσε, θαρσείτε, ως αληθώς εξεγείγερτε, διό βοάτε της Αποστόλης ότι ανέστη ο Κύριος.

3 προβλήματα με 6 λύσεις. Πρώτο πρόβλημα. Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο διάστημα, ανακάλυψαν πως οι στυλογράφοι δεν δουλεύανε με βαρύτητα 0, αφού η μελάνη δεν κατέβαινε για να γράψει. Λύση πρώτη. Μετά από 6 χρόνια και 12 εκατομμύρια δολάρια, έφτιαξαν έναν στυλογράφο που δούλευε κάτω από 0 βαρύτητα, ανάποδα, μέσα στο νερό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολλούς βαθμούς υπό του μηδενός μέχρι τους 300 βαθμούς Κελσίου. Λύση δεύτερη. Και οι Ρώσοι τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν μολύβια. Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

Στο βόρειο άκρο του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος βρίσκεται ένα από τα μικρότερα σε έκταση νησιά, αλλά το μεγαλύτερο σε θρησκευτική σπουδαιότητα. Η Πάτμος, το Ιερό Νησί. Σύμφωνα με το μύθο, η Πάτμος ήταν βυθισμένη στη θάλασσα και αναδιόταν στην επιφάνεια μόνο όταν τη φώτιζε η θέα Σελήνη. Καθώς η Σελήνη φώτιζε τη βυθισμένη Πάτμο, την πρόσεξε η Άρτεμις και θέλησε να κάνει το νησί δικό της. Το νησί της Πάτμο κατά την αρχαιότητα ήταν γνωστό με τα ονόματα Λιτοής, Πάτνος, Παλμόζα, Λάτμος.

Η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου μετρά 900 χρόνια αδιάκοπη ζωής και συνεχίζει στις μέρες μας να είναι φύλακα της βυζαντινής παράδοσης και των θησαυρών της Ορθοδοξίας.

0: Η Ιερά Μονή Αγίου Ενθολόγου, η βρισκόμενη στο νησί της Πάτμου, ιδρύθηκε το 1088. Ιδρύθηκε επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του Αλεξίου Κομνηνού, με κτήτορα ιδρυτή και πρώτο ηγούμενό της τον Όσιο Χριστόδουλο τον Λατρινό. Από το 1088 και μετέπειτα μέχρι και σήμερα, το μοναστήρι μας καταμαρτυρεί μία παρουσία στον Ορθόδοξο χώρο, μία παρουσία αδιάκοπη, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί και η ιστορία της αλλά και οι μαρτυρίες από γραπτές πηγές αναφέρουν ότι όσοι κατακτητές περάσαμε το μοναστήρι μας και από το νησί της Πάτμου, όλοι τους σεβάστηκαν, ακόμα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αυτή που είδε το μοναστήρι μας με ένα θετικό μάτι και μάλιστα από ό,τι λένε και οι πηγές που έχουν γραπτές πηγές, υπήρχε και μάλιστα μια ευνοϊκή μεταχείριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι της Μονής. Γι' αυτό έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε όντως για μια αδιάκοπη παρουσία στην Ορθόδοξη λατρεία και στον Ορθόδοξο χώρο ανά την Οικουμένη.
1: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Μονής για το έθνος, το γένος, την παιδεία, τον πολιτισμό?
0: Καταρχήν, από τη στιγμή που ένα μοναστήρι ξεκίνησε μέσα στη Βυζαντινή περίοδο και μέχρι και σήμερα αυτή τη Βυζαντινή παράδοση την κρατάει ζωντανή, μόνο και μόνο για αυτό το γεγονός είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το ελληνικό γένος και το ελληνικό έθνος, καθότι βρίσκεται και σε ελληνικό χώρο. Απ' την άλλη, οι πατέρες που περάσανε από το μοναστήρι μας, όλοι οι πατέρες που καταμαρτυρούνται μέσα στη βιβλία και στα αρχεία της Μονής μας, έχουν να δώσουν ένα λόγο μαρτυρίας. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που όχι απλώς δώσανε λόγο μαρτυρίας στην Ορθόδοξη ζωή, αλλά και στην ελληνική αφύπνιση του γένους, ο άλλος και με τις ενεργές του, αλλά και πρωτίστως με την πνευματική αφύπνιση του ελληνικού γένους για να ξεσηκωθεί έναντι της τουρκικής υποδούλησης που υπήρχε τα χρόνια εκείνα στην χώρα μας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να αναφέρουμε κάποιους, όπως παραδείγματος χάρη τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο Παγκόστα, ο οποίος άφησε τη θέση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και γύρισε στην πατρίδα του, στην Πάτμο, για να βοηθήσει στην ελληνική επανάσταση. Να αναφέρουμε τον Άγιο Μακάριο τον Καλογερά, τον ιδρυτή της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, που την είδε στο 1713 εν μέσω τουρκοκρατίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μοναστήρι μας αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το πλούτο που έχει στο κομμάτι των κοιμηλίων, στο κομμάτι των χειρογράφων, το κομμάτι των αγιογραφιών, εικόνων, καταλαβαίνετε ότι είναι μία πρόκληση για τον κάθε ένα που ασχολούνται και με την τέχνη, αλλά και πρωτίστως καταλαβαίνει ποιος πολιτισμός και πώς διατηρήθηκε ο πολιτισμός αυτός διαμέσου των αιώνων στο μοναστήρι μας.
2: Απήγγυλα και λάλησα πληθύθησαν υπεραριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ο κυθέλησα, σώμα δε καταρτήσωμη. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου κήτησας. Τότε είπον ιδού οίκο εν κεφαλίδι βιβλίου και έγραπτε περί εμού. Του ποιήσε το θέλημά μου ο Θεός μου, ηβουλήθην και το νόμο σου εκ μέσω της κοιλίας μου. Ευαγγελισά μην δικαιοσύνη είναι εκκλησία μεγάλη. Ιδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε Σιέγνος. Τη δικαιοσύνη σου

0: Η πρόσβαση στο χώρο της Μονής γίνεται από τη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος. Ο φρουριακός της χαρακτήρας καταμαρτυρά τον τρόπο προστασίας της από τις συχνές πειρατικές επιδρομές. Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της Ιεράς Μονής, βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας της είναι φρουριακός. Αυτό πού οφείλεται?
1: Καταρχήν, το μοναστήρι μας χτίστηκε από τον Όσο Χριστόδουλο, όπως σας είπα, το 1088, σε μορφή κάστρου. Κύριο μέλημα του Οσού Χριστοδούλου ήταν να χτίσει το μοναστήρι μας σε χαμηλότερο σημείο, κοντά στο λιμάνι εκεί που γράφτηκε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το σπήλαιο της Αποκαλύψεως, γιατί χτίστηκε ένα μοναστήρι από τον Όσο Χριστόδουλο, αλλά πρωτίστως χτίστηκε προς τιμή του Αγίου Ενθολόγου. Αλλά επειδή εκείνη την περίοδο, μιλάμε τώρα για Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπήρχαν επιδρομές πειρατών. Όσο Χριστόδουλος αποφάσισε το μοναστήρι να το κτίσει σε υψηλότερο σημείο, στο σημείο που βρισκόμαστε, και σε μορφή κάστρου για να το προφυλάξει από τις επιδρομές των πειρατών εκείνης της περίοδου.

Η φήμη της Πάτμου οφείλεται στον μυστικό, ιερό απόϊχο που βγαίνει από το θεολάξευτο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η Αποκάλυψη που γράφτηκε στην Πάτμο διαγράφει την τροχιά της πάνω στη γη μέχρι τη συντέλεια των αιώνων.

Ξεκινάει από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ιστορία της Πάτμου, το 95 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βρισκόταν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί κήρυτε το Χριστό, αφού Απόστολος του Κυρίου ήταν, στα τελευταία χρόνια της ζωής του έφτασε στην Έφεσο. Κήρυτε το Χριστό και για το λόγο αυτό, επειδή κήρυτε το Χριστό, τιμωρήθηκε με εξορία. Διότι τότε ήταν ρωμαϊκή, όπως ξέρουμε από την ιστορία, αυτοκρατορία, εποχή των διωγμών. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Δομητιανός, το 95 μετά Χριστόν, εξαπέλυσε διωγμό εναντίον των χριστιανών. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Ιωάννης Εξόριστος στο νησί, το οποίο τότε ήταν τόπος εξορίας. Τον άφησαν βέβαια ελεύθερο σε όλο το νησί να κυκλοφορεί, που άλλωστε να πήγαινε, νησί ήταν, και εκείνος τυχαία βρήκε αυτό το σπήλαιο που βρισκόμαστε. Και εδώ σε αυτό το σπήλαιο ερχόταν και προσευχόταν. Έγινε ο τόπος προσευχής του τα 2 χρόνια που παρέμεινε εξόριστος εδώ στο νησί της Πάτμου.

Εγενόμην εν την ίσοτη καλουμένη πάτμο, δια το λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγενόμην εν πνεύματι, εν την Κυριακή ημέρα, και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ως άλπιγκος λεγούσης. Εγώ ημί το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, και ο βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες.

Μια ημέρα Κυριακή, τονίζει και την ημέρα, προσευχόταν και την ώρα της προσευχής του άκουσε τη φωνή του Θεού που του είπε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ό,τι ακούσεις γράψτε σε βιβλίο». Και εκείνη την ώρα σχίστηκε και ράγισε ο βράχος σε τρεις δρογμές, συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Υπαγόρευε ο Ιωάννης και έγραφε ο μαθητής του που τον συνόδευε, γιατί ήρθε με ένα μαθητή του, τον διάκονο Πρόχωρο. Ο διάκονος Πρόχωρος ήταν ένας από τους 7 διακόνους της Εκκλησίας μας και υπαγόρευε ο Ιωάννης και έγραφε ο μαθητής του, ο Πρόχωρος, στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Και να σημειώσουμε ότι στα ελληνικά ακούστηκε εδώ η φωνή του Θεού. Στα ελληνικά ο Ιωάννης άκουσε: «Εγώ με το Α και το Ω», και στα ελληνικά από την αρχή γράφτηκε το κείμενο της Αποκαλύψεως. Ακόμα και στις μεταφράσεις που κάνουν, γράφουν εκεί Α και Ω, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι με την ελληνική γλώσσα εκφράστηκαν τα βαθύτερα νοήματα της Ορθοδόξου Θεολογίας, μέσα από την ελληνική γλώσσα. Όπως ξέρετε, στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η Θεία Λειτουργία που τελούμε. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα έγραψαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι όλη η υμνολογία της Εκκλησίας μας, γιατί είναι η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποδώσει τα βαθύτερα νοήματα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Πολλοί λαοί βέβαια θέλουν να μάθουν ελληνικά για να διαβάσουν από το πρωτότυπο τα κείμενα αυτά της Εκκλησίας. Αυτό είναι βέβαια λίγο δύσκολο.

Βλέπει λοιπόν το χώρο, τις τρεις δρογμές που ακούστηκε, είπαμε, η φωνή του Θεού, το χώρο, το λογείο, το φυσικό λογείο που ακουμπούσε εκεί ο Πρόχωρος και έγραφε την Αποκάλυψη, και το χώρο που ακουμπούσε κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, το χώρο που αναπαυόταν. Ο Ιωάννης ακουμπούσε το κεφάλι του και το χέρι του στο πάνω στο βράχο και όπου στηριζόταν για να προσευχηθεί. Και βέβαια βλέπει τις πολύ ωραίες εικόνες που έχουμε του τέμπλου, είναι περίπου 400 ετών, με την πολύ ωραία εικόνα του Θωμά Βαθά του 1596, που είναι πολύ σπουδαία εικόνα αυτή και δείχνει ακριβώς το πρώτο όραμα της Αποκαλύψεως. Ο Ιωάννης άκουσε τη φωνή του Θεού, όπως είπαμε, ως φωνή υδάτων πολλών, δηλαδή σαν καταράχτης, και μετά είδε τον Χριστό. Παρουσιάστηκε ο Χριστός στο Ιεροσπήλαιο. Μπροστά στον Ιωάννη πάτησαν δηλαδή τα πόδια του Χριστού στο Ιεροσπήλαιο. Είναι θεοβάδιστο το Ιεροσπήλαιο. Και βλέποντας τον Χριστό, ο Ιωάννης τρομάζει και πέφτει στα πόδια του. Και αυτό ακριβώς απεικονίζεται σε αυτή τη μεγάλη εικόνα του Θωμά Βαθά. Και ο Χριστός βέβαια κατάλαβε ότι ο Ιωάννης τρόμαξε. Ακουμπάει το χέρι του πάνω στον Ιωάννη, το γράφει αυτό στο βιβλίο του. Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης γράφει «Και έθηκεν την δεξιάν αυτού χείρα επεμέ». Ακούμπησε δηλαδή το δεξί του χέρι ο Χριστός πάνω στον τρομαγμένο Ιωάννη και του είπε «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο δάσκαλός σου, ο οποίος απέθανα πάνω στο σταυρό, όμως είμαι τώρα μπροστά ζωντανός σου, μπροστά σου και κρατάω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου». Επίσης στο δεξί του χέρι βλέπει 7 αστέρια, μας τα περιγράφει στο βιβλίο του, διότι ό,τι ζωγράφησε ο Θωμάς Βαθάς το ζωγράφησε μέσα από το πρώτο κείμενο. Διάβασε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης και ό,τι διάβασε απέδωσε με το χρωστήρα του. Στο δεξί του χέρι βλέπει 7 αστέρια, όπως και οι 7 άγγελοι και οι 7 λιχνίες που είδε συμβολίζουν τις 7 εκκλησίες, δηλαδή τις 7 πόλεις που ο Ιωάννης ο Θεολόγος είχε κηρύξει τη διδασκαλία του Χριστού στη Μικρά Ασία και για το λόγο αυτό τιμωρήθηκε με εξορία από τους Ρωμαίους και τους 7 επισκόπους αυτών των εκκλησιών: Έφεσο, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτυρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Και τα ονόματα φυσικά των 7 πόλων τα αναφέρει μέσα στο βιβλίο του. Και άμα ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, βλέπουμε ότι εκεί αφιερώνει για κάθε μία πόλη και ένα μικρό κεφάλαιο. Άλλες τις επαινεί για την προσπάθεια που έχουν κάνει και άλλες δίνει συμβουλές και προτροπές για αυτό που πρέπει να κάνουν. Το 7, όπως ξέρετε, είναι συμβολικός αριθμός. Δηλώνει το τέλειο, το ολόκληρο, το πλήρες. Να θυμηθούμε τις 7 ημέρες της δημιουργίας του κόσμου, τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Όλη μας η ζωή σε 7 μέρες διαμορφώνεται και ξανά πάλι θα ξαναέρθει η επόμενη Τρίτη, η επόμενη Τετάρτη κλπ. Και δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν, θυμάστε, οι 7 σοφοί της αρχαίας Ελλάδας, τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, είναι ο αριθμός της αρμονίας. Γι' αυτό και οι νότες της μουσικής είναι 7, και της ευρωπαϊκής και της βυζαντινής μουσικής είναι 7. Ακόμη και η ανάλυση του ηλιακού φωτός, του ουράνιου τόξου, και αυτό 7 χρώματα. Έτσι χρησιμοποιείται πολύ και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στην Αποκάλυψη χρησιμοποιείται 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Χρησιμοποιείται πολύ ο αριθμός 7. Δηλώνει το πλήρες,

0: Αιώνες τώρα η ανθρωπότητα σκύβει περίεργη πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το κείμενο της Αποκάλυψης αποτελείται από 22 κεφάλαια. Είναι ένα ιερό κείμενο που κατά το διάβα των αιώνων είχε τεράστια πύχηση όσο λίγα. Εκτός της μεγάλης θρησκευτικής σπουδαιότητας, ένα έχει ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία, μιας και δεν υπάρχει αντίστοιχό του στην παγκόσμια φιλολογία.
1: Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως ξέρετε, είναι ένα δύσκολο βιβλίο, ένα προφητικό βιβλίο, αναφέρεται για το τέλος του κόσμου, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Προς το τέλος του κόσμου γράφει παραστάσεις, έχει κάποιες καταστροφές γράφει, δεν μπορούμε εύκολα να το ερμηνεύσουμε. Μπορούμε άνετα να το μεταφράσουμε, το αρχαίο κείμενο, από το αρχαίο ελληνικά στα νέα ελληνικά, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, όμως αυτό και έχει γίνει βέβαια, η ερμηνεία αυτού του κειμένου είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι μπορεί να πέσουμε και σε πλάνη. Γι' αυτό η Εκκλησία ανέκαθεν έτσι τηρούσε μία στάση, θα λέγαμε, σιωπής, μπορούμε να πούμε, προς αυτό το βιβλίο. Οι ιεροκήρυκες σπανιότατα θα κηρύξουν και θα πούν κάτι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και αυτό για πολλούς λόγους, διότι έχει κάποιες τρομακτικές εικόνες μέσα και όλα αυτά δημιουργούν έτσι μία αίσθηση δυσκολίας των ανθρώπων. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι γράφτηκαν για να το διαβάζουμε αυτό το βιβλίο και να προετοιμαζόμαστε σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε κάποια, να έχουμε προετοιμαστεί κάπως ότι αυτά γράφτηκαν και θα συμβούνε. Γι' αυτό άλλωστε γράφτηκε και αυτό το βιβλίο. Βέβαια δεν το αντέχουν αυτό όλοι οι άνθρωποι, και έτσι λοιπόν διατηρεί πάντα η Εκκλησία μια στάση σιωπή σε αυτό το βιβλίο. Ακόμα και τώρα, ακόμη και εμείς εδώ που είμαστε μονή της Αποκαλύψεως, σπάνια δεν λέμε συνήθως, γιατί δυσκολεύονται οι άνθρωποι, ειδικά στη σημερινή εποχή, πολύ δυσκολεύονται να τους πούμε κάτι ότι, ξέρω εγώ, δεν θα έχουν φαγητό, δεν θα έχουν νερό, δεν θα μπορούν να αγοράζουν, δεν θα μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους, ξέρω εγώ, όλα αυτά δυσκολεύουν τους ανθρώπους, αλλά υπάρχει αυτό, και έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε πρέπει να το διαβάζουμε για να προετοιμαζόμαστε. Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των τελευταίων ημερών του κόσμου τούτου, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Το μήνυμα είναι ότι αυτά, οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι θα συμβούν και στο τέλος βέβαια θα νικήσει το εσφαγμένο αρνείο, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς. Θα νικήσει και θα έρθει βέβαια η μέλουσα κρίση για όλους τους ανθρώπους.
0: Σύμφωνα με τον Ιερό Βράχο της Αποκάλυψης, θεμελιωμένη πάνω σε αυτόν, βρίσκεται η Πατμιάδα Σχολή. Ιδρύθηκε το 1713 και αποτέλεσε ένα από τα πλέον σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής.
1: Το 1088 πλέον, όταν ο Όσιος Χριστόδουλος, όταν ζήτησε την Πάτμο από τον Αλέξιο, τον πρώτο κομνηνό του 1088, ήρθε εδώ και έκτισε τη μονή προς τη μήνυ του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και εδώ στο Ιερό Σπήλαιο συμπλήρωσε εδώ, κλείνει εδώ την είσοδο του Ιερού Σπήλαιο, χτίζοντας την Αγία Άννα το 1088. Από το 1088 κυρίως αρχίζει η μοναστική πολιτεία στην Πάτμο, διότι όταν ήρθε εδώ ο Όσιος Χριστόδουλος έφερε και μοναχούς. Λίγους μοναχικούς και εργάτες ακόμη έφερε από την Κωνσταντινούπολη και έχτισε τη μονή πάνω και εδώ την Αγία Άννα. Συμπληρώθηκε εδώ το Ιερό Σπήλαιο, χτίζοντας την Αγία Άννα. Από τότε, από το 1088 δηλαδή, αρχίζει η ζωή των μοναχών στην Πάτμο. Η πρώτη μοναχική έτσι συνοδεία ήταν από τον Όσιο Χριστόδουλο. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Ξέρετε, από το 1088 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 900 τόσα χρόνια με μια συνεχή παρουσία της μονής στην Πάτμο. Δεν διεκόπη ποτέ η παρουσία της μονής εδώ στο νησί της Πάτμου. Η Πατμιάδα Σχολή βέβαια ιδρύθηκε το 1713 από τον Μακάρη, από τον Άγιο Μακάριο τον Καλογερά, ο οποίος ήταν διάκονος, αδερφός της μονής μας, και ίδρυσε αυτή τη σχολή το 1713 επί Τουρκοκρατίας. Πολύ σημαντικό έργο αυτό. Ο Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς είχε σπουδάσει, είχε φύγει, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη. Στη μεγάλη του γένου σχολή είχε φοιτήσει και όταν ήρθε εδώ μπορούσε να μείνει εκεί, αλλά προτίμησε να έρθει στην Πάτμο και ίδρυσε αυτό το σχολείο, το οποίο ξέρετε υπάρχει ακόμα και σήμερα. Είναι βέβαια τώρα εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο. Ενώ να φανταστούμε εκείνη την εποχή, δηλαδή το 1713, ήταν σαν να λέμε το πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης. Είχε ονομαστεί το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους. Δηλαδή τότε έρχονταν, αφού είχαν τελειώσει τα εγκύκλια γράμματα, ερχόντουσαν εδώ για να σπουδάσουν φιλοσοφία, φιλολογία, ρητορική, θεολογία, μουσική, βυζαντινή μουσική, και ερχόντουσαν εδώ στην Πάτμο. Και εδώ, στα κελιά εδώ της Αποκαλύψεως υπήρχε αυτό το σχολείο μέχρι τη δεκαετία του 1950. Υπάρχει μια στενή έτσι σχέση του Ιερού Σπηλαίου με την Πατμιάδα Σχολή ακόμα και σήμερα. Και να ξέρετε, ένα πολύ σημαντικό για την Πατμιάδα Σχολή είναι ότι από το 1713 μέχρι τώρα έχουν περάσει βέβαια περίπου 300 χρόνια, συμπληρώθηκαν το 2013, συμπληρώθηκαν 300 χρόνια που υπάρχει αυτή η σχολή, και όμως αυτή είναι το πιο παλιό σχολείο, οργανωμένο σχολείο που υπάρχει στην πατρίδα μας, ακόμη από την εποχή του Μακαρίου του Καλογερά. Ακόμη υπάρχουν στην παλιά βιβλιοθήκη της Μονής Πάνου τα λεγόμενα μαθηματάρια, σαν να λέμε βιβλία και τετράδια, ας πούμε, της εποχής του Μακαρίου του Καλογερά, υπάρχουν ακόμη στην παλιά βιβλιοθήκη της Μονής, με πρόγραμμα κανονικό.

Το βαθύτερο νόημα της Ορθοδοξίας είναι η αγάπη, όπως είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι εάν δεν αγαπήσουμε τους συνανθρώπους μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Θεό.

0: Εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα να έχουν οι άνθρωποι λίγο υπομονή στις θλίψεις. Στη λειτουργία λέμε μία αίτηση υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενου. Μια αίτηση που κάνουμε κάθε μέρα στα ειρηνικά και στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία. Κάνουμε αυτή την αίτηση προς τον Κύριο και του λέμε να μας βοηθήσει υπέρ του ριστίνε ημάς από κάθε θλίψη που έχουμε, από θλίψεως, οργής, οργιζόμαστε και ανάγκη, από κάθε ανάγκη που έχουμε να μας δίνει μια παρηγοριά στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε και σαν έθνος και προσωπικά ο καθένας.
1: Κρυμμένη στα σπλάχνα της μονής, λες και θέλει η ίδια η μονή να διαφυλάξει τον αμύθιτο θησαυρό που κρύβει, βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Η αξία του περιεχομένου της βιβλιοθήκης είναι ανάλογη με την παλαιότητα της μονής.
2: Η βιβλιοθήκη της μονής του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου αρχίζει να μετράει τα χρόνια λειτουργίας από τότε που ιδρύθηκε και το μοναστήρι μας. Δηλαδή από τότε που Όσος Χριστόδουλος θεώρησε κύριο μέλημά του, ταυτόχρονα με τη λατρευτική ζωή της μονής, να υπάρχει και μία βιβλιοθήκη, ούτως ώστε να είναι καταφύγιο, πνευματικό καταφύγιο των μοναχών και να έχουν τη δυνατότητα οι μοναχοί που διαβιούσαν σε αυτόν εδώ το χώρο να έχουν τη δυνατότητα μια πνευματικής ολοκληρωμένης κατάρτισης. Οπότε από τότε που ιδρύθηκε το μοναστήρι, δηλαδή από το 1088, 900 και πλέον έτη, η βιβλιοθήκη αυτή στο χώρο που βρισκόμαστε έχει συλλέξει ένα μεγάλο πλούτο βιβλίων τα οποία μέχρι και σήμερα θεωρείται ότι είναι πόλος έλξης πολλών ερευνητών και πολλών πανεπιστημιακών καθηγητών. Η βιβλιοθήκη μας θεωρείται μία από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες που υπάρχουν στα Βαλκάνια, αλλά και γενικότερα στο μονιστηριακό χώρο.

0: Κύριε Μιλιανέ, οι μελετητές που έρχονται στη βιβλιοθήκη της Πάτμο από όλο τον κόσμο, σε ποιο ερευνητικό πεδίο εστιάζουν κυρίως?
1: Τα περιεχόμενα των χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης αποτελούνται από Ευαγγέλια, Ευαγγελιστάρια, λειτουργικά κείμενα, έργα πατέρων της Εκκλησίας, νομοκανονικά και άλλα, ακόμα και έργα αρχαίων κλασικών. Το ενδιαφέρον των ερευνητών, λοιπόν, είναι πολύπλευρο. Ο καθένας έχει μια ειδικότητα. Κυρίως αναφερόμαστε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και πιστοποιημένες γνώσεις πάνω στην ελληνική παλαιογραφία, στη βυζαντινή ιστορία. Ξέρουν δηλαδή να διακρίνουν και να διαβάσουν ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Και είναι εντυπωσιακό ότι αρκετοί από τους ξένους, από όλη την Ευρώπη και από τον υπόλοιπο κόσμο, γνωρίζουν άπτεστα τα ελληνικά, μπορούν να διαβάσουν αρχαία ελληνικά, ακόμα και να μιλήσουν πολύ καλύτερα και από ότι εμείς. Κατά δεύτερον, έχουμε αρκετούς ιστορικούς, οι οποίοι επίσης έχουν να κάνουν με τον τομέα των εγγράφων, ένα ξεχωριστό κομμάτι της βιβλιοθήκης και πολύ σημαντικό, όπου διασώζονται όλες τις πληροφορίες για τη Μονή, για το νησί της Πάτμου, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

0: Απαρχή και πυρήνας της βιβλιοθήκης της Πάτμου, ποια προσωπικότητα υπήρξε?
1: Είναι ο ίδιος ο ιδρυτής της Μονής, ο Όσιος Χριστόδουλος. Χωρίς αυτόν ούτε η Μονή βέβαια θα υπήρχε, ούτε το νησί της Πάτμου που το γνωρίζουμε ενδεχομένως σήμερα, έτσι και η βιβλιοθήκη. Όταν ήρθε ο Όσιος Χριστόδουλος εδώ, έφερε μαζί του τα βιβλία του από το Ρος Λάτρος της Μικράς Ασίας, έτσι, με κίνδυνο τη ζωή του, όπως γράφει, μετέφερε όλο αυτό το υλικό εδώ. Πολύ σημαντικό στοιχείο ότι στην ίδια τη διαθήκη του αφήνει την εντολή στους διαδόχους του να προσέχουν το υλικό με μεγάλη επιμέλεια. Και μάλιστα η ίδια η Μονή να χορηγεί τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά στους μοναχούς οι οποίοι είχαν έφεση στην αντιγραφή των βιβλίων. Οπότε έτσι γνωρίζουμε ότι λειτουργήσε και κωδικογραφικό εργαστήριο εντός της Μονής. Βλέπουμε λοιπόν την μεγάλη σπουδαιότητα που έδινε ο Όσιος Χριστόδουλος στο βιβλιακό αυτό πλούτο, ο οποίος κοσμεί σήμερα την Μονή της Πάτμου.
0: Από άποψη παλαιότητας, θα λέγαμε ότι η βιβλιοθήκη της Πάτμου κατατάσσεται σε ποια σειρά?
1: Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε την Πάτμου ως τρίτη, ενδεχομένως μετά την Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά και τις Μονές βεβαίως του Αγίου Όρους. Στον ελλαδικό ας πούμε χώρο, μετά το Άγιο Όρος αναφέρεται η Πάτμος, λόγω της σπουδαιότητας του υλικού της, έτσι, και της αδιάλειπτης πορείας της και ζωής της 900 χρόνων, από το 1088 μέχρι σήμερα.

0: βιβλιοθήκη εδώ και πολλά χρόνια. Προσφέρει υψηλές υπηρεσίες αποστολής φωτογραφικού υλικού σε ερευνητές οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Παλιότερα με μικροφίλμ, πλέον τώρα με τα ψηφιακά μέσα στην νέα εποχή μπορούμε να στείλουμε ψηφιοποιημένα αντίγραφα των κωδίκων σε ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο υλικό και αδυνατούν να επισκεφθούν βέβαια το νησί. Επίσης η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη μόνο σε ερευνητικό κοινό και πάντα κατόπιν ειδικής αίτησης και άδειας εκ μέρους της Μονής.
1: Η έντονη συνέστηση της ευθύνης για τη διατήρηση, διάσωση και μετάδοση της κληρονομιάς στις επόμενες γενιές οδήγησε στη δημιουργία του εργαστηρίου συντήρησης εικόνων και κοιμηλίων. Είναι ένα από τα λίγα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Σωτηρίου, πόσο ενδιαφέρον, πόσο δύσκολο αλλά και σημαντικό είναι το έργο που κάνατε εδώ στο εργαστήριο συντήρησης εικόνων της Ιεράς Μονής Πάτμου.
2: Καταρχήν, καλώς ήρθατε. Το εργαστήριο του συντήρησης Μονής είναι ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον τμήμα της Μονής, διότι με αυτό σώζονται οι πολιτιστικοί θησαυροί όχι μόνο του νησιού της Πάτμου και του μοναστηριού, αλλά και της Ελλάδος. Τα έργα τέχνης τα οποία υπάρχουν στα αρχεία της Μονής και γενικότερα στα σκευοφυλάκια μας είναι εξαιρετικά δείγματα κριτικής τεχνοτροπίας, βυζαντινής τεχνοτροπίας, αλλά μέχρι και τα σημερινές εποχές, ας πούμε έτσι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θησαυρό. Το εργαστήριο συντήρησης λειτουργεί από το 1995 και προσπαθούμε να διασώσουμε τα κοιμήλια της Μονής αλλά και γενικότερα τον πλούτο, τον πολιτισμικό του πλούτο της Ελλάδος και της Πάτμου. Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνετε με έργα τα οποία είναι μοναδικά και προς το ζωγραφική τους, αλλά και μερικά από αυτά είναι πολύ μοναδικά στον κόσμο, γιατί προέρχονται από πολύ αξιόλογους ζωγράφους. Μπορούμε, έχουμε έργα από τον 15ο αιώνα, έργα του ζωγράφου του Αγγέλου, που είναι ένας από τους πολύ καλούς κριτικούς ζωγράφους εκείνης της εποχής. Έχουμε έργα του Ανδρέα Ρίτζου, έχουμε έργα του Θεοδωρου Πουλάκη, που είναι έργα του 17ου αιώνα. Οπότε, πέραν από αυτά τα πολύ έτσι σημαντικά έργα, το κάθε έργο είναι μοναδικό και προς την ζωγραφική του αλλά και προς την τεχνοτροπία του.

0: Τα στάδια που υπάρχουν για τη συντήρηση μιας εικόνας ποια είναι?
1: Τα στάδια συντήρησης ποτέ δεν είναι ίδια με ένα εργοτέχνης με ένα άλλο. Μπορούν να διαφέρουν γιατί έχουν και διαφορετικές φθορές μεταξύ τους. Έτσι, ανάλογα με το τι φθορές υπάρχουν και το τι προβλήματα έχει κάθε εργοτέχνης, έτσι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς το καλύτερο δυνατόν, αλλά και φυσικά είναι και μοναδικό ως προς το τι διαδικασίες συντήρησης υπάρχουν. Και προς τα υλικά, και προς τη μεθοδολογία, και προς τη συντήρηση γενικότερα όλου του έργου. Συνήθως, αν αφορά για ζωγραφικό έργο, όπως παραδείγματος χάρη για μια εικόνα που έχουμε εδώ μπροστά μας, που είναι έργο του 18ου αιώνα, αρχίζουμε με την απεντόμωση του ξύλινου υποστρώματος που γίνεται έτσι με διάφορα χημικά μέσα και προχωράμε ένα στρώμα. Δηλαδή, αρχίσουμε με την συγκεκριμένη, όπως εδώ χρειάζεται στερεώση της ζωγραφικής, δηλαδή η ζωγραφική να στερεωθεί πάλι πάνω στο ξύλινο υπόστρωμα. Στη συνέχεια να ακολουθήσει και η στερέωση του ξύλινου υποστρώματος, δηλαδή να μην θυματίζεται άλλο όπως βλέπετε εδώ, εμποτίζεται με ένα ειδικό υλικό έτσι ώστε να σκληρύνει πάλι, να αποκτήσει τις μηχανικές του αντοχές όπως λέμε. Στη συνέχεια θα στερεωθεί η ζωγραφική, η προετοιμασία και το ύφασμα πάνω στο ξύλινο υπόστρωμα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με το δύσκολο μέρος που είναι η αφαίρεση του ξυδωμένου βερνικιού. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος διότι ουσιαστικά επεμβαίνεις πάνω στο έργο. Και ο σκοπός του είναι να αφαιρέσουμε το βερνίκι, το ξυδωμένο και όλες τις επικαθίσεις, χωρίς όμως να πειράξουμε τη ζωγραφική επιφάνεια από κάτω, που είναι και πολύ εύχαστη.
0: Όταν παίρνετε στα χέρια σας ένα, εγώ θα το αποκαλέσω έργο τέχνης, μία εικόνα, πολλών αιώνων, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που νιώθετε?
1: Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Και μερικές φορές οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά. Γιατί μερικά από αυτά δεν έχουμε αντιστρεψιμότητα τα υλικά, όπως παράδειγμα από το να αφαιρέσει το ξεδωμένο βερνίκι. Έτσι προσπαθούμε και κάνουμε έτσι μια μελέτη στην αρχή, ώστε να δούμε το τι φθορές έχει, το τι πράγματα έχει. Γιατί όπως σας είπα, είναι μοναδικό το έργο. Δηλαδή, μια εικόνα του 15ου-16ου αιώνα δεν βρίσκεις πολύ συχνά. Και ιδίως άμα προέρχεται από καλό ζωγράφο. Που εκείνες τις εποχές έχουμε πολύ καλούς ζωγράφους καθώς και έχουμε και εργαστήρια από αυτούς. Κάθε τι που πρέπει να κάνουμε είναι, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά. Γιατί ουσιαστικά επεμβαίνει στο έργο, είναι το έργο μοναδικό. Δεν θέλουμε, εμείς η δουλειά μας είναι να τα διασώσουμε τα έργα και όχι να κάνουμε ας πούμε, γρήγορα έτσι ώστε να τα τελειώνουμε γρήγορα. Οπότε μπορεί να πάρει και πολύ χρόνο φυσικά αυτό.
0: Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ένας συντηρητής έργων τέχνης είναι κάτι σαν ένα συνεχιστής του έργου.
1: Όχι, είναι ένας γιατρός, εντός εισαγωγικών φυσικά. Δεν συνεχίζουμε το έργο εμείς, το έργο το έχει κάνει ο ζωγράφος, ανήκει η καλλιτεχνική ιδέα του ζωγράφου, το χέρι του ζωγράφου, εμείς η δουλειά μας είναι να το συντηρήσουμε ώστε να διασωθεί. Από τη φθορά, από το χρόνο και κυρίως από τον άνθρωπο.
0: Ποια σημαντικά έργα έχετε φιλοξενήσει κατά καιρούς εδώ στο μοναστήρι?
1: Στη Μονή ανήκουν πολλά έργα έτσι, από πολλούς ζωγράφους, κυρίως από τη, αρχίζουμε τη Βυζαντινή Τεχνοτροπία, αλλά τα πια έτσι, έργα τέχνης τα οποία έχουμε είναι έργα του Αγγέλη του 15ου αιώνα, ένας ζωγράφος, ένας από τους πιο έτσι, διάσημους ζωγράφους του 15ου αιώνα είναι ο Άγγελος, ο οποίος μάλιστα είναι, εικάζεται πως ήταν και έτσι από εκεί πήρε την έμπνευση και ο Λεγκρέκο. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικά τα έργα του και πολύ σπάνια για την Ελλάδα. Υπάρχουν έργα του σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι έργα του Ανδρέα Ρίτζου που και αυτός ήταν από τον 15ο αιώνα. Έχουμε έργα του Θεοδόρου Πουλάκη που είναι ζωγράφος του 17ου αιώνα από την Βενετό, κρατούμενη τότε Κρήτη με το δικό του στυλ. Έχουμε πολλά όπως έργα του Θωμά Βαθά. Έχουμε έργα του μετά του ενός πολύ έτσι, σημαντικού μικρογράφου του Κλότζα. Είναι μόνο και μοναδικά από αυτά, είναι έτσι μοναδικά στο είδος όπως καταλαβαίνετε και φυσικά είναι υπόγραφα.
0: Σε ό,τι αφορά το αντικείμενό σας, υπάρχει συνδυασμός της σύγχρονης πλέον τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα?
1: Φυσικά, χωρίς η τεχνολογία μας βοηθάει. Όπως θα δείτε γύρω σας, προσπαθούμε να είναι ένα άρτιο εξοπλισμένο εργαστήριο λόγω των αναγκών των οποίων έχουμε και των έργων των οποίων έχουμε. Έτσι θα δείτε διάφορα στερεομικροσκόπια, μικροσκόπια, έχουμε πολλά εργαλεία, κυρίως χημικά. Εξοπλισμό εργαστηρίου που χωρίς αυτό φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι τόσο άρεστα όσο μπορούμε.

εικόνες. Συγκεκριμένα βλέπουμε αυτή εδώ που είναι μισή-μισή καθαρισμένη. Είναι, βλέπουμε τη διαφορά έχει μεταξύ το καθαρισμένο του νου και το καθάριστο. Έτσι ήταν πριν και έτσι έγινε. Αυτό έγινε με χημική μέθοδο και με μηχανικό έτσι μενιστέρια και μενιστέρι. Και εδώ έτσι βλέπουμε έτσι μια σπάνια περίπτωση που είναι δύο εικόνες μαζί. Είναι μια Παναγία καταφυγή όπως ονομάζεται, είναι η Παναγία μόνη της και είναι πιζογραφισμένη, δηλαδή από πάνω έχει ένα άλλο κομμάτι. Η πρώτη χρονολογείται τον 17ο αιώνα ή από κάτω και μετά από 300 χρόνια τον 19ο αιώνα ξαναζωγραφίσει ένα άλλο εικόνα από πάνω. Μια άλλη Παναγία οδηγήτρια που δεν έχει καμία σχέση με την κάτω. Και από εδώ θα δούμε την ακτινογραφία της εικόνας αυτής, δηλαδή το από κάτω μέρος, το τι βλέπουμε, το τι έχουμε και το τι σώζεται. Αν θα δείτε εδώ είναι, εικονίζεται η Παναγία μόνη της, χωρίς τον Χριστό, ο Χριστός είναι νεότερος. Το χέρι, το αρχικό χέρι, το πρωτότυπο και από πάνω το μικρότερο της και νέας εικόνας, το πρόσωπο, έτσι που βλέπετε δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.

0: Ο προσκυνητής της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μπορεί να γνωρίσει τη ζωή και την τέχνη του παρελθόντος επισκεπτόμενος στο Μουσείο της Μονής. Στο χώρο του φυλάσσονται έργα αμύθι της αξίας, λειτουργικά αντικείμενα και σκεύη με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Εκτίθενται εικόνες, ιερά σκεύη, έγγραφα και κώδικες που δείχνουν το μοναδικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ιερά Μονή της Πάτμου στον Ορθόδοξο Χριστιανικό πολιτισμό.
1: Ο επισκέπτης προσκυνητής σε αυτό το χώρο, ο οποίος διακρίνεται στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο, έχει να δει μία μικρή έκθεση από ιερές εικόνες, από άλλα ιερά κοιμήλια, όπως άμφια, ποιμαντικές ράβδους, ιερατικά σκεύη, σταυρούς ευλογίας και προπάντων μία μικρή ομάδα από χειρόγραφα και παλέτυπα βιβλία, τα οποία πράγματι φυλάσσονται επί 9 και πλέον αιώνες στο μοναστήρι μας. Οι μοναχοί τη διαφύλαξαν ως κόρην οφθαλμού κατόπιν και της παραγγελίας του κτήτορα της Μονής, του ιδρυτή της Μονής, του Οσίου Χριστοδούλου του Λατρινού. Εκτίθενται πρώτα παλέτυπα βιβλία, τα οποία δεν είναι θεολογικού περιεχομένου. Έχουμε Αριστοτέλη, έχουμε τα αργοναυτικά. Παλαιότερα φυλάσσονται στο μοναστήρι μας το περίφημο έργο του Πλάτωνα, οι διάλογοι του Πλάτωνα, το οποίο δυστυχώς εκλάπη και βρίσκεται στην Οξφόρδη. Επίσης υπάρχει το έργο του Αγίου Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στον Όμηρο, που μέχρι και σήμερα, ακριβώς σήμερα, οι επιστήμονες λένε και διακηρύττουν ότι σπουδαιότερο υπόμνημα στον Όμηρο δεν υπάρχει παρά αυτό του Αγίου Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως μια άλλη σειρά χειρογράφων, όπως είναι το βιβλίο του Ιώβ, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τέλη 8ου, αρχάς 9ου αιώνα, φυσικά μετά Χριστόν. Είναι το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, στο κέντρο του κειμένου και στην όα, στο περιθώριο δηλαδή του κειμένου, με μικρότερη γραφή, μεγαλογράμματι πάντοτε φυσικά, είναι τα σχόλια τα οποία έχουν κάνει διάφοροι ερμηνευτές.

Το σπουδαιότερο χειρόγραφο της μονής μας είναι ο λεγόμενος Πορφυρούς Κώδικας. Είναι τέλη του 5ου, αρχάς του 6ου αιώνα, γραμμένο πάνω σε μεμβράνη, η οποία είχε βαφή με την Πορφυρά Μελάνη, την κινίβαρη τη λεγόμενη, που έβγαινε από την Πορφύρα, αυτό το όστρακο από την θάλασσα κτλ. Στο μοναστήρι μας φυλάσσονται 33 φύλλα. Συγκεκριμένα τα δύο φύλλα που εκτίθενται εδώ στο σκυβοφυλάκιο είναι ένα τμήμα από το καταμάρκων Ιερών Ευαγγέλιων.

Και ο Χριστόδουλος κατέφθασε στην Πάτμο. Η πρώτη του σκέψη ήταν να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και να ζητήσει την άδεια από τον Αυτοκράτορα για να οικοδομήσει στην Πάτμο του μοναστήρι του. Ο Αλέξιος τον δέχθηκε και όχι μόνο του έδωσε την έγκριση, την άδεια να κτίσει το μοναστήρι, αλλά του χάρισε και τα γύρω νησιά. Τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, το Χιλιομόδι, τα Λέβηθα, όλα αυτά τα μικρά νησιά. Στο Χρυσόβουλο αυτό είναι με την υπογραφή του, η οποία είναι με την Κυνήβαρη, αυτή με την Ερυθρά Μελάνη, την οποία εφύλασαν στο Παλάτιο για να υπογράφει πάντοτε ο Αυτοκράτορας. Από τις εικόνες έχουμε μια περίφημη συλλογή, έτσι είναι του Κλόντζα, το τρίπτυχό του, το οποίο είναι πασίγνωστον κτλ. Και άλλες εικόνες. Βέβαια η σπουδαιότερη που φυλάσσεται στο μοναστήρι μας είναι μια μικρή εικόνα του Αγίου Νικολάου του 11ου αιώνα. Είναι ψηφιδωτή. Δεν έχει μπει επάνω καθόλου χρώμα, καθόλου πινέλο, είναι με ψηφίδες τοποθετημένες επάνω σε κυρωμαστίχη.

Έχουμε επίσης την περίφημη εικόνα «Χριστός ο ελκόμενος επί το πάθος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Και επειδή είναι απορίας άξιων, πώς βρέθηκε μια εικόνα του Ελ Γκρέκο στο νησί μας? Η Πάτμος είχε πολύ καλές σχέσεις και με την Κρήτη, από το Φόδελε της Κρήτης κατήγετο ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, αλλά και με την Ισπανία, λόγω του ότι τα πλοία της Μονής της Πάτμου και των καραβοκεραίων του νησιού μετέφεραν εκεί εμπορεύματα κτλ. Ο Σταυρός, πολλοί σταυροί υπάρχουν, ευλογίες κτλ. Ιδιαίτερα υπάρχει ο Σταυρός δώρων της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας, η οποία είχε αγαθότατες σχέσεις με το μοναστήρι. Δεν είναι το μόνο δώρο που είχε κάνει, και οι εικόνες του τέμπλου του Καθολικού της Μονής μας είναι δώρο της Αυτοκράτηρας της Ρωσίας, της Εκατερίνης της Μεγάλης.

Στον επάνω όροφο υπάρχουν επίσης πολλά κομμάτια μαρμάρινα από διάφορες περιοχές του νησιού μας κυρίως. Ξέρετε, εδώ λάτρευαν τη θέα Αρτέμιδα, την Εφεσία, την θεά Αρτέμιδα του κυνηγίου. Είχαν χτίσει στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε περίφημο ναό, ο οποίος είχε κατερρυπωθεί βεβαίως όταν η Πάτμος εγκαταλείφθηκε λόγω της πειρατείας. Επίσης, πολλά άλλα τμήματα, υπάρχει μια επιγραφή η οποία περιγράφει το γεγονός της αφήξεως του Ορέστη όταν εφώνευσε την μητέρα του κτλ. Και κατέληξε στην Πάτμο οικετεύοντας την θεά Άρτεμη να τον συγχωρήσει για το έγκλημα στο οποίο είχε κάνει.

Μία επίσκεψη στο μοναστήρι αφήνει στον προσκυνητή επισκέπτη έναν θαυμασμό, ένα δέος και μια απορία ακόμα. Πώς αυτή η αγράμματη μοναχή, εν πολύ αγράμματη, σε αυτό το πέρασμα των αιώνων κατόρθωσαν να διαφυλάξουν όλον αυτό τον θησαυρό.

0: Το μοναστήρι λειτουργεί ως πόλος έλξης, σαν μαγνήτης για τον κόσμο. Είναι το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Είναι η Πατμιάδα Σχολή, η οποία δεν ακούγεται. Λειτουργεί από το 1713. Έχει βγάλει ανθρώπους, τι να σας πω, που έχουν διαφημίσει την Πάτμου παντού σε όλο τον κόσμο. Οι επισκέπτες, φεύγοντας από το νησί, όταν λένε ότι νιώθουν αυτή την άβρα, την ξεχωριστή που έχει ο τόπος, οπωσδήποτε είναι κάτι σημαντικό. Άλλος που τα ακούει θα έρθει, θα ξαναέρθει και πράγματι βρίσκουν έναν πνευματισμό εδώ στο νησί.
1: Το μοναστήρι είναι το Α και το Ω αυτού του νησιού. Προορισμός για πολλούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ξεχωριστό θεωρώ πως το κάνει η αρχιτεκτονική του. Είναι σημαντικός πόλος έλξης για τους επισκέπτες και έχει αναπτύξει και τον τουρισμό στο νησί. Γιατί και οι περισσότεροι από εμάς τους ντόπιους ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σίγουρα ένας φάρος της Ορθοδοξίας, καθώς επίσης και σε πολλά βιβλία αναφέρεται ως ιερά νήσος και ως Ιερουσαλήμ του Αιγαίου.
2: Το καλοκαίρι του 2006, η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και ο ιστορικός οικισμός της χώρας Πάτμου ανακηρύχθηκαν μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Η Πάτμος καθαγιάστηκε από την παρουσία του Ιωάννη και έμεινε στην παγκόσμια χριστιανική συνείδηση ως ο χώρος όπου ένα από τα ιερά βιβλία της πίστεώς μας γράφηκε εδώ. Η Αποκάλυψη.

0: Μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.
1: Έντινε και κατεβοδού και βασίλευε, αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει, εκ κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν εν Σαμαρία προσαφικόμενος, σαρκίδε παρέστη, είδωρ ζητών, ο νεφέλης είδαση περιβαλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα, ευσπλάχνο βουλή. Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων εν τη έκτη ώρα της Εύα ζωγρίσε καρπών, η γάρ Εύα εν ταύτη εξελίλυθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως. Ίγγικεν ούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ειν ειδών έφυο σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, καγώ είδα το σαλωμένου εμπλήσωσε, και εις την πόλην δραμούσα ισόφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δεύτε είδετε Χριστόν τον Κύριον, τον σωτήρα των ψυχών ημών.

Τρία προβλήματα με έξι λύσεις. Δεύτερο πρόβλημα. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία καλλιντικών στην Ιαπωνία δέχτηκε παράπονα από κάποιον πελάτη που αγόρασε ένα κουτί με σαπούνι που ήταν όμως άδειο. Αμέσως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο αυτόματο σύστημα μεταφοράς των κουτιών από το πακετάρισμα στο τμήμα αποστολής. Για κάποιο λόγο, ένα άδειο κουτί μπορούσε να περάσει με το υπάρχον σύστημα. Οι υψηλά ιστάμενοι ζήτησαν από τους μηχανικούς της εταιρείας την άμεση και πιο αποτελεσματική λύση. Λύση πρώτη. Αμέσως πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά και φτιάξανε μία ανιχνευτική μηχανή ακτίνων Χ με οθόνες υψηλής διάβγειας που τις προσέχανε δύο άτομα και βλέπανε μη τύχει και περάσει κανένα κουτί άδειο. Λύση δεύτερη. Όταν το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε σε μια μικρή εταιρεία, η διεύθυνση δεν μπλέχτηκε με ακτίνες Χ, ρομπότ, ηλεκτρονικά κτλ. Αγόρασε έναν ισχυρό ανεμιστήρα και το τοποθέτησε έτσι, ώστε τα κουτιά να περνούν από μπροστά του. Όσα από αυτά ήταν άδεια, έβγαιναν από τη γραμμή παραγωγής, πετώντας.

τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους. Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Στην προηγούμενη μας εκπομπή, αγαπητοί μου αδελφοί, με το σκαλοπατάκι του Αγίου Ιωάννου περί μνησικακίας, ερχόμαστε τώρα να ανεβούμε λίγο ψηλότερα. Να πάμε στο επόμενο που είναι περί καταλαλιάς. Βέβαια, αν θα δούμε αδελφοί μου, θα δούμε ότι κάθε πάθος, κάθε αδυναμία έχουν και παιδάκια. Φέρνουν και κάτι άλλο μαζί τους, δημιουργούν, προκαλούν, γεννούν και ένα άλλο πάθος, μια άλλη αδυναμία, μια άλλη αμαρτία. Έτσι λοιπόν, παιδί της μνησικακίας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η καταλαλιά. Σήμερα μέσα στον κόσμο, αδελφοί μου, η καταλαλιά αποτελεί, όπως βλέπουμε, μια κοινωνική μάστιγα. Μπορεί ακόμα να γκρεμίσει υπολείψεις, να δημιουργήσει κλίμα περιφρόνησης, να επιφέρει σύγχυση σε οικογενικές, σε φιλικές, κοινωνικές σχέσεις, εργασιακές, να προκαλέσει χωρισμούς, μίση, πικρίες, εχθρότητες και γενικότερα η καταλαλιά μπορεί να, θα λέγαμε, να αναποδογυρίσει κατά κάποιο τρόπο τα πάντα, να τα γκρεμίσει, θα έλεγα. Ο λόγος λέγει για την γλώσσα ότι κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα αμαρτήματα της γλώσσας, αγαπητοί, μαζί με την καταλαλιά, είναι η βλασφημία, είναι το ψέμα, τα οποία είναι βέβαια πολύ φοβερά. Μάλιστα γι' αυτό λέγει ο σοφός Σολομών, γλιτώσατε τη γλώσσα σας από την καταλαλιά. Καταλαλώ θα πει, αγαπητοί, ότι ομιλώ εναντίον κάποιου ανθρώπου, δηλαδή τον κατηγορώ. Τι είναι βέβαια στην ακρίβεια η καταλαλιά? Είναι, αδελφοί μου, η κατηγορία, είναι η δυσφήμιση, όταν δυσφημούμε τον άλλο και μειώνουμε αυτόν τον άνθρωπο στους άλλους, στους γύρω μας, στους φίλους, στους συγγενείς, όταν σπηλώνουμε την φήμη του. Είναι η καταδίκη που κάνουμε του άλλου, η κακολογία ακόμα και ακόμα χειρότερο η συκοφαντία. Όλα αυτά που αναφέραμε, η καταδίκη, η κακολογία και η συκοφαντία, το καθένα από αυτά είναι και μια ιδιαίτερη πτυχή της καταλαλιάς. Αλλά αδελφοί μου, η συκοφαντία είναι η πιο φοβερή. Καταλαλιά, δηλαδή τι, να το πούμε απλά, το κοτσομπολιό, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα του κοτσομπολιού και γι' αυτό το ξεχωρίζουν σε καλό, σε κακό κοτσομπολιό και θα ακούσουμε να πει κανένας ότι δεν κάνουμε κακό, απλά, να, έτσι. Να πούμε, μωρέ αδελφέ, και καμιά κουβέντα, να περάσει η ώρα, να ξεχαστούμε από τα καθημερινά, από όλα αυτά που μας βομβαρδίζουν. Εν τούτης, αδελφοί, το κοτσομπολιό είναι βαρύ, βαρύτατο αμάρτημα. Είναι αποκοίημα του μίσους. Τι είπαμε στην αρχή, ότι είναι παιδί της μνησικακίας. Τι είναι εκείνο το οποίο τροφοδοτεί την μνησικακία? Είναι το μίσος. Θυμάμαι το κακό και φουντώνω και αρχίζω και αγριεύω εναντίον του άλλου αδελφού για το κακό που μου έκανε. Είναι λοιπόν αποκοίημα του μίσους το κοτσομπολιό, το τόσο αθώο, το τόσο γλυκό, αδελφοί. Όταν κατηγορούμε κάποιον, κοτσομπολεύουμε και στο βάθος δεν υπάρχει αγαπητή αγάπη. Είναι μία νόσος λεπτή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, με το επικάλυμα της δίθεν αγάπης, από αγάπη τα λέω, έτσι για πλάκα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την μνησικακία την οποία έχουμε μέσα μας όταν μετερχόμαστε αυτήν την τακτική. Είναι μια παχιά, λέγει, κρυμμένη και λανθάνωσα βδέλα που ρουφά το αίμα της αγάπης. Πολύ ωραία. Και μάλιστα πόσο παραστατική εικόνα, αγαπητοί, μας παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης. Μια βδέλα η οποία μας ξέφυγε, όπως παλαιότερα που πηγαίναμε απρόσεκτοι να πιούμε νερό από μία κούπα εκεί στο δάσος, από μία πέτρα, και η δίψα μας δεν μας άφηνε να προσέξουμε ότι μέσα εκεί υπήρχαν βδέλες. Και χωρίς να το καταλάβουμε, ρουφούσαμε κατά πείνα με μία βδέλα, κολούσε στο σώμα μας και μας έκανε ζημία και μας ρουφούσε τι, το αίμα. Μας ρουφάει τώρα εμπροκειμένο αυτήν η κρυμμένη βδέλα μέσα στον χώρο του κοτσομπολιού, μας ρουφάει το αίμα της αγάπης.
είναι της αγάπης υπόκριση, πάλι συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Δηλαδή υποκρίνεται ο άνθρωπος που κοτσομπολεύει, υποκρίνεται ότι αγαπά τον άνθρωπο γύρω από τον οποίο αναφέρεται. Είναι η βρωμιά της καρδιάς, λέγει, δηλαδή δείχνει ότι μέσα μας υπάρχει βρώμα, υπάρχει καταστασία. Είναι αιτία εξαφανίσεως της αγνότητος. Τον ρίχνει ο Θεός, αδελφοί μου, σε σαρκικά αμαρτήματα. Ναι. Πολλές φορές μπερδευόμαστε μεταξύ της καταλαλιάς, μιας συμβουλής ή μιας ανακοίνωσης που θα κάνουμε. Επί παραδείγματι, πολλοί όταν θα πούν μια συμβουλή ή επίπληξη ή να ανακοινώσουν κάτι για ένα πρόσωπο, επί παραδείγματι, σε παρακαλώ πες τη Μαρία να είναι λίγο πιο γρήγορη γιατί είναι λίγο βαρετή. Νομίζουν ότι είναι κατηγορία, γιατί έχουν μια ευαίσθητη συνείδηση. Και άλλοι, ούτε καν τους ακουμπά ότι είπαν ότι έκαναν κάτι κακό. Έχει σκληρινθεί η συνείδησή τους. Έχουν συνηθίσει να κατακρίνουν και να κοτσομπολεύουν και να ασχολούνται με τους πάντες και τα πάντα εκτός από τον εαυτό τους. Και δεν καταλαβαίνουν το λάθος. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ευαίσθητη συνείδηση, αλλά ούτε και σκληρή, κοκαλένια, ξερή συνείδηση. Τι είναι λοιπόν η κατάκριση? Είναι μία απόφαση που θα πάρουμε, αγαπητοί αδελφοί, καταδικαστική για τα λάθη ή τις αδυναμίες του άλλου, χωρίς να έχουμε βέβαια επαρκή στοιχεία ή κάποια γνώση γύρω από αυτά. Αν τα στοιχεία που έχουμε είναι αληθινά, τότε είμαστε στο λάθος της κατηγορίας. Επί παραδείγματι, αυτή η Μαρία, βρε παιδί μου, μέχρι να κουνήσει το χέρι της, νύχτωσε. Πολύ βαρεμάρα. Πες τι να κάνει πιο γρήγορα. Τεμπέλα την βλέπω. Βάζουμε αμέσως ταμπέλα. Θα αναφερθώ και πιο κάτω να κάνουμε την διαφορά. Αν τα στοιχεία είναι ψεύτικα, τότε βρισκόμαστε στον χώρο της συκοφαντίας. Συνήθως όμως, τα μισά είναι αληθινά, αδελφοί, και τα υπόλοιπα είναι ψεύτικα, όπως έχουμε διαπιστώσει, και τα κατασκευάζουμε για να χτίσουμε τον λόγο μας και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των άλλων, εκεί που καθόμαστε να πιούμε ένα καφέ ή στην βεράντα και κεντάμε ή απολαμβάνουμε την φύση ή οπουδήποτε, αγαπητοί. Το να επισημάνω, αδελφοί μου, να αναφέρω το λάθος του άλλου δεν είναι αμάρτημα. Επί παραδείγματι, θα πάει ο σύζυγός μου ή το παιδί μου στην γιαγιά, στη συμπεθέρα, έχει όμως ζάχαρο και θέλω από αγάπη να τον προστατεύσω. Έτσι λοιπόν κάνω μία ανακοίνωση, επισημαίνω μία του αδυναμία που δεν είναι αμάρτημα. Δηλαδή, μάνα, γιαγιά, ξάδερφε, ό,τι και να είναι αυτό, έχει το νου σου με το φαγητό, γιατί ο Γιώργος έχει μια λεμαργία στο φαγητό. Στοπ, αδελφοί, εκεί σταματώ. Αυτό είναι μια ανακοίνωση, να έχει το νου το άλλος που δεν γνωρίζει για να βοηθηθεί ο άνθρωπος που αγαπώ. Στην δεύτερη περίπτωση, το να χαρακτηρίσω, να βάλω δηλαδή ταμπέλα στον άνθρωπο εξαιτίας του λάθος του, τότε έχουμε την κατηγορία, δηλαδή, άσε ξέρεις, ο Γιώργος που θα έρθει είναι λιγούρης. Όταν καθίσει για φαγητό, κάνει σαν να είναι θεονίστικος, ρε παιδί μου. Έχε το νου σου. Αμέσως δεν αναφέραμε απλώς μόνο την αδυναμία του, αλλά του βάλαμε και ταμπέλα. Είναι λιγούρης. Εδώ έχουμε αμαρτία τώρα, διότι τον κατηγορούμε, διότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτή του την αδυναμία, όχι γιατί την προσπάθησε και το έκανε κτήμα του σαν πάθος, αλλά μπορεί να είναι ο οργανισμός του, ο οποίος σε μια, θα λέγαμε, άσχημη, σε έναν άσχημο συντονισμό των διαφόρων παραγόντων που υπάρχουν μέσα του, να του βγάζει μία πείνα και να θέλει συνεχώς να τρώγει. Έχουμε όμως και την τρίτη περίπτωση, αγαπητοί, που αν στην κατηγορία αρχίσουμε και βάλουμε και ψεύτικα πράγματα, να το στολίσουμε, να βάλουμε σάλτσα δηλαδή, γύρω από την ενέργεια και το πάθος και την κατηγορία που είπαμε στο πρόσωπο προηγουμένως, τότε πλέον φτάνω στο φοβερό αμάρτημα, στην φοβερή αυτή πτυχή της συκοφαντίας, της κατηγορίας της καταλελιάς που λέγεται συκοφαντία. Για να πάρω πάλι το προηγούμενο περιστατικό που θα κτίσω πάνω στην διάθεση του Γιώργου που τρώγει πολύ, που είναι λιγούρης,
Θα αρχίσω τώρα για να το κάνω έντονο, να προσέξει ο άλλος να με πιστέψει, να γίνω πιστικός. Θα πω, βρε εσύ τις φουράλες που πήγαμε έξω, καθίσαμε να φάμε και έφαγε ένα ολόκληρο αρνί, ρε παιδί μου. Δεν το χόρτινα με τίποτα. Στην πραγματικότητα, αν ρωτήσουμε, θα το πούμε δηλαδή, έφαγε ένα αρνί. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να φανταστείς πώς έκανε. Καλά, ρε, πώς το έφαγε. Πώς το έβαλε, πού το έβαλε όλο αυτό. Κοίταξε να δεις, εντάξει, δεν λέω αρνί, αλλά εντάξει, έφαγε. Τι έφαγε, θα διαπιστώσουμε ότι ενώ εγώ έφαγα, επί παραδείγματι, 3 σουβλάκια, αυτός έφαγε 5-6 σουβλάκια. Αλλά θέλουμε όμως να το τονίσουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα, θέλουμε να μας προσέξει ο άλλος, θέλουμε να ελκύσουμε το ενδιαφέρον του άλλου. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο χειρότερο, που είναι η συκοφαντία, και αυτό το παράδειγμα είναι τόσο απαλό. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, αγαπητοί, που φτάνουμε να δολοφονούμε ψυχικά τον άνθρωπο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η συκοφαντία είναι ο φόνος της ψυχής του άλλου ανθρώπου. Φωνεύουμε τον άλλον άνθρωπο. Τότε φαίνεται ο άνθρωπος, αγαπητοί, κατά πόσο στερείται κάθε επιοίκεια και κάθε αγάπη. Γι' αυτό, όπως είπαμε, η κατηγορία είναι απουσία αγάπης. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ένα στόμα που κατηγορεί βγαίνει από μια καρδιά που δεν αγαπάει τίποτα και κανέναν πέρα από τον εαυτό του. Αντιθέτως, ο έλεγχος του άλλου ή μια συμβουλή, μια ανακοίνωση, μια υπόδειξη ή και τιμωρία δείχνει την αγάπη μας προς τον άλλο, δείχνει ότι έχουμε φιλαδελφία. Πολλές φορές, αγαπητοί, όταν θέλουμε να ξεμπροστιάσουμε δυστυχώς τον άλλον και να τον συκοφαντήσουμε, να τον διασύρουμε, χρησιμοποιούμε και τα λόγια του Χριστού, ο οποίος είπε, όταν αμαρτήσει ο αδερφός σου, έλεγξέ το, να τον ελέγξεις όταν θα είσαστε δυο σας, μεταξύ σας. Αν δεν σε ακούσει, λέγει ο Κύριος, πάρε και ακόμα ένα για να πιστεί για το γεγονός, για το λάθος που κάνει. Δεν το λέω δηλαδή, βρε Γιώργο, μόνο εγώ, το είπε και ο Δημήτρης προχθές που ήμασταν μαζί και το πρόσεξε. Έχε το νου σου. Και προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να τον πείσουμε ότι δεν είναι μια δική μου κρίση, λανθασμένη ίσως, αλλά το είδε και κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό κατηγορία. Αν ούτε λέγει και με αυτό πιστεί, τότε υπέτει η Εκκλησία, λέγει ο Κύριος. Ποια είναι η Εκκλησία? Κάνε το γνωστό και στους άλλους. Βέβαια, τώρα όμως δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό, διότι κάνε το γνωστό και στους άλλους, υπέτει η Εκκλησία. Το παίρνουμε δυστυχώς, αγαπητοί, εμείς οι κοτσομπόλιδες, που οι φιλοκατήγοροι που θέλουμε να διασύρουμε τον άλλον, και βγαίνουμε και το γράφουμε στις εφημερίδες και το διαδίδουμε από εδώ και από εκεί, δήθεν για να το συμμορφώσουμε, δήθεν να τον διορθώσουμε, αλλά στην πραγματικότητα θέλουμε να τον διασύρουμε. Δεν εννοεί αυτό ο Κύριος, αγαπητοί, στην εποχή μας. Θα πει κανένας, άλλα τότε, άλλα τώρα? Όχι, αγαπητοί. Πρώτα η εξομολόγηση γινότανε δημοσίως, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, εκεί στο ναό, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, ο καθένας ο οποίος έλεγε κάτι, μια αμαρτία ή οτιδήποτε, το έλεγε δημοσίως και θα ανέφερε και αυτό το περιστατικό εκεί στην Εκκλησία. Δεν εννοεί ο Κύριος, πάρε και πες το, γράψ' το στην εφημερίδα, πες το στην τηλεόραση, διέσυρε τον άνθρωπο. Όχι, αγαπητοί, διότι κινούμαστε από αγάπη, και στην προκειμένη περίπτωση Εκκλησία είναι ο πνευματικός, είναι ο επίσκοπος, είναι αυτός, αν θέλετε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα το πω στην Εκκλησία? Θα το αναφέρω στην προσευχή μου και θα πω, Χριστέ μου, προσπάθησα. Είπα τον Γιώργο, πήρα και ακόμα ένα, πήρα και τον άδελφο, πήρα τον συνεργάτη εκεί, τον συνάδελφο, του το είπαμε, αλλά δεν θέλησε να το καταλάβει, δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Επειδή όμως είμαστε εγωιστές εμείς οι ίδιοι και μπορεί να κινηθήκαμε λίγο άγαρμα, λίγο απότομα, λίγο σκληρά, και γι' αυτό έγινε αιτία εκείνος να μην το δεχθεί. Βλέπετε ταπείνωση εδώ. Χριστέ μου, φώτισέ τον. Βοήθησέ τον εσύ που ξέρεις να διορθωθεί, να συνέλθει. Ναι, αγαπητοί, μόνο έτσι κινείται εκείνος ο οποίος πραγματικά αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα στη συνέχεια ο Κύριος λέει, αν παρακούσει και όλους τους άλλους, τότε για σένα να είναι όπως ο Εθνικός και ο Τελώνης. Δηλαδή,
όχι ότι θα του γυρίσεις την πλάτη και θα τον θεωρήσεις ότι είναι χαμένος και αμαρτωλός, που είναι κατηγορία και συκοφαντία και όχι μόνο, αλλά μόνο και μόνο για να μην τον κουράζεις και να μην κουράζεσαι. Πλέον τον αφήνεις στα χέρια του Θεού, όχι ως κατάδικο, όχι για τιμωρία, αλλά ταπεινά, επειδή νιώθουμε την αδυναμία μας, λέγουμε «Κύριε, κανόνισε το εσύ, εσύ ξέρεις, εγώ δεν γνωρίζω». Εκείνος αγαπητή που έδωσε την εντολή της αγάπης, είπε σε ανάλογες περιπτώσεις να κόψουμε και τις σχέσεις μας, με την έννοια να μην ασχολούμαστε με τα λάθη του άλλου, αδελφοί. Όχι για να κόψουμε, να βάλουμε φραγμό, να σηκώσουμε τύχη, αλλά διότι ο διάβολος θα μας παρασύρει και θα ασχολούμαστε με το λάθος του άλλου και θα ασχολούμαστε με αυτό δήθεν για να τον διορθώσουμε και θα ξεχνάμε, δεν θα βλέπουμε, δεν θα προσέχουμε τελικά τα του εαυτού μας.

Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, στον Απόστολο Τιμόθεο λέγει «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον». Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή όλους τους τρόπους και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο τώρα γράφοντας λέγει «έλεγξον αποτόμως, όχι με θρασίτητα, είναι και η λυπή φόβων έχουση, όχι με αγριότητα, με θράσος, με αποτομία, αλλά για να μπορεί επί παραδείγματι να βάλει μία τάξη». Ο δάσκαλος ή και ο ιερέας κάποια στιγμή στο ναό, όταν γίνεται μια οχλοβοή, μια αταξία, θα πει «παρακαλώ πολύ», θα βγάλει μια φωνή. «Παιδιά, ησυχάστε», θα πει ο δάσκαλος, «προσέξτε εδώ». Τι θέλει να κάνει? Με αυτήν την αποτομία που βγάζει η φωνή του, θέλει να επιφέρει την τάξη, διότι ηλεκτρίζονται, ρεθίζονται τα παιδιά, οι άνθρωποι, και προσέχουν και ακούνε, διότι προηγουμένως είχαν ξεχαστεί. Ο Ιερός Χριστός όμως λέγει δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ούτε να επεμβαίνουμε, αλλά να νουθετούμε, ού κατηγορήν αλλά συμβουλεύειν, ούτε άπονα και άσπλαχνα, αλλά επιθύς επ' αυτόν το έλεος διόρθωσον με φιλοστοργία, λέγει. Διόρθωσον μεν γιατί αμαρτάνει και πρέπει να τον βοηθήσουμε, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, αλλά όχι σαν εχθρό ή πολέμιο, αλλά σαν γιατρός που φτιάχνει φάρμακα για να τα βάλει πάνω στην πληγή του ασθενούντος. Πότε ο γιατρός αρχίζει να μαλώνει τον άρρωστο και δεν φροντίζει για την αρρώστια του? Πότε, αγαπητοί, ο γιατρός με υπομονή, μη δίνοντας σημασία στα λόγια και στις ενέργειες του ασθενούς, προχωρεί να κάνει τη δουλειά του, να βάλει το φάρμακο. Το μυαλό του το έχει μόνο σε ένα πράγμα, να γιατρέψει τον ασθενή. Ο Ιερός Χριστός όμως λέγει, δεν είπε ο Χριστός μη σταματήσεις αυτόν που αμαρτάνει, αλλά δεν θα τον κρίνεις, συνεπώς μη γίνεις πικρός δικαστής, λέγει, του άλλου, αλλά διορθωτής αυτού. Άρα το Ευαγγέλιο λέγει, ο Ιερός Χριστός όμως κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της επιπλήξεως εν αγάπη και της καταλαλιάς που δείχνει την έλλειψη της αγάπης. Ας δούμε όμως, αδελφοί μου, μερικές πτυχές της καταλαλιάς, που ίσως σε κάποια από αυτές να βρούμε και τον εαυτό μας. Η κατηγορία, αδελφοί μου, έχει, όπως έχουμε γευτεί, δυστυχώς όλοι μας, έχει κάτι γλυκό. Όπως σχεδόν όλες οι αμαρτίες, όταν τις επιτελούμε, νιώθουμε μια ευχαρίστηση, έτσι και η κατηγορία δημιουργεί στον άνθρωπο μια γλυκύτητα. Ο άνθρωπος ευχαριστιέται όταν κατηγορεί, όταν κουτσουμπολεύει τους άλλους. Πόσες φορές, αδελφοί μου, δεν το λέμε ότι, ξέρεις, θα έρθω το απόγευμα, βρεσί, να κάνουμε ένα κουσκούς, δηλαδή κοτσομπολιό. Και όταν το λέμε, μάλιστα, αν προσέξουμε, δείχνουμε με την έκφρασή μας μια χαρά, ότι θα κάνουμε κάτι πολύ ευχάριστο, γυαλίζει το μάτι μας, σαν να έχουμε κερδίσει τον πρώτο λαχνό. Είναι αυτή η γλύκα η οποία φέρνει στον άνθρωπο η μνήμη και μόνο ότι σε λίγο θα πάω να κουτσομπολέψω, να κατακρίνω, να διασύρω κάποιον. Ενώ πάλι βλέπουμε ότι για να μην μας φύγει μια κατηγορία, ένα κουτσομπολιό από μέσα μας, βλέπουμε πάλι ότι ασκούμε στον εαυτό μας μια μεγάλη πίεση, γιατί κάτι από μέσα μας θέλει να βγει οπωσδήποτε, όπως ένα θηρίο. Και το τραγικό, επειδή αυτή καθεαυτή κατηγορία δεν έχει πολύ περιεχόμενο, τότε επειδή μας αρέσει, την γυρίζουμε διαρκώς στην γλώσσα μας σαν μια καραμέλα που μας φέρνει μια γλυκύτητα, και για να έχει και διάρκεια μάλιστα προσθέτουμε και ψεύτικα, φανταστικά πράγματα, γεγονότα, ενέργειες, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στη συκοφαντία. Ξεκινούμε να ασχολούμαστε με κάποιον και δεν σταματάμε, γυρίζουμε από εδώ, προσθέτουμε και κάτι άλλο και γελάμε, και ενώ ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο, το προσθέτουμε όμως για να δώσουμε μία έμφαση, να τονίσουμε λίγο το σκηνικό, να διαρκέσει, να δημιουργήσουμε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δημιουργήσουμε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Πόσο μας ξεγελά ο διάβολος, αγαπητοί αδελφοί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Ήκουσα να καταλαλούν και τους επέπληξα». Και τους είπα ότι δεν κινούνται από αγάπη με το να ασχολούνται και να λέγουν αυτά. Μα μου λένε, εμείς από αγάπη ξεκινάμε και το κάνουμε. Και τους είπα, λέγει ο Ιερός Πατήρ, σταματήστε από μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό.
Αν πραγματικά αγαπάτε, τότε διορθώστε με σύνεση και την πραγματική αγάπη και φιλαδελφία και προσευχηθείτε γι' αυτόν και μην τον κατηγορείτε. Όταν, αδελφοί μου, δεχόμαστε τις κατηγορίες των άλλων, διότι εγώ δεν κουτσομπολεύσα, δεν είπα τίποτα, αλλά ήμουνα εκεί στην παρέα, πήγα, καθόμουνα και άκουγα. Και αν το θέλετε, χαμογελούσα κιόλας. Όταν λοιπόν ακούμε τις κατηγορίες του κουτσομπολιού των άλλων, τότε και μόνο για το ότι είμαστε παρόντες και ακούμε όλα αυτά, γινόμαστε συνένοχοι. Δηλαδή, ο ένας άναψε τη φωτιά που κοτσομπολεύει και εμείς κουβαλάμε τα ξύλα, αδελφοί, για να συνεχίσει αυτήν η φωτιά να καίει, διότι αν είναι μόνος του κανείς, δεν μπορεί να συνεχίσει να καίει η φλόγα του, θέλει και παρέα, θέλει και καύσιμο ύλη, θέλει κάποιος να την τροφοδοτήσει. Θυμάμαι τον λόγο του προφητάνακτος, ο οποίος λέγει «Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον», λέγει στον 100ο ψαλμό. «Μα θα πει κανένας, ντρέπομαι, τι να πω τώρα». Δηλαδή, αδελφέ μου, δεν ντρέπεσαι, δεν ανησυχείς που θεωρείσαι κι εσύ καταλάλος και ντρέπεσαι να σταματήσεις αυτόν? Αδελφέ μου, δεν θέλω, μωρέ, να ακούσω. Πάλι με τα ίδια θα ασχοληθούμε. Να μιλήσουμε με γλυκύτητα, με απλότητα. Ότι, φτάνει πια, εντάξει, μην ασχοληθούμε, να πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να μαλώσουμε. Αν δούμε ότι εκείνο συνεχίζει, τότε την άλλη φορά θα του πω, κοίταξε, δεν έρχομαι, μωρέ, για καφέ, δεν θα έρθω στην παρέα, δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα, δεν μου αρέσουν, δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτός, αλήθεια, που συνηθίζουν να κατηγορούν τρίτους και μάλιστα απόντες ανθρώπους? Ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Ποτέ μην τραπείς να πεις στον κατήγορο τα εξής, αδελφέ. Εγώ καθημερινά είμαι χειρότερος από αυτόν που τώρα κατηγορείς. Πώς λοιπόν θα μπορέσω, αφού είμαι χειρότερος από αυτόν, εγώ να τον κατηγορήσω? Για αυτά που λες για εκείνον, τα έχω κι εγώ κάνει, αν όχι χθες, προχθές, παλιότερα και μάλιστα χειρότερα». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει: «Τότε εξυπνότατα, με ένα έμπλαστρο, με ένα φάρμακο, γιατρεύεις δύο αρρώστους. Φυλάτεις τον εαυτό σου να μην κατηγορήσεις και θεραπεύεις τον κατήγορο να μην προχωρεί παρακάτω στην κατηγορία του». Ακόμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσέξτε, αδελφοί μου, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό, ακόμα και να πεθάνει κάποιος πάνω στην αμαρτία του, ακόμη και τότε μην τον κατηγορήσεις, μην τον βάλεις μία ταμπέλα, διότι την μεν αμαρτία την είδες που την έκανε, την μετάνοια που μπορεί να έκανε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την γνωρίζεις? Θα θυμηθούμε εδώ, αδελφοί, τον ληστή. Ήταν επί του Σταυρού. Θα λέγει κανένας, δεν ντρέπεται τον λίσταρχο, έχει σκοτώσει κόσμο στη ζωή του. Κι όμως, ένα μνήστη τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, τον έκανε να εισέλθει στον χώρο της βασιλείας του Θεού. Πόση ώρα έκανε, πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, αδελφοί μου, για να υποθεί αυτό? Μπορεί εκείνος που πεθαίνει να μην πρόλαβε να δεχθεί ούτε και τον ιερέα για να εξομολογηθεί, ούτε και τη Θεία Κοινωνία, γιατί ήταν ξαφνικό, ήτανε και βρέθηκε σε αφασία, θα λέγαμε, και δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Κι όμως, ενώ εκείνος βρίσκεται σε μία βύθιση, έχει βυθιστεί και έχει κλείσει τα μάτια και νομίζουμε ότι πλέον δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον και εμείς λέμε ότι πλέον είναι σε κόμμα, εκείνος όμως, αδελφοί μου, ναι, είναι γεγονός, επικοινωνεί και μπορεί να ζητά συγγνώμη από τον Θεό. Δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Πόσες φορές μου έχει συμβεί, αδελφοί, να καλούμε να πάω σε έναν ασθενή για να τον κοινωνήσω, να τον διαβάσω μία ευχή και επειδή αργοπόρησα να μου λένε ότι, ξέρεις, πάτερ, έπεσε σε λίθαργο, βρίσκεται σε κόμμα, δεν θα μπορέσουμε πλέον να κάνουμε κάτι, δεν επικοινωνεί μαζί μας, του μιλάμε και δεν απαντά, δεν μας ακούει. Λέγω, εγώ θα έρθω διότι έχω υποχρέωση να επιτελέσω το διακόνημά μου. Πηγαίνω και μόλις μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, γνωρίζοντας το όνομά του, θα τον καλέσω επί παραδείγματι, «Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα».
και εκεί να βλέπετε τον άνθρωπο που ήταν σε κόμμα, που έτσι τον θεωρούσαμε εμείς, να ανοίγει τα ματάκια του και να σπάει ένα χαμόγελο. Γιατί τους βαρέθηκε στην πραγματικότητα όλους αυτούς οι οποίοι βρισκόταν γύρω και άκουσε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό ήταν μια προσμονή που το περίμενε και ίσως ζητούσε εκείνη την ώρα από τον Θεό, ζητώντας τον το έλεος του, ζητώντας τον συγγνώμη. Και να βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό να κοινωνεί, να λέγει αυτό που θέλει να πει, να διαβάζει ο ιερεύς την ευχή και φεύγοντας να βλέπουμε τον ασθενή να χαιρετά, σαν να φεύγει στο καράβι, να χαιρετά με χαμόγελο. Και ενώ έφευγα, αγαπητοί, μετά από 3/4 να με ειδοποιούν ότι ξέρεις, ο κ. Δημήτρης πέθανε. Ναι, αδελφοί μου, ποτέ μην καταδικάσουμε κάποιον, έστω κι αν είναι στο κατόφλι του θανάτου, της αναχωρήσεως από αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρουμε μυστικά τι κουβέντιασε αυτός με τον Θεό και ο Θεός με εκείνον.

0: μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.
1: «Επί το φρέαρ ως ήρθεν ο Κύριος, η Σαμαρίτης ηρώτα των εύσπλαχνων, παράσχουμι το είδωρ της πίστεως και λείψομαι της κολυμβήθρας τα νάματα, αγαλίασιν και λύτρωσιν, ζωοδότα, Κύριε, δόξαση, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η πηγή της ζωαρχίας, Ιησούς ο Σωτήρ ημών, επί την πηγήν επιστάς του Πατριάρχου Ιακώβ, ποιήν εζήτη είδω

3 προβλήματα με 6 λύσεις. Τρίτο πρόβλημα. Ένας ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στις Ινδίες σε μια πόλη που την είχε επισκεφτεί 2 χρόνια πριν και επίσης κατέληξε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν κατώτερης κατηγορίας από τα δικά του. Η υπάλληλος υποδοχής τον καλωσόρισε χαμογελαστή λέγοντας: «Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Τιμή και ευχαρίστησή μας να σας ξαναδούμε στο ξενοδοχείο μας». Τρομερά εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, αλλά και το ότι η υπάλληλος τον θυμήθηκε μετά από 2 χρόνια, σκέφτηκε πως αυτός θα ήταν πολύ καλός τρόπος προβολής για τα ξενοδοχεία του. Μόλις επέστρεψε, έβαλε τους υπαλλήλους του να δουλεύουν για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του. Λύση πρώτη. Με ένα κόστος 2,5 εκατομμύρια δολάρια, κατέβασαν τα καλύτερα προγράμματα αναγνώρισης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, ειδικές κάμερες, θμήσεως χρόνου σε δευτερόλεπτα, υπολογισμού ικανότητας υπαλλήλων κτλ. Κτλ. Λύση δεύτερη. Ο μεγαλοξενοδόχος ταξίδεψε στο εν λόγω ξενοδοχείο και πρόσφερε ένα πολύ σεβαστό ποσό στην υπάλληλο για να του πει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν. Η υπάλληλος αρνήθηκε ευγενικά τη δωροδοκία και του είπε: «Κοιτάξτε, κύριε, έχουμε κάνει μία συμφωνία με τους ταξιτζίδες να ερωτούν τους πελάτες που μας φέρνουν αν έχουν ξαναέρθει στο ξενοδοχείο μας και σε καταφατική περίπτωση, όταν ο ταξιτζής φέρνει εδώ τις βαλίτσες, μας κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει 1 δολάριο. Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα».

0: θα είμαστε δηλαδή εμείς υπεύθυνοι για αυτό,
1: για τους λογισμούς,
0: ναι,
1: για όλο αυτό το επεισόδιο, ναι, που γίνεται, έτσι, ναι. Πρέπει, παιδιά, να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό το εξής, ότι από τους λογισμούς αυτούς που τόσο μας πολεμούν, βασικά πρέπει να τους κατατάξουμε, και αν προσέξετε θα δείτε ότι κατατάσσονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες, και μάλιστα είναι οι πιο σκληροί, οι πιο σκληροί. Από αυτούς μετά προέρχονται και οι υπόλοιποι. Πρώτον είναι οι λογισμοί της απιστίας. Είναι φοβεροί αυτοί οι λογισμοί. Εκεί που κάθεσαι, που διαβάζεις, που ακούς κάτι, έρχεται και σου λέει ο λογισμός: δεν υπάρχει Θεός, τι κάθεσαι και πιστεύεις. Ναι, ή πας να κάνεις προσευχή, ή μελετάς ένα βιβλίο πατερικό, μελετάς κάτι γύρω από ένα θαύμα, κάτι, και σου λένε: ποιο θαύμα τώρα μιλάς, αυτά όλα είναι ανοησίες, είναι κατασκευάσματα. Και μάλιστα αυτές τις ημέρες μιλούσανε για το Άγιο Φως, ότι έχει ένα τσακμάκι, έχει ένα σπίρτο, έχει, και λέω: καλά, τόσο ανόητοι είμαστε. Το 200 μετά Χριστόν, γιατί το Πανάγιο Φως δεν ανάβει τώρα, το 200 μετά Χριστόν είχαν την ευκολία με τσακμάκι και με σπίρτο να ανάβουν φωτιά. Είχαν το δαδί, και για να ανάψεις φωτιά έπρεπε να κάνεις ολόκληρη διαδικασία. Μας λέγανε: παίρνουμε τις τσακμακόπιτρες, τις χτυπάμε, κρατάμε κάπου μια φωτιά στο σπίτι, η εστία. Έτσι, και την θεοποίησαν κιόλας, γιατί άμα σου έχανες την φωτιά από το σπίτι σου, πού θα την έβρισκες. Εμείς τώρα το θεωρούμε αυτονόητο, λέμε: φωτιά, ένα, θα ανάψω το τσακμάκι, θα ανάψω το σπίρτο, θα ανάψω τον γκάζι, έχω φωτιά. Πες ότι δεν έχεις τίποτε από όλα αυτά. Κάτσε να ανάψεις φωτιά, να ψήσεις το φαγητό σου την άλλη μέρα, τίποτα. Να ανάψεις φως για να βλέπεις το βράδυ, να βάλεις το τζάκι σου γιατί το χειμώνα κάνει κρύο. Λοιπόν, εντάξει, στην εποχή μας έχουμε όλα αυτά τα μέσα. Στην εποχή εκείνη τι κουβαλούσε ο Πατριάρχης, να πεις ότι παγώνει φωτιά, τη βάζω στην τσέπη, παγωμένη παγάκια, και τη βγάζω εκεί την ώρα, την ξεπαγώνω και βγαίνει φωτιά. Φωτιά είναι φωτιά. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα μπορώ να κοροϊδέψω τον κόσμο. Είδατε, ο διάβολος το κάνει και δημόσιο πλέον, το πρόβλημα, τον λογισμό αυτόν που ερχόταν πριν στα κρυφά, στον καθέναν χωριστά. Τώρα έρχεται πιο δημόσια. Απέκτησε περισσότερο θράσος, θα λέγαμε. Μετά έρχεται, μας βάζει την αβεβαιότητα. Λογισμοί της αβεβαιότητος. Δηλαδή, δεν υπάρχει παράδεισος. Ποιος παράδεισος, ποια κόλαση, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Άφησε τα υπόλοιπα. Τι θέλεις τώρα να τα ψάξεις. Ποιος Θεός δημιουργός, ποιος. Είναι σκληροί αυτοί οι λογισμοί. Γιατί μας βρίσκουν απροετοίμαστος. Μετά η άλλη κατηγορία των λογισμών είναι οι λογισμοί της βλασφημίας. Της βλασφημίας. Δηλαδή, θέλω να πω άσχημα λόγια για τον Θεό και τα ιερά μυστήρια, ενώ δεν έχω τέτοια διάθεση. Προσέξτε, όταν μιλάμε για τέτοιους λογισμούς, δεν σημαίνει ότι τους θέλω, ότι τους έχω μέσα μου. Μου έρχονται. Δεν είμαι εύκολος στο να λέω βλάσφημους λογισμούς. Μου έρχονται βλάσφημοι λογισμοί και λέω: καλά, πώς μου ήρθε αυτός ο λογισμός. Μάλιστα, μια φορά θυμάμαι κουβέντιαζα με ένα παιδί, με ένα νέο, πολύ καλό παιδί. Και όπως συζητούσαμε, μου λέει: αχ, πάτερ, ξέρεις, νίστευε. Μεγάλη Σαρακοστή νίστευε και λαχταρούσε να έρθει το Πάσχα. Το λαχταρούσε. Ποιος δεν λαχταρεί το Πάσχα, και μάλιστα όταν νηστεύεις και το ζεις. Και εκεί που συζητούσαμε, μου λέει: αχ, πάτερ, πότε θα έρθει αυτό το καταραμένο Πάσχα, λέει. Και εκείνη την ώρα σταμάτησε και άρχισε να κλαίει. Λέω: γιατί κλαις? Πού μου βγήκε, μου λέει. Πώς μου βγήκε τώρα εμένα αυτή η λέξη, μου λέει. Πώς μου βγήκε.

0: Δεν έλεγε, δεν βλασφημούσε ποτέ, δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Είδατε πώς βγήκε αυτή η λέξη. Αφού και εγώ πολλές φορές γράφω στον υπολογιστή και όταν πάω να γράψω τη λέξη Χριστός μου φεύγουν τα πίκτρα και γράφω χαζός, γράφω κάτι άλλο. Να λέω κοίταξε ο διάβολος τι κάνει για να μας μπερδέψει και να μας εκτρέψει αλλού. Τέλος πάντων θα τα εξηγήσουμε λίγο πιο μετά. Μετά είναι ο λογισμός της περιφρόνησης. Έτσι, λες ποιος Θεός τώρα, πού είναι εδώ να τιμωρήσει. Να ο άλλος εκεί με έκανε αυτό το κακό, μου έκανε εκείνο το κακό. Πού είναι ο Θεός να τιμωρήσει, πού είναι ο Θεός να διώξει την αρρώστια, πού είναι ο Θεός να... Γιατί είναι και ο λογισμός της πρόκλησης. Πρόκληση σου λέει, πού είναι, να έρθει ο Θεός να σε βοηθήσει. Να έρθει να σε βγάλει από το πρόβλημα, να έρθει να σε απαλλάξει από αυτή τη δυσκολία. Είναι οι ίδιοι λογισμοί που πήγανε στους ληστές και οι ληστές το εξέφρασαν πάνω στο σταυρό και οι στρατιώτες, οι υπόλοιποι. Αν είσαι Θεός, κατέβα από τον σταυρό, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Είδατε λογισμοί πρόκλησης, είναι σοβαροί αυτοί. Και μετά είναι η κατηγορία των λογισμών της πορνείας, που είναι πιο συχνή και πιο οικοί προς τους ανθρώπους, γιατί είμαστε πιο επιρρεπείς σε αυτούς τους λογισμούς. Όλοι αυτοί οι λογισμοί προκαλούν πραγματικό πόλεμο με τον άνθρωπο. Όχι πάντα, αλλά όταν έρχονται με βίαιο και ξαφνικό τρόπο. Και μάλιστα πολεμούν τον πιστό άνθρωπο. Με τον άνθρωπο που αγωνίζεται για να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, που αγαπά και νοσταλγεί την ενάρετη ζωή. Δεν πάνε συνήθως αυτοί οι λογισμοί στους άσχετους ανθρώπους. Οι άσχετοι μπορεί να λένε αυτά που λένε, αλλά στο βάθος δεν τους πολύ απασχολεί. Έτσι λοιπόν για να κοπάσει ο πόλεμος αυτός πρέπει να μάθουμε, πότε αμαρτάνουμε και πότε όχι. Γιατί εκεί είναι η αγωνία μας. Εντάξει, ήρθε αυτός ο λογισμός. Τώρα εγώ πόσο αμάρτησα, πόσο δεν αμάρτησα. Διότι δεν σημαίνει ότι με τον κάθε λογισμό που μας έρχεται ότι οπωσδήποτε και αμαρτάνομαι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι κάθε λογισμός είναι και αμαρτία. Ναι, χαραλαμπητή.
1: Αλήθεια, Πάτερ, αυτό που τώρα λέτε με ανακουφίζει, γιατί έχω την εντύπωση ότι πάντοτε είμαι υπεύθυνος για τους λογισμούς αυτούς και ότι πάντοτε αμαρτάνω.
0: Ότι φταίς δηλαδή, ότι είσαι, εσύ τον προκάλεσες, εσύ τον δημιούργησες, εσύ ναι. Τον. Και αμέσως μετά αρχίζουν οι ενοχές και λες, όπως εκείνο το παιδί, εγώ δεν είπα ποτέ τέτοια λέξη, τώρα πώς την λέω.
2: Ναι.
0: Την λες.
2: Άλλο να σε έρθει στο μυαλό και άλλο να την προφέρεις.
0: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα η γλώσσα δεν μιλάει μόνη της. Από το μυαλό κινείται. Κάπου παίρνει εντολή.
2: Ασυναίσθητο το είπε, προφανώς.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κύριοι του εαυτού μας πάντοτε. Ποτέ δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε πώς λειτουργούμε κάθε φορά. Και ο διάβολος είναι πανέξυπνος. Έρχεται και παίρνει θέση τέτοια που σου μπερδεύει τη γλώσσα. Ξέρει εκείνος. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι αμαρτάνεις όταν ο νους σου και η θέλησή σου δεν συγκατατίθενται σε αυτούς τους λογισμούς. Πολύ περισσότερο όταν τους περιφρονείς και τους αποστρέφεις. Αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ. Είναι πολύ βασικό. Δεν συγκατατίθεται ο νους μου. Το είπα. Πώς το είπα. Εκείνη την ώρα να πω, μα τι λέω. Τι λέω τώρα. Γιατί το είπα. Και αμέσως επανέρχομαι. Πώς ξέφυγε. Άλλο θέμα να πω ότι είμαι μαθημένος, βλασφημώ τον Θεό, πως βλασφημούν συνήθως οι άνθρωποι έξω και αγωνίζομαι να μην βλασφημίσω και κάποια στιγμή μαθημένη η γλώσσα να πηγαίνει εκεί, ξέφυγε. Άλλο θέμα αυτό. Και άλλο θέμα να μην έχω κάνει ποτέ τέτοιους λογισμούς και να μου έρχονται σφήνες, σαν βέλη, στη σκέψη μου. Όμως όταν ο νους μας και η θέλησή μας τους συγκρατεί και κάνει διάλογο μαζί τους, δείτε τη διαφορά, και η καρδιά μας ευχαριστείται με αυτούς, τότε βέβαια αμαρτάνουμε και μάλιστα καμιά φορά αμαρτάνουμε και θανάσιμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό, δηλαδή να ξέρουμε ότι δεν αμαρτάνουμε όταν δεν αποδεχόμεθα τους λογισμούς και αμαρτάνουμε όταν τους αποδεχόμεθα και λέμε «Α, για να τους δω, ναι, Θανάση».
3: Αυτό που λέτε, Πάτερ, το διάβαζα πρόσφατα και στον Ευεργετινό, όπου αναφέρει ότι ο Αββάς Μωυσής είχε πει κάποτε ότι είναι τελείως αδύνατο να μην ενοχλείται ο νους μας από αισχρές σκέψεις. Και ανέφερε ένα παράδειγμα για να το αναλύσει πιο αναλυτικά, ότι ας υποθέσουμε ότι είσαι φύλακας, λέει. Μιλούσε σε ένα τέκνο του πνευματικό. Ενός πολυτελέστατου σπιτιού, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια πόλη. Λοιπόν, κάποιος κλέφτης, λέει, σου χτυπά την πόρτα. Φταίς εσύ γι' αυτό. Εσύ τον κάλεσες. Όχι, είσαι ανεύθυνος. Λέει όμως, πότε αρχίζει η ευθύνη σου. Όταν χωρίς καν να ρωτήσεις ποιος είναι, του ανοίγεις την πόρτα και τον βάζεις στο σπίτι.
0: Έτσι.
3: Όσο όμως ο κλέφτης χτυπά και εσύ δεν το ανοίγεις, είσαι ανεύθυνος. Και ανεβαίνεις μάλιστα και στην υπόλοιψη του κυρίου σου. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τους λογισμούς, λέει ο Αγάς Μωυσής, ότι έχετε ξαφνικά στο μυαλό σου ένας αισχρός λογισμός. Το ότι ήρθε, εσύ δεν φταίς και δεν αμάρτησες. Η ευθύνη σου αρχίζει από τη στιγμή που τον δεις όσον ωραίο, ως καλόν, τον καλοδεχτείς και ακόμα χειρότερα όταν τον κάνεις πράξη. Όσο όμως ο λογισμός εμένει, όσο χτυπά την πόρτα της ψυχής σου και εσύ δεν το ανοίγεις, δεν έχεις καμιά ευθύνη. Και κάτι ακόμα, πάτερ, μου επιτρέπετε. Συνεχίζω ο Αβάς Μωυσής, και όσο επιμένει και εσύ το αντιστέκεσαι, όχι μόνο δεν αμαρτάνεις, αλλά και στεφανώνεσαι από τον Θεό για την ηρωική σου αντίσταση. Και αν έστω υποχωρήσεις λίγο, δηλαδή έρθεις στο δίλημα, στον πειρασμό να κάνεις πράξη τον λογισμό αυτόν, αλλά δεν τον κάνεις πράξη, και πάλι είσαι νικητής και πάλι στεφανώνεσαι. Πάλεψες και νίκησες. Όπως υπάρχει αμάρτημα εν διανία και τιμωρία για το αμάρτημα αυτό, υπάρχει καλή πράξη εν διανία και αμοιβή για αυτή την πράξη.
0: Έτσι, πολύ σπουδαίο αυτό, και μάλιστα όπως είπες αυτό το παράδειγμα, ας θυμηθούμε λιγάκι την Εύα στον Παράδεισο. Δεν θα ήταν υπεύθυνη σε τίποτε η Εύα, ούτε θα αμάρτανε αν ο διάβολος βρίσκεται μέσα στον Παράδεισο και λέει φάτε από αυτόν τον καρπό, γιατί να μην φάτε. Γιατί σας είπε ο Θεός να φάτε από όλους τους καρπούς εκτός από αυτόν. Αν η Εύα εκείνη την ώρα θα έλεγε ποιος είσαι, δεν σε ξέρω, φύγει από εδώ, και γύριζε την πλάτη και έφευγε, δεν θα είχε καμία ευθύνη για το ότι βρέθηκε μέσα εκεί ο διάβολος. Αλλά αντιθέτως, η ευθύνη αρχίζει από την στιγμή που αρχίζει να κάνει διάλογο. Αποδέχεται την πρόταση, τη σκέφτεται σαν καλή ιδέα, σου λέει για να δούμε, μήπως γίνουμε θεοί, και αρχίζει να κάνει διάλογο, να κάνει συζήτηση. Και μάλιστα να πω και το πολύ πολύ ωραίο παιδικό παράδειγμα που μαθαίναμε όταν ήμασταν μικροί, πολύ μικροί. Τα τρία κατσικάκια και ο λύκος, κάπως έτσι. Που είπε η. Κατσικάκια ήταν. Και έφυγε η μάνα και λέει: δεν θα ανοίξει την πόρτα σε κανένα. Και όταν χτύπησε ο λύκος την πόρτα, άρχισαν να κάνουν διάλογο. Ναι, η φωνή σου δεν μοιάζει με της μαμάς, τα πόδια σου δεν μοιάζουν με την μαμά. Άρχιζε αυτός, πήγαινε, έβαζε αλεύρι στα πόδια, γιατί ήταν άσπρα τα πόδια της μαμάς. Ερχόταν πάλι. Να ήρθα, η μαμά σας είμαι. Όχι, λέει, η φωνή σου δεν μοιάζει. Άντε πάλι διάλογο. Πήγε, έφτιαξε την. Δηλαδή, ο διάβολος, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα. Μπορεί να φαίνεται παιδικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Κάνει διάλογο για να δει εγώ πώς αντιδρώ. Και ανάλογα να με πολεμήσει. Α, αντιδράς από εκεί, θα σε πολεμήσω από εδώ. Αντιδράς και από εκεί, θα σε πολεμήσω από εδώ. Και καταλαβαίνει τι σκέφτομαι. Δεν επιτρέπει ο Θεός, ξέρετε, στον διάβολο να μαθαίνει το τι σκεφτόμαστε. Δεν μπορεί να μπει στα άδυτα της ψυχής μας ο διάβολος. Ο διάβολος καταλαβαίνει την ψυχή μας από τις εξωτερικές μας εκδηλώσεις, τις εκφράσεις.
4: Ούτε τη συμπεριφορά μας.
0: Ναι.
5: Ούτε τους κακούς λογισμούς, δηλαδή, ούτε τους καλούς.
0: Κοίταξε,
5: κανέναν.
0: Όταν μου στείλει ο κακός λογισμός, όταν έρθει σε μένα και εγώ αρχίσω να τον καλλιεργώ, δεν είμαι αδιάφορος. Δείχνω ότι κάτι κάνω τώρα. Κάτι καλλιεργώ. Και ο διάβολος μπορεί να ξέρει τι κάνω. Κάνω προσευχή, σου λέει, δεν έχει στάση προσευχής. Θα του πετάξω έναν άλλο παρόμοιο κακό λογισμό και αν τον αποδεχθεί, άρα κακούς λογισμούς κάνει. Είναι έξω πάντα από την ψυχή μας ο διάβολος. Εμείς το ανοίγουμε παράθυρα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι οι αισθήσεις μας είναι οι πόρτες, οι θηρίδες, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δια των οποίων ανέβει ο θάνατος. Θηρίδες, πόρτες. Ναι, Χαράλαμπε.
1: Τώρα εξηγείται αυτό που λένε μερικοί, ότι μην εκφράζεις αυτό που θέλεις να κάνεις πάρα πολύ, γιατί ο διάβολος ακούει, ειδικά όταν αυτό είναι κάτι καλό, κάτι ενάρετο, γιατί ο διάβολος ακούει και θα βάλει το πόδι του να κάνει ζημιά.
0: Να κάνει ζημιά, ναι. Μην χαίρεσαι πάρα πολύ για κάτι, μην επενείς πάρα πολύ κάτι, μην εκδηλώνεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις τόσο έντονα, γιατί ο διάβολος, ναι, όντως θα φθονήσει και θα κάνει κακό. Έτσι λοιπόν, ας επανέλθουμε στους λογισμούς. Οι λογισμοί μας, όταν δεν είναι αποδεκτοί από μας, δεν είναι αμαρτωλοί.
4: Όταν μάλιστα, όμως, πάτε να Μάρτα. Πω κάτι, ότι όταν ο πρώτος τρόπος, δηλαδή το να διώχνουμε μακριά το λογισμό, όπως είπε και ο Θανάσης, αν το καλοσκεφτούμε, είναι και ο πιο ξεκούραστος. Δηλαδή να πούμε φύγε μακριά. Ενώ όταν καθίσουμε και συζητήσουμε μαζί του και θέλουμε να φέρουμε τις δικές μας αντιρρήσεις, αυτό είναι πιο κοπιαστικό και οπωσδήποτε η ψυχή μας ταράζεται.
0: Έτσι,
4: αλλά
0: ναι.
4: Θα ήθελα να παρατηρήσω και κάτι άλλο, ότι κάποιες στιγμές μπορεί να πολεμούμαστε από πονηρούς λογισμούς και να μην τους δεχόμαστε. Ναι. Και προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο να τους διώξουμε, mm-hmm. με την προσευχή και με... Mm-hmm. Επειδή μας πιάνει ένας πανικός, αλλά πάλι δεν τα καταφέρνουμε. Ναι. Και έχουμε αυτόν τον πανικό και βλέπουμε ότι και οι λογισμοί δεν φεύγουν και αυτό μας κουράζει και μας στεναχωρεί. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, όταν ακόμη και με την προσευχή αυτοί επιμένουν.
0: Ακριβώς. Βλέπετε, δημιουργείται μία ταραχή, μία αναστάτωση. Και λέγει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ ότι εξαιτίας του ότι είμαστε μικρόψυχοι και όχι δυναμικοί, ηρωικοί και έξυπνοι, ο χριστιανός πρέπει να είναι και έξυπνος και ηρωικός και δυναμικός. Ναι, πρέπει να, είναι, να έχει πολλά έτοιμα, μην ευνηδιάζεται, μην μας πιάνουν αμέσως απροετοίμαστος. Και ξέρετε, σε τέτοια πράγματα μας πιάνουν πολύ γρήγορα απροετοίμαστος οι άλλοι, νομίζοντας ότι επειδή δεν έχουμε πολύ γνώση, πολλή εμπειρία, ότι ο άλλος τώρα θα με παγιδεύσει και με πιάνει πανικός. Να σας πω δύο περιστατικά αυτών των ημερών. Δύο περιστατικά. Μιλούσαν για το θέμα της νηστείας κάποιοι αιρετικοί και λέγανε ότι δεν χρειάζεται η νηστεία, δεν το λέει πουθενά η Αγία Γραφή. Και ο συνομιλητής μου λέει: αλήθεια, η νηστεία είναι κατασκεύασμα των παπάδων, όπως λένε πολλοί. Το λένε, Λέω: δεν μου λες. Να σας αναφέρω, λέω, δύο περιστατικά στην Αγία Γραφή. Μόνο δύο, λέω, όχι περισσότερα, γιατί είναι πάρα πολλά. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές που δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά τον αιωνία εκείνο, να μην πω περισσότερα, και τον ρώτησαν, του λέει, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να τον κάνουμε καλά, και απαντά ο Ιησούς Χριστός: το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Όταν το είπαμε, κοιτούσε. Μετά λέω: ο Ιησούς Χριστός στην έρημο νίστεψε 40 ημέρες. Μου λέει, ναι, αλλά είναι Χριστός εκείνος, ήταν Θεός, ήταν. Ναι, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέγει μέσα στην Αγία Γραφή: μιμητέ μου γίγνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Εντολή της Αγίας Γραφής. Να μιμηθείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως εγώ μιμούμαι τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν, τι μιμείται ο Απόστολος Παύλος από τον Ιησού Χριστό? Την νηστεία. Δεν μπορείς εσύ τόσες μέρες. Άλλο θέμα αν μπορώ, και άλλο θέμα καταργώ αυτό που δεν μπορώ. Να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πράγμα. Άλλο θέμα να πω δεν μπορώ να νηστέψω εγώ 40 μέρες, και άλλο να πω ότι η νηστεία είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όπως και το άλλο το περιστατικό που ευνηδιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι, είδαν ένα DVD για την Ερυθρά Θάλασσα, πώς άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν οι Ιουδαίοι, έτσι. Και κάποιος προτεστάντης, γιατί ο μη Ορθόδοξος κοιτάει με λογικά επιχειρήματα να εξηγήσει το θαύμα, και δεν εξηγείται το θαύμα. Κάποιος προτεστάντης λοιπόν επιχειρούσε με ένα μηχανισμό εκεί, έβαλε σε μια σκάφη νερό και φυσούσε το μηχάνημα, και όπως φυσούσε πολύ το μηχάνημα, άνοιγε στα δύο το νερό της σκάφης, έτσι. Και λείπα σε κάποιον: βάλε σε ένα πιάτο νερό που θα είναι ένα δάκτυλο και φύσα το πιάτο αυτό, το νερό να ανοίξει. Δεν θα ανοίξει, θα ανοίξει, μου λέει, θα το πετάξει πέρα το νερό, θα ανοίξει, λέω. Ωραία. Εκείνη την ώρα που φυσάς και μένει ανοιχτό το πιάτο, βάλει εκεί μέσα ένα στραγαλάκι, σε αυτό το άνοιγμα. Θα μείνει εκεί, δεν θα το παρασύρει ο αέρας. Λοιπόν, εάν ένας αέρας φύσηξε τόσο δυνατός που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, πώς πέρασαν οι Ιουδαίοι από εκεί? Δεν τους παρέσυρε ο αέρας? Και αυτούς και τα πράγματά τους και τα ρούχα τους, και ανοίγει ολόκληρη η Ερυθρά Θάλασσα τόσα μέτρα σε μήκος και σε ύψος. Τόσο πάτερ, δυνατός αέρας. Πάτερ, και αν είχαν να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Έχουμε δει κάτι περιστατικά με τυφώνες, ναι, που παίρνει όχι ανθρώπους, σπίτια,
0: ακριβώς,
2: και αυτοκίνητα στον αέρα τα σηκώνει.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι δυνατός άνεμος.
0: Ακριβώς. Ναι. Να πεις ότι ο άνεμος αυτός ήταν παγωμένος και πάγωσε τα νερά και έγιναν στήλες πάγου και πέρασαν, εντάξει. Αλλά να φυσάει αέρας για να κρατάει τα νερά ανοιχτά και να περάσω εγώ με την πραμάτια μου, ολόκληρος κόσμος, νομίζω πολύ περισσότερη καταστροφή θα έκανε ο αέρας.
3: Μόλις πέρασαν οι Ιουδαίοι, πάτερ, έκλεισε. Σταμάτησε,
0: ναι, έκλεισε. Έγινε το θαύμα. Αλλά δεν ήταν αέρας, ήταν θαύμα. Το πώς το έκανε ο Θεός το θαύμα είναι θαύμα. Είναι. Πρέπει να δεχθούμε ότι επεμβαίνει ο Θεός, και πώς επεμβαίνει ο Θεός δεν είναι δυνατό να χωρέσει τη λογική τη δική μας. Γιατί αν η λογική του Θεού χωρούσε στην λογική την δική μας, τότε θα ήταν μικρότερος από εμάς ο Θεός.
3: Ποια λογική, πάτερ, μα τους νόμους της φύσης ο Κύριος ο Θεός τους έφτιαξε, ο πλάστης μας. Άρα ο δημιουργός δεν θα μπορεί να εξουσιάζει αυτά που έφτιαξε?
0: Όπως θέλει τα κάνει, ό,τι θέλει τα κάνει, δικά του είναι. Ακριβώς.
4: Όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσεως τάξη.
0: Είδατε πόσα είπατε τώρα. Να, αυτό παθαίνουμε όταν καμιά φορά βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν περιστροφές στο μυαλό μας γρήγορα και ευνηδιαζόμαστε. Λέμε τώρα τι θα γίνει, τι θα μας πει, πώς θα κτλ.
5: Γι' αυτό που είπατε πριν με την Ερυθρά Θάλασσα, μου δώσετε αφορμή να θυμηθώ ένα περιστατικό που μας έλεγε ένας φίλος μας καπετάνος σε εμπορικό πλοίο. Ενώ τα κύματα ήταν 30 μέτρα και παραπάνω και προέκυψε μια βλάβη στο καράβι, συνεδριάσανε, καθίσανε όλοι εκεί υπεύθυνοι ότι πρέπει να σταματήσουν τη μηχανή για να τη φτιάξουν.
0: Ναι.
5: Και αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Και με το που αποφάσισαν ότι κάτι πρέπει να κάνουν, αμέσως μετά σταμάτησε. Η θάλασσα ήταν λάδι. Και λέει, πώς έχω τώρα να μην πιστέψω ότι αυτό ήταν ένα θαύμα.
0: Πώς δεν υπάρχουν πλήθος στη ζωή μας. Και ας λένε οι άνθρωποι ήταν φυσική κάτι, τυχαίο, φυσικό. Ναι, αλλά το τυχαίο όταν γίνεται τότε που το θέλεις, πάβει να είναι τυχαίο. Είχε κάποιον σκοπό. Δεν μπορεί να είναι πάντα τυχαία την ώρα εκείνη που το θέλεις. Έτσι λοιπόν, ας επανέλθουμε λιγάκι. Λέει ο Άγιος Δημήτριος ότι του Ροστόβ, ότι ο διάβολος βλέπει τον δικό μας πανικό, χτυπάει λιγάκι την πόρτα, ας το πούμε, και μόλις μας βλέπει εμείς να θορυβούμεθα, αρχίζει λοιπόν αυτός σιγά σιγά και βλέποντας ότι εμείς ασχολούμαστε μαζί του να μας ενοχλεί ακόμη πιο πολύ, και κάθεται μετά και γελάει, και εμείς δεν κατανοούμε ότι αυτό είναι προσβολή και δεν έχει καμία σχέση με μένα. Θυμάμαι στο σχολείο μια φορά κάποιο παιδί είχε κάνει κάτι για να ενοχλεί τον καθηγητή, Το ίδιο που έκανε σε έναν καθηγητή που ενοχλεί το καθηγητή και φώναζε και θύμωνε και δεν μπορούσε να βρει έναν θόρυβο. Έκανε που δεν μπορούσε να βρει από πού προέρχεται αυτός ο θόρυβος και θύμωνε. Το ίδιο πήγε να το κάνει σε έναν άλλον καθηγητή. Μόλις ξεκίνησε να το κάνει, με σοβαρότητα εκείνος ο καθηγητής έδωσε μια απάντηση. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο τώρα. Ωραία απάντηση που το παιδί αυτό δεν το ξανά έκανε και όλοι θύμωσαν μαζί με αυτό το παιδί. Δηλαδή, όταν δείξω εγώ ότι ενοχλούμε στο σχολείο, όταν θα είμαι και δείξω ότι ενοχλούμαι από κάτι, τα παιδιά θα μου κάνουν καζούρα. Θα με ενοχλήσουν ακόμη πιο πολύ. Αν όμως δείξω μια αξιοπρέπεια, μια ωραία στάση, κάτι το έξυπνο και το αγνοήσω, και αυτός θα σταματήσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Τι θέλεις να πεις, Ανάση?
3: Αυτό το έξυπνο που λέτε, πάτερ, ήθελα να αναφέρω κάποια λόγια του μακαριστού Γέροντα Παϊσίου, του Αγιορείτη. Πώς μπορούμε να φερθούμε έξυπνα απέναντι στους βλάσιμους λογισμούς, στους λογισμούς γενικά. Λέει, εάν ο εχθρός σε πολεμήσει με λογισμούς, λάσιμους λογισμούς, μη ταραχθείς, αλλά χρησιμοποίησε και τον δαίμονα για εργάτη σου με τον εξής τρόπο.
0: Ναι.
3: Πρώτον, με το να μην ταράζεσαι, αλλά να λες στον εχθρό, καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, για να πω την ευχή, διότι αλλιώς ξεχνώ να προσεύχομαι αδιαλείπτως. Και ο διάβολος, όπως είναι κακός, ακούγοντας αυτή την απάντηση, σηκώνεται και φεύγει, γιατί δεν θέλει τον άλλον να τον οδηγήσει, ας πούμε, προς το καλό.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα θυμάμαι ένα περιστατικό με έναν Άγιο που ήθελαν να τον δηλητηριάσουν για να τον βγάλουν από τη μέση, να τον εξαφανίσουν στην περίοδο της τουρκοκρατίας, γιατί εκείνος επηρέαζε πάρα πολύ τον λαό και ήταν πολύ ενάρετος και δεν τολμούσαν, και οι μουσουλμάνοι και οι Ορθόδοξοι τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Και πώς να τον βγάλουν από τη μέση, ήξεραν ότι είναι Άγιος, ήξεραν ότι ό,τι και να του δώσουν, εφόσον θα το ευλογήσει, αυτό αμέσως χάνει αυτή την ενέργεια, γιατί ήταν θαυμαστός και είχε θαυματουργική ζωή και τον προστάτευε ο Θεός. Οπότε μια μέρα τον καλέσανε σε μια δεξίωση και του λένε, Γέροντα, σε παρακαλούμε πολύ, επειδή στη δεξίωση αυτή θα υπάρχουν υψηλά πρόσωπα, μην κάνεις το σταυρό σου. Εντάξει, παιδιά, αυτός κατάλαβε τι ήθελαν. Εντάξει, λέει, εντάξει, κύριε μου, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Πρέπει όμως να έρθεις και εσύ, γιατί θα είναι επίσημη συνάντηση. Ναι, να έρθω. Του πάνε λοιπόν ένα ποτό και το δίνουν και τον σκουντάνε και του λένε, κοίταξε, μην ξεχάσεις και κάνεις το σταυρό σου. Και γίνουμε ρεζίλ. Όχι, βρε παιδιά, λέει, όχι, προς Θεού να κάνω εγώ το σταυρό μου. Γιατί να το κάνω, σας δημιουργήσω πρόβλημα. Και όπως κρατούσε το ποτήρι, τους λέει, πες μου όμως, σε παρακαλώ, από πού να το πιω, από εδώ πάνω, από εδώ κάτω, από δεξιά ή από αριστερά? Και όπως έδειχνε στο ποτήρι πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, έκανε το σταυρό. Οι άλλοι δεν πήραν είδηση και του λένε, δεν πειράζει, μωρέ, πιες το από πού να το. Δηλαδή, ναι, είναι κάποιες κινήσεις μας που δεν πρέπει να είναι κινήσεις αντίδρασης, αλλά πρέπει να είναι έξυπνη στάση.
2: Χαριτωμένες.
0: Ναι, βέβαια δεν μπορούμε πάντα να είμαστε έτσι. Εντάξει, είμαστε λιγάκι νευρικοί, εγωιστές, αντιδραστικοί, νομίζουμε ότι θα υπερασπιστούμε την πίστη, την αρετή. Όταν όμως είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, τα καταφέρνουμε όλα. Και είπαμε προηγουμένως, έτσι για να μπορούμε να συνεννοούμαστε λίγο περισσότερο, είπαμε προσβολή και συγκατάβαση, πότε έχουμε προσβολή και πότε έχουμε συγκατάβαση στους λογισμούς. Να τους αναλύσουμε λίγο τους όρους αυτούς, Γιάννη. Μπορείς να μας πεις τι σημαίνει προσβολή, τι σημαίνει συγκατάβαση, να τους κάνουμε πιο αναλυτικούς λίγο.
3: Νομίζω, Πάτερ, προσβολή, όταν λέμε προσβολή ενός λογισμού, σημαίνει ότι ένας πειρασμός μας επιτίθεται. Προσπαθεί να μπει στο λογισμό μας και να μας κάνει να τον δεχτούμε.
0: Μάλιστα.
3: Να υποκύψουμε.
0: Προσβολή, ναι.
3: Αυτή είναι η προσβολή, πιστεύω.
0: Ενώ μια επίθεση.
3: Μια επίθεση, ναι. Πάτερ, έτσι ακριβώς. Ενώ συγκατάβαση είναι. Η συγκατάθεση είναι όταν συμφωνούμε με αυτό το λογισμό, τον αποδεχόμαστε δηλαδή. Τον αφήνουμε, δεν το διώχνουμε, τον αφήνουμε να μπει στο μυαλό μας και τον αποδεχόμαστε.
0: Και τον αποδεχόμαστε. Έτσι είναι. Και να διευκρινίσουμε και τούτο ότι οι ίδιοι λογισμοί που έρχονται φέρνουν άλλοτε την αμαρτία και άλλοτε την αρετή. Ή μάλλον να μπορούσα να το πω καλύτερα, μπορούν να μας φέρουν και την αμαρτία και την αρετή, και τον αιώνιο θάνατο και την αιώνια ζωή. Τα κουβαλάνε και τα δυο μαζί. Πώς?
4: Εγώ όμως
0: για πες μου, Ζηλική.
4: Δεν το κατάλαβα αυτό. Μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
0: Ναι, είναι λίγο παράξενο. Πώς μπορεί να φέρνει.
4: Όχι, γιατί οι ίδιοι λογισμοί να φέρνουν την αμαρτία και την αρετή, τον αιώνιο θάνατο αλλά και την αιώνια ζωή.
0: Ναι, συγχρόνως οι ίδιοι λογισμοί.
2: Με τον τρόπο που θα τους αντιμετωπίσουμε είναι και το κλειδί της επιτυχίας ή της αποτυχίας.
0: Ακριβώς. Και το λέει αυτό και η Σοφία Σιράχ, την Παλαιά Διαθήκη. Με τα ίδια πράγματα που ο ενάρετος άνθρωπος σώζεται, με τα ίδια πράγματα ο κακός άνθρωπος κατακρίνεται, καταδικάζεται. Είναι ακριβώς αυτό. Πώς αντιμετωπίζουμε τον λογισμό? Αν τον αποδεχθώ, κουβαλώ τον θάνατο. Έβαλα μέσα μου τον θάνατο. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι δια των θηρίδων ανέβηκε ο θάνατος. Εάν δεν τον αποδεχθώ και τον αποστραφώ και αρχίσω να πολεμώ και μάθω έξυπνα να πολεμώ, τότε γίνομαι ενάρετος και αυτό γίνεται αφορμή να αποκτήσω περισσότερη αρετή, περισσότερες δυνατότητες για να χαρώ και να απολαύσω τον μισθό της αιωνίου ζωής που μας υπόσχεται ο Θεός, βέβαια.
3: Όμως συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή πλασημίας κατά του Θεού, της υπεραγίας Θεοτόκου ή και των Αγίων. Ακόμη καμιά φορά έρχονται αντικρίζοντας τα άχρατα και θεία μυστήρια ή τις άγιες εικόνες, και τότε πέφτουν πάνω σου σαν μαύρο σύννεφο οι βλάσιμες και βρωμερές σκέψεις και δεν ξέρεις τι να κάνεις τότε.
0: Είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί μας πιάνει σε στιγμές δύσκολες. Τι θέλει, Σοφία?
5: Πάτερ, να σας διακόψω λιγάκι, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε πει το τηλέφωνο της εκπομπής. Μήπως κάποιος ακροατής θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας?
0: Ναι,
5: να
0: Σοφία.
5: Να υπενθυμίσουμε και σήμερα. Ναι. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Όποιος λοιπόν θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα ή έχει άλλες απορίες, μπορεί να τις θέτει μέσω αυτού του τηλεφώνου. Για ξαναπέστε λίγο, Σοφία.
5: Ναι, είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό που ανέφερε ο Θανάσης, ότι καμιά φορά έρχονται λογισμοί την ώρα που αντικρίζουμε τα θεία μυστήρια, που βλέπουμε τις άγιες εικόνες, που είμαστε σε μια κατάσταση πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι οι λογισμοί αυτοί έρχονται όταν βρισκόμαστε έξω στο ύπαιθρο, στην αγορά, βλέπουμε σκανδαλώδη πράγματα, έρχονται σκανδαλώδεις λογισμοί. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να μην τους δώσουμε καμία σημασία. Μέσα στο ναό, όταν είμαστε και έρχονται αυτοί οι λογισμοί, αμέσως να τους περιφρονήσουμε και να αδιαφορήσουμε. Να μην ανησυχήσουμε και αρχίσουμε να στεναχωριόμαστε, γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, δίνουμε χαρά στον διάβολο. Στον διάβολο είναι αρκετό να βλέπει ένα θλιμμένο και ένα στεναχωρημένο άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο να επιχειρήσει να δημιουργήσει κάτι χειρότερο από αυτό που έχουμε. Θα αυξήσει τότε τους λογισμούς, θα αρχίσει την συνείδησή μας να την προσβάλλει και να λέει: «Α, εσύ είσαι ακατάλληλος, είσαι ανίκανος, είσαι αμαρτωλός, κάνεις τόσον αγώνα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε». Όταν όμως δει ο διάβολος ότι τον περιφρονούμε, δεν του δίνουμε σημασία, τότε θα απομακρυνθεί ντροπιασμένος. Ό,τι γίνεται και με έναν άνθρωπο. Άμα μας κοροϊδεύει ένας άνθρωπος και δεν τον μιλάμε, δεν του δίνουμε σημασία, θα συνεχίσει να κοροϊδεύει? Όχι. Και πρέπει ακόμη να προσέξουμε και το εξής, ότι θα διαπιστώσουμε ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Αν είμαστε άνθρωποι που εύκολα κατακρίνουμε τον άλλον, πέφτουμε πολύ συχνά σε τέτοιους λογισμούς. Και κατάκριση σημαίνει να ασχολούμε με τα ελαττώματα, με τα των άλλων. Έτσι λοιπόν, ας μάθουμε να μην κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, και τότε θα καταφέρουμε, σε αυτό το σημείο τουλάχιστον, πολύ δυνατό πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς που στέλνει ο διάβολος. Γιατί η κατάκριση είναι εγωισμός. Και τον εγωισμό ο διάβολος τον παλεύει και τον κάνει όπως θέλει. Επειδή όμως ο πόλεμος των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθως τους υπερηφάνους, τους φθονηρούς, έτσι λοιπόν ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγούμε από αυτόν, συγγνώμη, είναι να καλλιεργούμε μέσα μας την ταπείνωση και την αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους. Να προτιμούμε να καλύπτουμε τα πάθη και τα ελαττώματα των άλλων, παρά να τα εκθέτουμε και να τα παρουσιάζουμε έξω στον κόσμο περισσότερο. Ναι, Θανάση.
3: Πάτερ, αυτές οι δύο αιτίες που είπατε, τα πάθη της υπερηφάνειας και της κατακρίσεως, mm-hmm. όντως, όπως είπατε, mm-hmm. δημιουργούν λογισμούς, ειδικά mm-hmm. βλασφημίας. Και θα ήθελα να αναφέρω ακόμη μια αιτία, την οποία την αναφέρει mm-hmm. ο μεγάλος ανατόμος της ψυχής, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης ή της mm-hmm. κλίμακος που λέμε. Mm-hmm. Είναι η ευαισθησία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
0: Ευαισθησία δηλαδή. Λόγος,
3: το πόσο ευαίσθητος είναι. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι σκληρός, mm-hmm. να έχει ένα λογισμό και να λέει, εντάξει, δεν τον επηρεάζει. Είναι ορισμένοι όμως, αυτό που λέμε mm-hmm. ότι ταραζόμαστε, που μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητοι mm-hmm. και να ταράζονται πάρα πολύ εύκολα από ένα λογισμό. Mm-hmm. Το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης.
5: Να προσθέσω και εγώ, Πάτερ, σε αυτό που λέει ο Θανάσης. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι ο διάβολος βασανίζει τους ευαίσθητους ανθρώπους με τους λογισμούς αυτούς για να τους φέρει σε θλίψη και απόγνωση.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, η μεγάλη ευαισθησία ουσιαστικά κρύβει εγωισμό. Κρύβει εγωισμό η μεγάλη ευαισθησία. Δηλαδή, εάν εγώ θέλω να είμαι πολύ ενάρετος και δεχθώ ένα τέτοιο λογισμό, αρχίζω και λέω, πω, γιατί μου ήρθε αυτός ο λογισμός, γιατί τον έκανα, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Εάν όμως πω εκείνη την ώρα, α, ήρθες, τέτοιος είμαι κι εγώ, τι λογισμούς θα κάνω, βρώμικους λογισμούς, αλλά αυτή την ώρα δεν έχω όρεξη για βρώμικους λογισμούς, αγνώ, σαν πως είμαι καλύτερος. Μήπως είμαι ενάρετος, μήπως είμαι καλός άνθρωπος, ούτε καλός άνθρωπος είμαι, ούτε ενάρετος είμαι, ούτε καθαρούς λογισμούς έχω, ούτε τίποτα, βρώμικους λογισμούς έχω. Αλλά τώρα δεν έχω όρεξη για τέτοια. Έτσι εμπέζεται ο διάβολος. Mm-hmm. Ναι, διάβολε, τέτοιος είμαι, όπως μου ήρθε ο λογισμός, τέτοιος παλιά άνθρωπος είμαι. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε, γιατί δεν κρύβουμε έναν κακό εαυτό μέσα μας. Όχι, αλλά για να μπέξουμε τον διάβολο. Ναι, έτσι είμαι, ναι. Ακούστε, όταν ο άλλος έρθει, θυμάμαι ήταν δύο παιδιά μικρά και. Το ένα γειτονόπλο περνούσε από το σπίτι κάποιου άλλου παιδιού και το κορόιδευε. Οπότε ήταν δύο αδερφάκια αυτά, δίδυμα ήταν. Όποτε περνούσε απ' έξω αυτό το γειτονόπλο, το κορόιδευε. Τη μία φορά έβαζε τα χέρια στη μύτη και τα έκανε έτσι πως κάνουμε σαν φλογέρα και το άλλο ενοχλούνταν. Την άλλη φορά έβγαζε τη γλώσσα και το αδερφάκι πάλι ενοχλούνταν και βρίζονταν. Το ένα από μέσα από την αυλή, το άλλο απ' έξω, φώναζαν, μαλώνανε. Οπότε κάποια στιγμή βλέπω κατεβαίνει το άλλο το αδερφάκι. Και όταν περνούσε ο γείτονας, του λέει: μη μιλήσεις εσύ, θα μιλήσω εγώ. Οπότε περνάει το γειτονόπουλο, έκανε τα χέρια έτσι, σαν φλογέρα, για να κοροϊδέψει. Πάει ο αδελφός και λέει: βάζει το χέρι στο αυτί και λέει: δεν ακούω, παίζεις κανένα όργανο αυτή τη στιγμή. Δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτό. Θύμωσε, εκείνος έφυγε. Την άλλη μέρα, σου λέει: τώρα θα αλλάξω. Πέρασε και έβγαζε τη γλώσσα του. Λέει πάλι στον αδελφό του: μη μιλάς, θα μιλήσω εγώ. Φάει και του λέει: α, νόμισες ότι έχεις τόσο ωραία γλώσσα και μου τη δείχνεις. Πω πω σπηριά που έχει, πω πω βρώμα που έχει, πω πω άσχημη που είναι. Τη σκόθηκε και έφυγε και δεν ασχολήθηκε. Ξανά, σταμάτησε. Δηλαδή, όταν έτσι δεν ευνηδιαζόμαστε, γιατί δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Με έβρισε ο άλλος. Καλά με έκανες και με έβρισες. Όμως τι αξίζω εγώ τίποτε παραπάνω. Όπως πήγανε μια φορά σε έναν μοναχό, και τον βρίζανε και έλεγε: ναι, έτσι είμαι, κλέφτης είμαι. Είσαι κλέφτης, είμαι κλέφτης. Είσαι πόρνος, είμαι πόρνος. Είσαι ανήθικος, είμαι ανήθικος. Είσαι αιρετικός, όχι. Ξέρω τι πιστεύω. Εκεί σταμάτησε. Όχι, ξέρω τι πιστεύω. Αλλά και άλλη μια φορά ήμασταν στο Άγιον Όρος, πολύ παλιά, παιδιά ήμασταν. Ζούσε ο γέροντας του πατρός Παϊσίου. Έχω μια μικρή του φωτογραφία, ο πατήρ Τείχων, ένα γέρον Τείχων, έτσι. Ναι. Ο Παπατείχων, ναι. Και. Τότε ο πατήρ Παΐσιος ήταν ακόμη στη Σταυρονικήτα, στο μοναστήρι της Σταυρονικήτας. Και μας λέει κάποια στιγμή: παιδιά, ελάτε εδώ, να θα έρθει σε λίγο ο Παπατείχων. Και θα σας πω, δεν μας είπε τίποτα, θα σας πω. Πάει εντωμεταξύ στον αρχοντάρη και του λέει: όταν θα έρθει ο Παπατείχων, θα τον βρήσεις, θα τον φωνάξεις και θα τον διώξεις. και μας λέει, έρχεται και παίρνει τα παξιμάδια, τα ψωμιά που περισσεύουν και τα κάνει παξιμάδια να έχει να τρώει. Και λέμε, θα τον βρήσει. Είπε και ο μοναχός, θα τον βρήσω. Του λέει, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εντάξει, λέει. Οπότε φτάνει ο Παπατήχων, γέρο, πήγαμε εκεί, τον χαιρετήσαμε, πάει μέσα με κουρελιάρικα ρούχα, πάει μέσα να πάρει τα παξιμάδια. Αρχίζει ο μοναχός εκεί. Τι μου ήρθες εδώ πέρα, δεν τρέπεσαι, φύγε, έχω δουλειές τώρα, κάθε μέρα μου έρχεσαι εδώ πέρα, βρωμιάρι. Γυρνάει αυτό, σκύβει το κεφάλι και φεύγει. Πάει αμέσως ο πατήρ Παΐσιος στον μοναχό και του λέει, τρέξε φώναξε τον τώρα, φώναξε τον με καλόν τρόπο, έλα να σου δώσω τα... Βγαίνει έξω και γύρω, γέροντα, λάσε με, όχι σε παρακαλώ, λέει κάντο. Βγαίνει έξω, Παπατήχο, έλα καλέ μου Παπατήχο, έλα να σου δώσω τα παξιμάδια, έλα. Γυρνάει ο Παπατήχο, παίρνει τα ψωμιά σε ένα τσουβαλάκι, εμάς μας βγάζει έξω προς το κιόσκι ο πατήρ Παΐσιος και την ώρα εκείνη που έφευγε ο Παπατήχο, μας φωνάζει όλους μαζί και τον φωνάζει και τον γέροντα. Γέροντα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι λέει, να προηγουμένως ήρθες εδώ μέσα και σε έβρισε ο μοναχός, σε φώναξε, σε μάλωσε, έσκυψε στο κεφάλι και έφυγες. Μετά ο ίδιος μοναχός που προλίγο σε φώναζε, ήρθε έξω, σε φώναξε με καλόν τρόπο, γύρισες πάλι πίσω και πήρες τα ψωμιά. Δεν τον άφηνες τώρα, αφού σε μάλωσε, αφού σε φώναξε, τι γύρισες πίσω. Α, λέει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το σκυλί. Το σκυλί, αν έρθει και σου γαυγίσει και το δύρεις, το μαλώσεις, φεύγει, μαζεύει την ουρά και φεύγει. Αν την ίδια ώρα το φωνάξεις και του πεις έλα έχω ένα κόκαλο και του το δείξεις το κόκαλο, αμέσως κουνάει την ουρά, γυρίζει πίσω και έρχεται. Που σημαίνει δεν έχει εγωισμό. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς, λέει, για να μπούμε στον παράδεισο. Αν έχουμε εγωισμό και πιστέψουμε ότι είμαστε σπουδαίοι και γιατί με μίλησες έτσι, έχετε προσέξει γιατί τσακωνόμαστε και γιατί γίνονται οι πιο μεγάλοι καυγάδες. Εμένα να μου πει έτσι. Εμένα να μου μιλήσει έτσι, εμένα να μου γυρίσει την πλάτη, ενώ αν πω από μέσα μου, δεν μου μίλησε καλά, δεν άξιζα καλύτερη συμπεριφορά, μου γύρισε την πλάτη, πώς εμένα θα κοιτάξει, ποιος είμαι εγώ. Εκείνη την ώρα όλα διαλύονται.
4: Είναι αυτό, πάτερ, ναι, που λέμε ότι και όταν μας επαινούν και όταν μας λένε άσχημα λόγια, εμείς να έχουμε τα αυτιά μας κλειστά. Και θυμάμαι ένα περιστατικό με κάποιον γέροντα που τον ρώτησε κάποιος, πώς πρέπει να απαντώ γέροντα και σε αυτούς που με κατηγορούν και σε αυτούς που με επαινούν. Και του λέει πήγαινε στο νεκροταφείο, λέει, και βρήσε τους νεκρούς. Πήγε αυτό στο νεκροταφείο και άρχισε να βρίζει τους νεκρούς. Την άλλη μέρα πήγε στο γέροντα, λέει, σου απάντησαν τίποτε? Όχι, λέει, γέροντα, δεν μου απάντησαν κάτι. Πήγαινε αύριο βράδυ, λέει, και επένεσέ τους. Πήγε ο άνθρωπος πάλι, άρχισε να επαινεί τους νεκρούς. Φυσικό και επόμενο, τίποτα οι νεκροί.
0: Τίποτα, ναι.
4: Γυρίζει στο γέροντα, λέει, πάλι γέροντα δεν μου είπαν τίποτα. Έτσι, λέει, και εσύ τα αυτιά σου να είναι κλειστά και στους επένους και στα βλάσφημα λόγια των άλλων. Σαν ένα νεκρό.
0: Έτσι. Και ξέρετε, τώρα θυμήθηκα, όπως το είπαμε, έρχεται στη ροή. Δεν θυμάμαι, είναι πολύ ισχυρός, παιδί, όταν διάβαζα το εξής περιστατικό. Στην αρχαία Ελλάδα, ή ο Πλάτων το γράφει στο Συμπόσιο, δεν ξέρω, κάποιος. Γινόταν κάποιος, κάλεσε τους πιο μεγάλους φιλοσόφους σε συμπόσιο, σε τραπέζι. Και όπως ήταν το τραπέζι, όπως ερχόταν ο καθένας, τους έλεγε καθίστε όπου κρίνετε, ότι πρέπει να καθίσετε, δεν τους έβαζε ο ίδιος σε θέση. Οπότε ο καθένας, ανάλογα με το τι ιδέα είχε για τον εαυτό του, έπιανε προς το κεφαλάρι, απάνω, προς την πρώτη θέση, επάνω. Αλλά δεν ήταν κανένας σπουδαίος. Το λέει ο ίδιος μέσα, δεν ήταν κανένας σπουδαίος από αυτούς. Νόμιζαν όλοι ότι είναι σπουδαίοι, ότι έχουν κάποια φίρμα. Κάποια στιγμή, λέει, μπαίνει και ο κατεξοχήν φιλόσοφος, ο κατεξοχήν σπουδαίος, ο οποίος έμεινε να έρθει επίτηδες τελευταίος. Και μόλις μπήκε μέσα, κοίταξε όλοι που καθόντουσαν και είδε ότι η τελευταία θέση ήταν περιφρονημένη, εγκαταλειμμένη. Και λέει, αχ την καημένη αυτή την θέση, ας καθίσω εγώ εδώ για να τη δώσω αξία και σε αυτή τη θέση την οποία όλοι περιφρονούν. Ενώ οι υπόλοιποι παίρναν την αξία τους από το που βρίσκεται αυτή η θέση. Είναι, σου λέει, κοντά στο κεφαλάρι, αν καθίσω εκεί έχω αξία, αν καθίσω στην τελευταία καρέκλα δεν έχω αξία. Και γι' αυτό είπε και αυτός, ας καθίσω κι εγώ σε αυτή την καημένη την καρεκλίτσα εδώ πέρα στο κάθισμα αυτό που είναι τελευταίο, για να το δώσουμε λίγη αξία περισσότερη. Ναι. Είδατε έξυπνες τοποθετήσεις σε κάποια πράγματα. Ναι, Χαράλαμπη.
1: Πρόσφατα γιορτάσαμε την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Είδαμε ότι οι Ιεροσολυμίτες τον προϋπάντησαν με βάια και κλαδιά και μετά από λίγο καιρό οι ίδιοι οι Ιεροσολυμίτες τον κατέκριναν, τον σταύρωσαν. Έτσι γίνεται και με εμάς τους ανθρώπους. Πότε μας επαινούν και πότε οι ίδιοι άνθρωποι πάλι μας κατακρίνουν. Η κρίση είτε θετική είναι αυτή, είτε αρνητική, ανήκει στο Θεό και μόνο στο Θεό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και να συμπληρώσω λιγάκι, έχουμε και ένα ερώτημα που λέγει πώς να συμπεριφερόμαστε όταν μας επηρεάζουν άσχημα οι άνθρωποι, οι λογισμοί, δεν διευκρινίζει, αλλά πώς να συμπεριφερόμαστε γενικά, είτε οι άνθρωποι είτε οι λογισμοί. Ήδη έχουμε πει τόσα πράγματα για αυτό το θέμα, όταν μας επηρεάζουν αρνητικά πώς να συμπεριφερόμαστε, έξυπνα, αδιαφορώντας. Και τώρα να προσθέσω και κάτι ακόμη πάνω στο όλο αυτό θέμα, που λένε οι πατέρες το εξής και μας διδάσκουν, ότι αφενός μας υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να νικήσουμε τους λογισμούς, αλλά μας λέγουν σαν συμβουλή και το εξής, και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Όταν έχουμε έναν λογισμό ή όταν έχουμε τέτοιους πολέμους λογισμού, είτε τους δεχόμαστε είτε δεν τους δεχόμαστε, πρέπει να τους φανερώνουμε στον πνευματικό μας με την εξομολόγηση. Ξέρετε, όταν ο διάβολος βλέπει ότι κάθε λογισμό που μας φέρνει εμείς πάμε και τον εκμυστηρευόμεθα στον πνευματικό μας, τότε δεν έχει καμία ισχύ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και φεύγει. Όπως επίσης, εδώ να προσθέσω και κάτι άλλο, αν δω ένα όνειρο που με επηρεάζει πολύ αρνητικά, να πάω να το πω στον πνευματικό μου αμέσως. Και το όνειρο αυτό που φοβάμαι, ότι είδα πέρσι ένα όνειρο και πέθανε την άλλη μέρα ο παππούς μου, ξαναβλέπω φέτος το ίδιο όνειρο και φοβάμαι μην ξαναπεθάνει κάποιος στο σπίτι μου και αρχίζω να τρομοκρατούμε. Λοιπόν, να πάρω αμέσως τον πνευματικό μου τηλέφωνο και να πω, είδα αυτό το όνειρο και έχω αυτόν τον λογισμό. Και αμέσως όλα διαλύονται, φεύγουνε. Ακόμη, λέγουν οι πατέρες, να προσευχόμαστε στον Κύριο με θέρμη, με ζωντάνια, με πίστη, έτσι, αναθέτοντας εκείνον την αδυναμία μας και να ομολογούμε την αδυναμία μας. Να λέμε, Θεέ μου, εγώ είμαι ανίκανος να αντιμετωπίσω τον πειρασμό. Έλα εσύ να με βοηθήσεις. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακόμη, να καλλιεργούμε μέσα μας την συντριβή του νου μας. Να αυτοκατηγορούμεθα, όχι να αυτοκατηγορούμεθα έτσι στα καλά καθούμενα, να μην έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας, να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, να έχουμε ταπεινό φρόνημα, έστω και αν είμαστε σπουδαίοι. Και προσέξτε, μέσα στην ιστορία όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι είχαν έναν ταπεινό λογισμό, δεν έδειχναν ποτέ έτσι, και στο περπάτημά τους και στη συμπεριφορά τους και σε όλα, δεν έδειχναν έξω την σοφία τους. Ενώ αντιθέτως ο κούφιος άνθρωπος θέλει να φαίνεται. Ακόμη, να αγαπήσουμε την νηστεία, που είπε ο Κύριος ότι το γένος τούτο και εκπορεύεται μία προσευχή και νηστεία. Διώχνει η νηστεία τον διάβολο, διώχνει και τους λογισμούς. Να αγαπήσουμε ακόμη, λέγουν οι πατέρες, τους σωματικούς κόπους. Ό,τι μας πονάει και ό,τι μας δυσκολεύει να το αγαπήσουμε. Να ταπεινώνουμε όχι μόνο την ψυχή, αλλά να ταπεινώνουμε και το σώμα μας. Διότι όταν ταπεινώνω το σώμα, ταπεινώνω τις επιθυμίες, ταπεινώνω το εγώ μου. Έχει επέκταση και στην ψυχή όταν ταπεινώνω το σώμα μου. Ακόμη, να ζούμε συνέχεια με την μνήμη του θανάτου. Βέβαια όλοι οι άνθρωποι όταν ακούν θάνατο φοβούνται. Δεν ξέρω τι μας πιάνει, είναι μια πραγματικότητα. Ή δεν θέλουν να σκέφτονται. Θάνατο, μα αφού είναι μπροστά μου, θα έρθει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έρθει και αύριο. Γιατί αυτή την πραγματικότητα να μην την αντιμετωπίσω σωστά? Είτε τη φοβάμαι, είτε δεν τη φοβάμαι, είτε μ' αρέσει, είτε δεν μ' αρέσει, αφού θα γίνει κάποια στιγμή. Επί παραδείγματι, λέω, θα περάσω από αυτή την πόρτα και θα μου πέσει ένα σκουβά στο κεφάλι. Και λέει ο άλλος, με νερό. Και λέει ο άλλος, μην το σκέφτεσαι, δεν μ' αρέσει να το σκέφτεσαι. Μα αφού θα το φας το κουβά στο κεφάλι, ούτως ή άλλως. Γιατί δεν κάθεσαι να σκεφτείς πώς να μην σου πέσει ο κουβάς στο κεφάλι και τον αποστρέφεσαι. Έτσι δεν είναι? Να πω ότι γλιτώνω από τον θάνατο με το να μην τον σκέφτομαι? Όχι. Και προπαντός την ημέρα της κρίσεως να τη σκεφτόμαστε, να πούμε τι απολογία θα δώσω στον Θεό για αυτά που έκανα, και να αντιπαραθέτουμε στους βρώμικους λογισμούς άλλους λογισμούς καλούς και ευχάριστους. Και τέλος, λέγουν οι πατέρες, να είμαστε δυνατοί και να περιφρονούμε και να περιγελούμε τους λογισμούς και να τους προσπερνούμε διάφορα. Βέβαια, όλα αυτά είναι ανάλογα με την εξάσκηση που έχουμε, με την ικανότητα που έχουμε, με την καλλιέργεια που έχουμε, με την ταπείνωση που έχουμε, με την προσευχή. Όλα αυτά μεταξύ τους δένονται. Κάποιος ακροατής ρωτά το εξής, πώς να προσευχόμαστε μετά την Ανάσταση? Είναι πολύ γενικό αυτό το ερώτημα, βέβαια. Πώς να προσευχόμαστε, πότε? Στην Εκκλησία, όταν είμαστε στο σπίτι, όταν είμαστε στο δρόμο, όταν είμαστε.
1: Είναι μερικοί λένε δεν κάνουμε και γονοπλησίες.
0: Δεν κάνουμε γονοπλησίες.
1: Δεν προσκυνούμε στα τασάκ των σώων.
0: Δεν γονατίζουμε. Ναι, δεν κάνουμε αυτές τις μεγάλες. Δύο είναι οι μετάνοιες που κάνουμε έτσι, οι στρωτές και η κλίση της κεφαλής. Ναι, δεν κάνουμε μεγάλες μετάνοιες. Δεν κάνουμε μεγάλες μετάνοιες για να συμβολήσουμε έτσι, το λένε οι πατέρες αυτό, για να συμβολήσουμε έτσι την Ανάσταση. Έτσι, έχουμε περιθώριο μέσα στον χρόνο να κάνουμε τις μεγάλες μας μετάνοιες. Και ξέρετε, τότε που είναι να κάνουμε μετάνοιες, δεν κάνουμε. Okay. Όπως και στο θέμα της γονικλησίας. Λέμε την Κυριακή δεν πρέπει να γονατίζουμε στο Τασά εκ των Σών, γιατί είναι Αναστάσιμη μέρα. Πολύ ωραία. Την Κυριακή δεν πρέπει να γονατίζουμε, γιατί είναι Αναστάσιμη μέρα. Αλλά το Σάββατο πάλι δεν γονατίζουμε. Τη Δευτέρα πάλι δεν γονατίζουμε. Επί παραδείγματι, θα πάμε σε μια γιορτή Αγίου Νικολάου, που θα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Θα έπρεπε όλο το εκκλησίασμα να γονατίσει. Δεν γονατίζουν. Εδώ δεν γονατίζουν στις προηγιασμένες. Βλέπω να τελείται προηγιασμένη, να βγαίνει ο ιερεύς με τα Άγια στο χέρι, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τα Άγια, και κάθονται οι άνθρωποι και κοιτάνε. Δεν γονατίζουν. Έχουμε χάσει κάποια πραγματάκια, τα έχουμε χάσει. Αλλά είναι άλλο θέμα, θα ανοιχθούμε διαφορετικά. Σε άλλο χώρο θα πάμε. Πάντως υπάρχουν τα προσευχητάρια, υπάρχουν εγκόλπια διάφορα που έχουν διάφορες προσευχές, όπως το ρολόγιο το Μέγα, που λέει πώς θα προσευχόμεθα μετά την Ανάσταση. Έχει καθορισμένες προσευχές. Είναι κάτι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Θέλει ολόκληρη εκπομπές, θέλει, όχι εκπομπή, για το πώς θα προσευχόμαστε μετά την Ανάσταση.
4: Να αναφέρω λίγο και κάτι άλλο, ναι. Πάτερ, αυτή την ευκαιρία με αυτό. Mm-hmm. Σε όλη τη διάρκεια της Αναστάσιμης περίοδου, όταν χαιρετούμε ο ένας τον άλλον, πρέπει πάντοτε να λέμε τον Χριστός Ανέστη, γιατί εμείς ως συνήθως το λέμε την εβδομάδα της διακαινησίμου, mm-hmm. άντε λίγο και μετά, και μετά το σταματούμε. Κανονικά όμως ο χαιρετισμός αυτός πρέπει να συνεχίζεται και τις 40 μέρες.
0: Κανονικά έτσι είναι. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος ξεχνάει. Μετά από λίγες μέρες ξεχνάει το γεγονός και σου λέει: πού ακόμα στην Ανάσταση, εσύ. Δεν έχουμε καλλιέργεια πλέον και έχουμε χαθεί. Έχουμε τελείως χαθεί. Λέμε το γεια σου και τελειώσαμε. Ούτε καν το χαίρετε, που είναι και αυτό αναστάσιμος χαιρετισμός. Δεν το λέμε το χαίρετε. Λέμε γεια σου. Γεια. Και το καταργήσαμε. Παλιά λέγαμε το χαίρετε. Ευγενέστερος, ωραιότατος χαιρετισμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Θανάσης ήθελε κάτι να συμπληρώσει πάνω στο θέμα των λογισμών που λέγαμε πριν.
3: Ναι, Θανάση. Μπορούσαμε τώρα που τελειώνει και η κοπή να συνοψίσουμε, μπορούμε να βρούμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα ή και διαπιστώσεις, μπορούμε mm-hmm. να πούμε. Ότι ας πούμε οι λογισμοί μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι υπάρχει διάβολος καταρχήν. Γιατί εμείς οι άνθρωποι σε διάφορες. Καθημερινές δραστηριότητες μας, όπως όταν οδηγούμε ή όταν θα πάμε να πιούμε ένα ποτό σε ένα μπαρ, ας πούμε, με την παρέα μας. Και αν πάμε στο γήπεδο, βλέπουμε ότι δεν έχουν λογισμούς, φλάσιμους που λέγαμε, ή απιστίας. Ενώ τουναντίον, όταν θα πάμε την Κυριακή στην εκκλησία, όπως έχουμε πει, και όταν θα προσευχηθούμε στο σπίτι, είτε στην εκκλησία είτε στο σπίτι, βλέπω ότι μας έρχονται λογισμοί. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύει, δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει διάβολος, ο οποίος είναι πνεύμα mm-hmm. και μας ενοχλεί. Mm-hmm.
0: Ακόμη, εδώ να προσθέσω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να ξέρουμε και το εξής, ότι όταν είμαστε σε εγρήγορση, σε ταραχή, σε ένταση, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε άλλα πράγματα. Όταν αρχίζουμε να ηρεμούμε, χαλαρώνουμε, τότε πιο εύκολα ο λογισμός μας αρχίζει να προσβάλλεται. Ναι, Θανάση.
3: Ένα άλλο συμπέρασμα το οποίο πρέπει να πούμε, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει στην πνευματική μας ζωή, στον αγώνα μας, είναι ότι είχατε αναφέρει ότι αν λέμε τους λογισμούς, λέμε τους λογισμούς στο πνευματικό, mm-hmm. φεύγουνε.

0: σε ένα πνευματικό τέκνο πάλι. Μάλλον το πνευματικό τέκνο ρωτούσε τον γέροντα. Mm-hmm. «Πάτερ μου, δεν βλέπω κανένα πόλεμο στην καρδιά μου». Και ο γέροντα του απάντησε: «Έδωκε στον καθένα ελευθερία εισόδου. Όποιος θέλει μπαινοβγαίνει μέσα σου, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνεις, γιατί έχεις την πόρτα ανοιχτή. Αν κλείσεις την πόρτα, την είσοδο, και δεν αφήνεις να μπουν οι πονηροί λογισμοί, τότε θα τους δεις απ' έξω να σου χτυπάνε την πόρτα». Mm-hmm. Είναι ένα σημάδι το οποίο δηλαδή μπορούμε να, έτσι, να μας βοηθήσει, ας πούμε, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε στην πνευματική μας ζωή.
1: Πολύ σωστά.
0: Και κάτι ακόμα, mm-hmm. βέβαια, αυτό το ότι να μην έχουμε λογισμούς δεν σημαίνει ότι, ότι δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση. Μπορεί να είμαστε και σε πνευματική καλή κατάσταση, γιατί, παραδείγματος χάρη, όταν προσευχόμαστε και έχουμε συγκέντρωση, αυτό είναι ένα σημάδι πρόοδου.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Έτσι, να μην νομίζουμε ότι πάντα όταν δεν έχουμε λογισμό, ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Και θα ήθελα μια προσωπική έτσι διαπίστωση. Πιστεύω ότι οι λογισμοί είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο, το οποίο σχολείο μας κάνει πολύ πιο έμπειρο στον πνευματικό αγώνα. Και είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης, είτε στην πνευματική πρόοδο και προκοπή, είτε πνευματικής παινίας.
1: Ναι. Ναι, γιατί
0: ξέρω, έτσι το βλέπω πάντως.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει αρετή χωρίς αγώνα. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει βραβείο χωρίς άθλημα. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω ότι είσαι καλός αθλητής εάν δεν αποδείξεις μέσα από το στάδιο το πόσο καλός είσαι. Έτσι δεν είναι?
2: Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος Πάτερ έλεγε: «Αδελφέ μου, μη φοβάσαι και εξασθενείς από τους λογισμούς που σου επιτίθενται. Είναι η αρχή του αγώνας».
1: Η αρχή του αγώνας, ναι. Δεν πρέπει να τρομοκρατούμεθα από αυτά. Εξάλλου, όσο πιο πολύ αθλείται κανείς, ανεβαίνει, θα λέγαμε, τάξη. Και όσο ανεβαίνεις τάξη, βαθμίδα, να το πω έτσι, τόσο πιο πολλά είναι και τα προβλήματα και οι δυσκολίες και ο αγώνας μεγαλύτερος. Βέβαια δεν σημαίνει ότι ανεβαίνουμε τάξη και δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χαλαρώσουμε, γιατί ο διάβολος μπορεί να μας στείλει στην αρχή πολλούς λογισμούς και μετά να αποσυρθεί και να μας φέρει τον άλλον τον λογισμό και να μας πει: «Είδες, έγινες ενάρετος, δεν έχεις τώρα λογισμούς». Ναι, χαράλαμε.
3: Πήγε ένας μοναχός στο κελί ενός γέροντα και το είδε ακατάστατο. Βιβλία πεταμένα από εδώ, από εκεί. Και σκέφτηκε το εξής, ότι απασχολείται τόσο πολύ στη μελέτη και στον πνευματικό αγώνα που δεν έχει χρόνο να συγυρίσει το δωμάτιό του. Ο πρώτος λογισμός. Πηγαίνει ξανά σε ένα διπλανό κελί ενός άλλου γέροντα και βλέπει το δωμάτιο συμμαζεμένο, όλα στη θέση τους, και σκέφτηκε το εξής, ότι αντικατοπτρίζεται από την οικοκυρωσύνη του κελιού του η αρετή του.
1: Έτσι είναι.
3: Και στις δύο περιπτώσεις έκανε αγαθό λογισμό.
1: Αγαθό λογισμό.
3: Και ήξερε να επιδιώκουμε τον αγαθό λογισμό.
1: Ήξερε να πολεμά τον πειρασμό της κατάκρισης, όπως είπαμε προηγουμένως ότι η κατάκριση φέρνει λογισμούς κακίας, πονηρίας. Ήξερε λοιπόν να πολεμά τους λογισμούς της κατάκρισης βρίσκοντας κάτι καλό μέσα σε όλα αυτά που τα οποία εμείς κάνουμε.
4: Και ναι, να Μάρθα, πούμε και κάτι άλλο. Έλεγε ένας σοφός γέροντας ότι η ζωή που ζούμε είναι ένα συνεχές διαγώνισμα. Ανάλογα με το βαθμό, λέει, που θα παίρνουμε σε κάθε τη δυσκολία που μας έρχεται, θα εκδοθεί, λέει, στο τέλος ένα πιστοποιητικό, το οποίο, λέει, θα μας ανεβάσει την ψυχή μας είτε με τους αγγέλους στον παράδεισο, είτε, λέει, κοντά στο διάβολο στην κόλαση.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν οι λογισμοί κρύβουν μέσα και την ζωή και τον θάνατο. Σε εμάς λοιπόν δίδεται η ευκαιρία να διαλέξουμε και αναλόγως να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Αλλά επειδή η ώρα έχει συμπληρωθεί, καλόν αγώνα λοιπόν όλοι μας. Σας έχουμε αυτό το σύνθημα, το μήνυμα να πάρουμε στους λογισμούς μας και προπαντός στους λογισμούς της κατάκρισης πολύ πολύ προσοχή και να μην ευνηδιαζόμαστε. Ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και πρώτα Θεός καλή συνάντηση, καλή αντάμωση την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα. Θα είμαστε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού μαζί.

ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μέσα στα όνειρα. Όταν έρθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι το παν. Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί. Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού. Όπου υπάρχει ο Χριστός, ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα.

0: Μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.
1: Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Τα δε λέγει Κύριος τη Σαμαρίτιδη, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στην ολέγονση δώσμη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν, και έδω και σι ποιήν, ή να μη διψίσεις εις τον αιώνα, λέγει Κύριος. Ιδού σκοτία και πρωί, και τι προς το μνημείον Μαρία έστικας, πολύ σκότος έχουσα τες φρεσίν, ηφού που τίθεται ζητής ο Ιησούς, αλώρα του συντρέχοντας μαθητάς, πως της οθονής και το σουδαρίο την Ανάστασιν ετεκμήραντο, και ανεμνίστησαν της περί τούτου γραφής, μεθόν και διόν και ημείς πιστεύσαντες ανυμνούμενσε τον ζωοδότην Χριστόν.

Ο Θεός Λόγος, πάντοτε ενωμένος με το Θεό Πατέρα, βλέποντας πως ο άνθρωπος δεν μπορούσε να φυλάξει ακέραιη την πρώτη εκείνη προσφορά του κατ' εικόνα, κλείνει τους ουρανούς και συγκαταβαίνει να ενωθεί σε δευτέρα κοινωνία με μας τους ανθρώπους και κρατεώνει και δυναμώνει τη φύση μας που πριν ασθενούσε και την αναδεικνύει πάλι ελεύθερη από πάθη.

Σύ Χριστέ, που κατοικείς το φως, ευδόκισες από άκρα φιλανθρωπία να έλθεις προς ημάς και να κατοικήσεις τη φάτνη των αλόγων ζώων, έξω από κάθε μεγαλοπρέπεια. Γεννήθηκες από το σπέρμα του Αβραάμ για τη σωτηρία ημών των ανθρώπων, που πέσαμε με άθλιο τρόπο στο σκοτάδι των αμαρτιών και για να εγείρεις πνευματικά παιδιά από τις πέτρες.

Ω τρεις παιδες, αφοσιωμένοι στον πόθο του Παμβασιλέως Θεού, εξευτελίσατε τη βλάσμιμη γλωσσαλγία του τυράννου Ναβουχοδονόσορα, που οργίζονταν με μένος εναντίον σας και γι' αυτό σας παρέδωσε στο απερίγραπτο πυρ της καμίνου που καθόλου δεν σας έκαψε. Γι' αυτό κι εσείς ευχαριστείτε τον Δεσπότη, ευλογώντας τον εις τους αιώνες.

Η αναβράζουσα και η χειρή φλόγα που υψωνόταν σαν πύργος από την επταπλάσια καύση του, τους μεν υπηρέτες του τυράννου κατέκαψε με μανία, τους δε νέους έσωσε και τους έστεψε, γιατί ο Κύριος χάρισε σε αυτούς δροσιά άφθονη, χάρη στην ευσέβεια και την πίστη τους».

ως αρρωγός Χριστέ, παίρνοντας τη μορφή μας με τη γέννησή σου σήμερα, κατήσχισες τον αντίπαλο των ανθρώπων διάβολο και ενώ έφερες τον πλούτο της θεότητας μέσα σου, πρόβαλες τη σάρκα με τρόπο ανερμήνευτο, αυτήν που εμείς κατακριμνήσαμε από τον Παράδεισο στους σκοτεινούς τόπους του Άδη, τρέφοντας την ελπίδα να γίνουμε θεοί, όπως μας συμβούλευσε ο Όφης.

0: Όποιος έχει χαμηλό σίδερο δεν μπορεί να δώσει αίμα.
1: Περιστασιακά όχι. Εφόσον έχει έλλειψη σιδήρου, mm-hmm. δεν μπορεί να δώσει. Μπορεί όμως να δώσει μου πετάλια.
0: Μπράβο. Άρα αυτό λίγο να το τονίσουμε, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όποιος έχει χαμηλό σίδηρο δεν μπορεί να δώσει αίμα, και το ακούμε συνεχώς που το λένε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω αίμα γιατί έχω χαμηλό σίδηρο ή παίρνω χάπι για το σίδηρο, παράδειγμα. Μπορεί όμως να δώσει αιμοπετάλια.
1: Ναι, μόνο που τα αιμοπετάλια για να τα δώσει πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, με ένα ραντεβού. Τον ελέγχουμε πρώτα ότι είναι κατάλληλος, mm-hmm. με την έννοια του ότι δεν έχει κάποιο νόσημα μεταδοτικό με το αίμα του, έτσι, γιατί είναι απαραίτητο αυτό να το κάνουμε. Η διαδικασία της αιμοπεταλιαφαίρεσης είναι κοστοβόρα και χρονικά, αλλά έχει και, είναι ακριβό, ας πούμε, το σετ που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι μιας χρήσεως, οπότε πρέπει να ελέγξουμε πρώτα τον αιμοδότη ότι είναι κατάλληλος, mm-hmm. και μετά να δώσει αιμοπετάλια.
0: Για τα νοσήματα που αναφέρετε τώρα, τι πρόβλημα υπάρχει στο να δώσει κάποιος αίμα εφόσον έχει κάποιο νόσημα?
1: Εξαρτάται από το νόσημα. Ναι. Κοιτάξτε, στη χώρα μας έχουμε την τύχη να ελέγχουμε σχολαστικά το αίμα. Δηλαδή ελέγχουμε με δύο τρόπους. Και για την ανίχνευση του DNA των ιών που μπορούν να μεταδοθούν με το αίμα, αλλά και για την ύπαρξη αντισωμάτων των ιών αυτών. Δηλαδή μπορούμε να ελέγξουμε και κάποιον ο οποίος ενεργά πάσχει και κάποιον που μπορεί να πέρασε στο παρελθόν. Κάποιο νόσημα.
0: Τι διαφορά έχει με αυτόν που πέρασε στο παρελθόν και με αυτόν που πάσχει? Αυτός που πέρασε στο παρελθόν δεν μπορεί να δώσει αίμα?
1: Εξαρτάται. Είναι η ή της υπατήτηδος, Β mm-hmm. και Σ, που μεταπίπτουν σε μία χρονιότητα, οπότε δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Υπάρχουν βέβαια και ο ιός του HIV, του AIDS, ας πούμε, ο οποίος επίσης δεν μπορεί να δώσουν αίμα. Έτσι. Γιατί υπάρχει θεωρητικός ο κίνδυνος να υπάρχει ο ιός σε κατάσταση λανθάνους, ας το πούμε, mm-hmm. σε έναν οργανισμό, και όταν το πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δεν έχει την κατάλληλη ανοσία, να έχει πρόβλημα.
0: Αυτά ελέγχονται μόνο εξειδικευμένα στα κέντρα των νοσοκομείων ή μπορεί κάποιος, κάνοντας μία εξέταση σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, να δει το πρόβλημα που έχει και να μην πάει να δώσει αίμα, παράδειγμα?
1: Όχι, αυτή η εξέταση γίνεται εξειδικευμένα στα δύο κέντρα αίματος που υπάρχουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς από την περιοχή μας τα αίματα ελέγχονται στη Θεσσαλονίκη και από εκεί παίρνουμε την απάντηση. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ακρίβεια και ευαισθησία στη μέθοδο. Δηλαδή, εκείνο που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να ανιχνεύουμε ακόμα και τα πιο χαμηλά ποσοστά. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος δότης βρεθεί ότι είναι θετικός σε κάποιο από αυτά, ακολουθεί ένας επανέλεγχος, γιατί μπορεί να είναι και, ας πούμε, εργαστηριακό λάθος ή να είναι αυτό που λέμε διασταυρούμενη αντίδραση. Mm-hmm. Έτσι, τον επανελέγχουμε μετά και αν κάτι πραγματικά χρειάζεται, τον παραπέμπουμε στους κατάλληλους γιατρούς. Δηλαδή, τρόπον δίνοντας αίμα, έχεις και ένα όφελος για την υγεία σου.
2: 96
1: άμεσο.
2: Και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Περί προφητικής ζωής και αυθεντίας στην Εκκλησία. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού» στην καρδιά του ανθρώπου, του πατρός Ζαχαρία από την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή του Έσεξ, Αγγλίας. Η συνεχής δέηση προς τον Θεό βεβαιώνει το λόγο του Κυρίου ότι τίποτε δεν κατορθώνεται χωρίς τη βοήθειά Του. Ως κτιστός που έλαβε τα πάντα από τον Θεό, δεν μπορεί να καυχηθεί για τίποτε ως μη λαβών. Αποδίδει όλα τα κατορθώματά του στον Θεό ως δωρεές εκείν. Η προφητική πάλι φιλοτιμία της αυταπάρνησης και παραδόσεως το Άγιο Θέλημα του Θεού δημιουργεί ζέση στο πνεύμα. Εμπνέει αγάπη προς τον ευεργέτη Κύριο και απέχθεια προς ό,τι παρεμποδίζει την έκχυση της αγάπης αυτής στην καρδιά του. Όσο αυξάνουν η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία του ανθρώπου του Θεού, τόσο πληθύνονται και τα χαρίσματα που ο Θεός ο ίδιος ανταποδίδει. Ο άνθρωπος ευχαριστεί με ζέση για όσα έκανε ο Θεός για αυτόν και για ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστεί και για τα χαρίσματα όλων των Αγίων, εξαιρέτως όμως για τα μεγαλεία προς την Παναγία Μητέρα του, για τη σωτηρία του κόσμου. Φθάνει στο σημείο να ευχαριστεί τον Δημιουργό και για τη ζωή αυτή που δίνει στα ζωντανά κτίσματα. Και όσο παρατείνεται η ευχαριστία, που μεσητεύει για την αδυναμία του ενώπιον του Θεού, τόσο διεισδύει το πνεύμα στην απίθμενη άβυσο της γνώσεως του Θείου Μυστηρίου. Ευγνωμονώντας ο άνθρωπος, ολοένα και περισσότερο τον ευεργέτη Κύριο, συνειδητοποιεί ότι η μείζον εστί ο Θεός της καρδίας ημών. Τότε θλίβεται, ταπεινώνεται, συντρίβεται και έρχεται σε μετάνοια, βλέποντας την αδυναμία του να ευχαριστήσει τον Θεό επαξίως. Και η μετάνοια από ευγνωμοσύνη δεν έχει τέλος πάνω στη γη. Ο αγώνας της αυτομεμψίας, όσο ωφέλιμος και αν φαίνεται, αποτελεί δική μας αυτοπροαίρετη άσκηση. Γι' αυτό είναι και υποφερτός. Στην απόκτηση όμως του προφητικού χαρίσματος της υπερφυσικής ταπείνωσης του Χριστού, συντελεί η καρτερία στους ελέγχους που προέρχονται από τους άλλους. Στις ύβρις, τις προσβολές, στις αδικίες και τους χλεβασμούς, στις εξουδενώσεις και τις αδικίες. Αυτές αναμοχλεύουν τα κρύφια πάθη μας και φανερώνουν το ιδεχθές προσωπείο της καρδιάς μας. Η σοφή υπομονή στις ατιμίες θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής και αντικατοπτρίζει και την αληθινή ταπείνωση και πρόοδό της. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει «Είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν μίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον υβριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχική βλάβη του υβριστού, έχισε θερμά δάκρυα. Έτσι έχισε μπρός σου τον εργάτη του φόβου, τον μισθωτό της ελπίδας και τον ιό της αγάπης». Από όσα αναφέραμε, γίνεται φανερό γιατί οι πατέρες έλεγαν ότι έχουμε ανάγκη προπάντων από την ταπείνωση, που είναι η αρχοντιά του μαθητή του Χριστού. Βεβαίως και υπάρχει η ασκητική ταπείνωση, που είναι καρπός της νόμιμης άθλησης και του κόπου του αγωνιστή. Υπάρχει όμως και η χαρισματική ταπείνωση, η οποία είναι απερίγραπτη κατάσταση και καρπός της θεωρίας του προσώπου του Χριστού. Ο χαρακτήρας της μοναχικής ζωής είναι αληθινά προφητικός. Αυτή είναι η τελειότερη προσέγγιση στην απερίγραπτη κένωση του Χριστού, που αποτελεί πηγή όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και προπαντός του προφητικού χαρίσματος της ταπείνωσης. Η αλήθεια αυτή σκιαγραφείται με μια σύντομη διήγηση του γεροντικού. Είπε κάποτε ο Αββάς Μωυσής στον αδελφό Ζαχαρία, «Πες μου τι να κάνω». Και ακούοντάς τον έπεσε στα πόδια του λέγοντας, «Εσύ με ρωτάς, Πάτερ?» Του λέγει ο γέρον, «Πίστεψέ με τέκνο μου, Ζαχαρία, είδα το Πνεύμα το Άγιο να έχει κατεβεί σε σένα και από αυτό το γεγονός αναγκάζομαι να σε ρωτήσω». Τότε πήρε ο Ζαχαρίας το κουκούλι από το κεφάλι του, το έβαλε κάτω από τα πόδια και καταπατώντας το είπε: «Αν δεν συντριβεί κάποιος έτσι, δεν μπορεί να είναι μοναχός». Την απόκτηση του προφητικού χαρίσματος στη μοναχική οδό ευνοεί και η άσκηση εκείνη, κατά την οποία οι μοναχοί ζουν με μία μόνο σκέψη, στο πνεύμα τους, στην ψυχή και στο σώμα τους. Σε όλη τη ζωή τους να μεγαλυνθεί ο Χριστός, ενώ αυτοί έστω και ως αχροί δούλοι να συμφιλειωθούν τελείως μαζί του, ώστε τίποτα πια να μην μπορεί να τους χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ο τρόπος της ζωής με μία μόνο σκέψη τηρείται όταν προσεύχονται με τη μονολόγιστη ευχή του ονόματος του Κυρίου Ιησού, όταν εξομολογούνται, όταν συνδιαλέγονται μεταξύ τους και προπαντός όταν εκτελούν την παράσταση της μετανοίας τους ενώπιον του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να κλάψει από καρδίας στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου αν έχει στο νου του δύο σκέψεις. Πενθώντας οι χριστιανοί με μία μόνο σκέψη, βρίσκουν την οδό των δακρύων. Αυτή θεραπεύει και ενοποιεί όλη την ύπαρξή τους για να μπορέσουν στη συνέχεια να στραφούν πλήρως στο Θεό. Έτσι, μπορούν να σταθούν αμετακίνητοι στην Αγία Παρουσία Του και να επιτελέσουν τον ολοτελή αγιασμό τους. Γι' αυτό και στις συναντήσεις με Αγίους Γέροντες οι μοναχοί έχουν μία μόνο παράκληση: «Αβά, υπέμει ρήμα». Και με το ρήμα αυτό καθορίζουν όλο τον βίο τους μπροστά στο Θεό και μέσα στον κόσμο. Εκείνο όμως που προσδίδει περισσότερο από όλα στο μοναχικό προφητικό χαρακτήρα είναι η άσκηση της υπακοής. Εκπληρώνοντάς την, ο μοναχός δέχεται με πίστη ως θέλημα Θεού τον λόγο του γέροντά του. Αποθέτει τη δική του χωρική κρίση και τα θελήματά του. Έτσι έχει το προνόμιο, χωρίς περισπασμούς ή διαλογισμούς, να ανεβαίνει στο επίπεδο του μοναδικού θελήματος του Θεού και να αποκτά ενότητα και καθαρότητα νοός. Τότε οδηγείται στην καθαρά προσευχή, κατά την οποία σύμφωνα με την εμπειρία του Αγίου Σιλουανού και του Γέροντα Σοφρονίου, του μεταδίδεται Θεία Κατάσταση. Όταν προσεύχεται, δεν γνωρίζει αν βρίσκεται εκτός ή εντός σώματος. Βυθίζεται ολόκληρο στο Πνεύμα του Θεού. Άγεται και φέρεται από αυτό. Γίνεται νεκρός για τη ματαιότητα του κόσμου και ελευθερώνεται από τα πρότυπά του. Αποκτά Θεία Έμπνευση και Πνευματική Ελευθερία. Εκτός από την οδό της αυτομεμψίας, που εντάσσεται στο μυστήριο της κατάβασης του Χριστού, και την οδό του μοναχισμού, που μιμείται το κενοτικό υπόδειγμα της ζωής του, υπάρχει και ο πνευματικός χώρος της Θείας Λειτουργίας, όπου καλλιεργείται και διαφυλάσσεται το προφητικό χάρισμα για όλους τους πιστούς. Σκοπός του χαρίσματος της προσφητικής ζωής είναι η φανέρωση της βαθιάς καρδιάς, του τόπου της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Εάν δε πάντες προφητεύωση, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, δηλαδή χωρίς πνευματικό χάρισμα, ελέγχεται υπό πάντων και τα κρυφτά της καρδιάς του γίνονται φανερά. Το ίδιο αναγγέλει ο Κύριος λέγοντας ότι όταν έλθει ο Παράκλητος θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Η ανάδυση και ζωοποίηση της καρδιάς είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ελέγχει, καθαρίζει και ευαισθητοποιεί την καρδιά για να δεχθεί το λόγο της ζωής, να φωτιστεί και να χαραχθεί σε αυτή τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η αμαρτία της απιστίας στο Χριστό, ως τον όντως όντα Θεό προπάνων των αιώνων, εγγενίζοντας στην καρδιά η δικαιοσύνη και η παιδεία του Σταυρού, όπου η δωρεά του Αγίου Πνεύματος μαρτυρεί ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος Άγιος, δίκαιος και αληθινός, και τελικά κατεσχύνεται και τιμωρείται ο εχθρός στα σώματα των πιστών που δέχονται και υπομένουν το ίδιο κρίμα του Θεού στην παρούσα ζωή τους. Έτσι μας λέγει ο Μέγας Παύλος, «Γυνέστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης». Η ανέβρεση και εκλέπτηση της καρδίας με το χάρισμα του Θεού αποσκοπεί να την καταστήσει ικανή ώστε να αρπάξει λόγο Θεού και με την ενέργειά του να βαστάσει τη μαρτυρία του εκ νεκρών Αναστάντος Ιησού ζωντανή και εμπνέουσα σε κάθε βήμα της ζωής του. Ο λόγος αυτός αποκαλύπτει ταυτόχρονα δύο πραγματικότητες, άπειρα απόμακρες μεταξύ τους. Τη Βασιλεία του Θεού από την οποία προέρχεται και ακολούθως τη θλιβερή κατάσταση του κόσμου αυτού που εν το πονηρό κείται. Ο λόγος του Θεού τότε, αν και άρρητος κατά τη φύση του, όταν επισκέπτεται την καρδιά, δεν εκφοβίζει τον αποδέκτη του, αλλά τον γεμίζει με άφθαρτη παράκληση. Ένα προφητικό γεγονός λαμβάνει χώρα. Η ψυχή παραδίδεται ταπεινά στην επίσκεψή του για να τον συλλάβει και να τον κυοφορήσει μέσα της. Ο Θεός συνάπτει με τον άνθρωπο προσωπική διαθήκη που συνοδεύεται με ανεκλάλητη θεία παρηγορία. Τότε το πνεύμα του ανθρώπου αναγερνάται ούκ εξ σποράς φθαρτής αλλά αφθάρτου μέσα από το λόγο του ζωντανού Θεού και μένοντος στον αιώνα. Η αναγέννηση αυτή μέσω του λόγου της αλήθειας και της ζωής είναι η συνάντηση του ανθρώπου με τη ζώσα αιωνιότητα που τον επισκιάζει και τον κάνει ως υπαρακεκλημένον και μεμεθυσμένον από τη χαρά της σωτηρίας. Εμπλουτισμένος με την ενέργεια της ακατάλητης ζωής, ο Λόγος του Θεού γίνεται εφ' εξής πηγή θείας εμπνεύσεως. Η υπαρκτική αυτή γνώση του Θεού φέρνει την ψυχή στον θείο φόβο, από τον οποίο προέρχεται η σοφία της διακρίσεως, της άκτιστης δωρεάς του ουρανού, από την κτιστή και φθαρτή φύση του ανθρώπου που έχει ανάγκη θεραπείας. Η διάκριση αυτή της διπλής θεωρίας προκαλεί στο πνεύμα τον σωτήριο και διακαή πόθο να ενωθεί πληρέστερα με το πνεύμα του Κυρίου, αλλά και την οδυνηρή ένταση να αποχωριστεί από κάθε πράγμα που δεν φέρει σφραγίδα χάριτος και παρεμποδίζει τον ερχομό της. Η παράδοξη αυτή ένταση, ανάμεσα στις δύο εντελώς ανώμοιες καταστάσεις, είναι η θεία έμπνευση που φωτίζει το νου με το λόγο του Θεού και αναζωπηρώνει την καρδιά με τη δύναμη της ακόρεστης αγάπης του λυτρωτή.

0: με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η θυσία του Σταυρού πάντα θα δείχνει.

Κατεπλάγει Ιωσήφ το υπερφύσιν θεωρών και ελάμβανεν εις νουν των επιπόκων ιετών εν τη ασπόρος η λήψη σου Θεοτόκε. Βάτων εν πυρία κατάφλεκτων, ράβδων αρών την βλαστήσασαν και μαρτυρών ομνίστορ σου και φύλαξ της ιερεύσιν εκράβγαζε, παρθένος τίκτη και μετατόκον πάλιν μένει παρθένος. Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό την προγονικήν ημών κατάραν εξήλυψας και κατελθόν εν το άδι τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένι. Δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριών σου έγερσιν.

0: Ο χορός των ποιμένων που ξαγρυπνούσε στους αγρούς συγκλονίστηκε από τον παράδοξο και θαυμαστό τρόπο του μυστηρίου, γιατί αξιώθηκε να αναγνωρίσει πέρα από κάθε λογική τον παμακάριστο τόκο της πανάγνου νύμφης και της τάξης των ασωμάτων αγγέλων που υμνούσαν «Εσένα, τον βασιλέα Χριστό», που σαρκώθηκε χωρίς σπορά ανδρός.
1: Μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.

96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

στο μέγαρο της οικογένειας Τούρτζα, στη Βιέννη, συναντήθηκαν ξανά το 1814 ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Κόμισσα. Όπως γράφει η Κόμισσα, «Κάποια ημέρα όμως ζήτησε να με δει ιδιαιτέρως. Ήταν απερίγραπτα θλιμμένος, αμίλητος. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έβγαλε από την τσέπη του ένα αδαμαντοκόλλητο κουτάκι. Με πλησίασε. Τα μάτια του ήταν υγρά. «Αυτό είναι για σένα», μου είπε, με φωνή που μόλις ακουγόταν. Ήταν ένα υπέροχο δακτυλίδι. «Θέλω να το φοράς πάντοτε και να με θυμάσαι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα στην καρδιά μου από όσα σου έγραφα. Και δεν θα αλλάξει ποτέ». Δυστυχώς όμως, μόλις έφτασα στη Βιέννη, άλλαξε η πορεία και η μοίρα της ζωής μου. Πρέπει να προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρο θυσία στους αγώνες για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Και αυτό τον δρόμο της θυσίας πρέπει να τον πατήσω μόνος μου, εντελώς μονάχος μου. Σε παρακαλώ, μη μου ζητήσεις να σου πω τίποτα άλλο. Δεν αντέχω. Συντετριμένη, η Ροξάνδρα του ζήτησε να παραμείνουν φίλοι. Δώσαμε το λόγο μας στο Θεό ότι αφού δεν ήταν να ενώσουμε τις ζωές μας με τη δύναμη της ακατάλητης φιλίας, θα αφιερώναμε ο καθένας με το δικό του τρόπο τους αγώνες μας στην επίλυση του ιερού σκοπού της πατρίδας μας. Δώσαμε τα χέρια και υποσχεθήκαμε στο Θεό ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τους δύο μεγάλους σκοπούς της ζωής μας, τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων και την απελευθέρωση της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Η Ροξάνδρα, με την οξυδέρκεια που την διέκρινε, είχε καταλάβει την αληθινή αιτία της απόφασής του, αν και αυτός έριξε όλο το βάρος επάνω του. Ήταν σίγουρη πως η τσαρίνα ήθελε να την απομακρύνει από την Πετρούπολη, επειδή τη ζήλευε. Ο γάμος της με τον Καποδίστρια, αντιθέτως, θα την κρατούσε μέσα στα ανάκτορα και θα μετέτρεπε την αυτοκράτηρα σε εχθρό. Με τέτοιες συνθήκες, ο Καποδίστριας δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει τον υψηλό σκοπό του. Έπρεπε να έχει σύμμαχο την αυτοκράτηρα στα σχέδιά του για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτό θα το εξομολογηθεί στη Ροξάνδρα αργότερα, τότε που θα της φανερώσει πως ήταν η μοναδική γυναίκα που αγάπησε και μόνο για αυτήν υπήρχε θέση στην καρδιά του.

Είναι γνωστό ότι ο Ρώσος αυτοκράτορας, χάρη στις προσπάθειες του Καποδίστρια, κατόρθωσε να εξασφαλίσει την ευτυχία της Ελβετίας. Και ίσως, γράφει η Στούρτζα,

0: αυτό να είναι και το μόνο πραγματικό θετικό αποτέλεσμα του συνεδρίου της Βιέννης, καθώς ακόμη και η ίδρυση από τον Καποδίστρια και την ίδια τη Στούρτσα στη Βιέννη της φιλόμουσου εταιρείας για την αναγέννηση των γραμμάτων στην Ελλάδα με απότερο στόχο την απελευθέρωση. Εκεί, στη συγκεντρωμένη στο Συνέδριο Ευρώπη, στη Βιέννη, σχηματίστηκε το πρώτο φιλελληνικό κλίμα με την εγγραφή όλων των ηγεμόνων και του Ρώσου Αυτοκράτορα στη φιλόμουσο εταιρεία. Σε αυτήν έγιναν μέλη όλοι οι ηγεμόνες και πολιτικοί που σχετίζονταν με τον Καποδίστρια και προσέφεραν όλοι πολλά χρήματα.
1: Φρόντισε ακόμη και στη Βιέννη και με την βοήθεια του Τσάρου, με την βοήθεια της Στούρτζα, με την βοήθεια άλλων κυριών, να κάνει και τη φιλόμουσο εταιρεία στη Βιέννη, δηλαδή να φροντίσει την εκπαίδευση των παιδιών, όχι μόνο των ομογενών, αλλά και των παιδιών της Ελλάδας, της κατακτημένης, της υπόδουλης Ελλάδας.
2: Ζήτησε ο Καποδίστριας βοήθεια για τους πτωχούς Έλληνες, μάλιστα είπε των διψώντων παιδεία, των Ελλήνων των διψώντων παιδεία, και του έδωσαν συνδρομές, ο τσάρος 200 ολλανδικά δουκάτα, η τσαρίνα 100 ολλανδικά δουκάτα και οι άλλοι του έδωσαν συνδρομές για να βοηθήσει την παιδεία των Ελλήνων. Και εξαιτίας αυτού ιδρύθηκε η εταιρεία των Φιλομούσων, η γνωστή εταιρεία που βοήθησε πολύ την παιδεία, και έδωσε χρήματα σε πολλά σχολεία που υπήρχαν της Ελλάδος, γιατί ήταν δύσκολο με τι να λειτουργήσουν τα σχολεία. Και ίδρυσε και αρκετά σχολεία. Σε ένα από τα σχολεία που έδωσε τότε ο Καποδίστριας ήταν και σχολείο των Αθηνών.
3: Γιατί πίστευε ότι για να απελευθερωθεί ένα γένος θα έπρεπε να έχει ανθρώπους σπουδαγμένους και ικανούς για να το κυβερνήσουν. Από αυτή την εταιρεία, θα λέγαμε, των μουσικών, μουσική εταιρεία της Βιέννης, προήλθαν και τα παιδιά, όλα αυτά τα παλικάρια που στελέχωσαν τον Ιερό Λόχο και έπεσαν αργότερα στο Δραγατσάνι.
1: Δηλαδή, εφρόντιζε να μαζεύει, να δημιουργεί συλλόγους, να εμπνέει την αγάπη προς την Ελλάδα, πότε, όταν η Ελλάδα ήταν υπόδουλη ακόμη, όταν δεν είχε ξεκινήσει η Επανάσταση.
0: Ξαφνικά οι μουσικές και οι χοροί έπαψαν. Οι διαπραγματεύσεις ευνίδια σταμάτησαν. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ο φοβερός Κορσικανός απέδρασε από την Έλβα και ανασύνταξε τις δυνάμεις του. Οι σύμμαχες δυνάμεις σήμαναν εγερτήριο πολέμου. Στο Βατερλό το 1815 ο Γάλλος στρατάρχης θα υποστεί συντριπτική ήττα και βέβαια δριός πεσούσης πάσαν ήρξη λέγεται. Τα προβλήματα που ανέκυψαν ήταν πολλά και ακαθόδη. Ο Ναπολέον είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο χάρτη της Ευρώπης. Το συνέδριο θα προσπαθήσει να ξανασχεδιάσει το χάρτη της, να χαράξει νέα σύνορα, να διασφαλίσει την ομιμότητα των ηγεμόνων κάθε χώρας και να εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε να αποφευθούν οι πόλεμοι στο μέλλον. Ο Καποδίστριας θα βρει ένα απέραντο πεδίο δράσης για να αξιοποιήσει τα πολλά χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός και να ευεργετήσει τους λαούς της Ευρώπης. Τότε του ανετέθη να εκπροσωπήσει τη Ρωσία στις διαπραγματεύσεις για την ακεραιότητα της Γαλλίας στο συνέδριο του Παρισιού, 1815. Μάλιστα διορίστηκε επισήμως υπουργός επί των εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσίας.
3: Και όταν σε ηλικία μόλις 39 ετών ο πανίσχυρος τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος στα 1815 στο Παρίσι του ανακοίνωσε την απόφασή του να τον διορίσει επισήμως υπουργό εξωτερικών της μεγάλης χώρας του της Ρωσίας, ο Καποδίστριας θα του πει ευθαρσός: «Μεγαλειότατε, θέλω να γνωρίζετε δύο πράγματα. Ουδέποτε θα γίνω υπηκός σας, αλλά μένω υπάλληλός σας. Και ως άκης ευρεθώ πρώτου τραγικού διλήμματος, να υπηρετήσω τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας σας ή τα συμφέροντα της κλαβωμένης πατρίδος μου. Εντύμως σας ομολογώ ότι θα ταχθώ με το μέρος της πατρίδος μου». Επομένως, δεν θα πρέπει να με κάνετε υπουργών επί των εξωτερικών υποθέσεων. Βλέπουμε τη σεμνότητα του ανδρός. Και η απάντηση του τσάρου. Πολύ μεγαλοποιείτε, αγαπητέ μου, τα πράγματα. Σέβομαι τα αισθήματά σας και του υποσχέθηκε να του αναθέσει να χειριστεί όλες τις υποθέσεις που είχαν σχέση με την υπόθεση της Ελλάδος.
2: Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι από τον Ιανουάριο του 1816 που η Ρωσία ήταν ο μεσάζων μεταξύ της ιτημένης Γαλλίας και της υπολείπου Ευρώπης, αλλά και ο μεσάζων μεταξύ της Αμερικής και της Αγγλίας, γιατί οι άλλες ήπειροι, δηλαδή η Αφρική και η Ασία, ήταν σχεδόν όλοι υπήκοοι, με ποια έννοια, δηλαδή σκλάβοι Άγγλων και άλλων Ευρωπαίων, ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, ο κύριος ρυθμιστής των τυχών του κόσμου. Δεν είναι υπερβολή, δεν το λέμε επειδή είναι Έλληνας. Αυτό το ομολογούν και πολλοί ξένοι. Πάρα πολύ ξένοι.
0: Στην επιστολή προς τον πατέρα του γράφει απλά: «Ο Αυτοκράτορ ευδόκησε να με διορίσει υπουργών του και πληρεξούσεών του για να τελειώσω τις διαπραγματεύσεις των Παρισίων. Μόλις αυτές τελειώσουν, έχω διαταγή να μεταβώ χωρίς χρονοτιβήν στην Αγία Πετρούπολη για να τεθώ αμέσως στις διαταγές της αυτού μεγαλειότητος στο Υπουργείο των Εξωτερικών». Από τη θέση αυτή, που ήταν η πιο ψηλή κορυφή της ρωσικής διπλωματίας, προσπάθησε να χαράξει με ρηξικέλευθες προτάσεις μια πιο φιλελεύθερη ευρωπαϊκή πολιτική και να πετύχει για την πατρίδα του καλύτερες μέρες. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και κονταροχτυπήματα με τη βρετανική και αυστριακή διπλωματία, ο Καποδίστριας έβγαινε νικητής. Στις 5 Νοεμβρίου 1815 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη για την Επτάνησο, με την οποία αναγνωρίστηκαν «Ειννωμένε Πολιτείε των Ιωνίων Νήσων, κράτος ελεύθερων και ανεξάρτητων υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας». Ήταν μια μεγάλη επιτυχία του ευπατρίδη πολιτικού, διότι με διεθνή συμφωνία οριζόταν το δικαίωμα για αυτοκυβέρνηση σε ένα τμήμα του ελληνικού λαού. Ήταν δε και θεμελιώδης, καθώς η εύστοχη διατύπωσή της εξασφάλισε μακροπρόθεσμα την απόλυτη ανεξαρτησία των Ιωνίων νήσων από την Αγγλική επικυριαρχία, εάν άλλο τμήμα του ελληνικού εδάφους αποκτούσε αυτοκυβέρνηση και ανεξαρτησία. Λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης, θα γράψει στον πατέρα από το Παρίσι. Η Συνθήκη των Νήσων, της 5ης Νοεμβρίου, είναι η πρώτη πράξη που υπέγραψα ως πληρεξούσιος Υπουργός των Εξωτερικών. Και μου είναι ευχάριστο να γνωρίζω ότι αφορά τα συμφέροντα της πατρικής μου γης. Στο περίφημο υπόμνημά του για την οργάνωση των Ιωνίων Νήσων, διατύπωσε κατηγορηματικά την ανάγκη ιδρύσεως πανεπιστημίου στην Ιθάκη, για να μην αναγκάζονται οι νέοι της σκλαβωμένης Ελλάδος να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, την οποία αυτοί εκπολίτησαν. Ο Καποδίστριας κυριολεκτικά γλίτωσε τη Γαλλία από τον διαμελισμό και την οικονομική κατάρρευση. Στο συνέδριο των Παρισίων επιλέγει ως εισηγητής των θέσεων του Διευθυντηρίου. Στο αναλυτικό του υπόμνημα προσπαθούσε να πείσει τους συνέδρους να είναι επιεικείς. Ανάμεσα στα άλλα έγραφε: «Οι σύμμαχες δυνάμεις, όταν έλαβαν τα όπλα εναντίον του Βοναπάρτη και των οπαδών του, δεν θεώρησαν τη Γαλλία εχθρική χώρα. Κατά συνέπεια, η παρούσα κατοχή του βασιλείου της Γαλλίας δεν παρέχει σε αυτές και το δικαίωμα της κατάκτησης».
1: Ο Μέτερνιχ και όλοι οι ηγεμόνες, αυτός ο εμπαθέστατος άνθρωπος, ο οποίος δεν συμπάθησε ποτέ τον Καποδίστρια και πώς να το συμπαθήσει, αλλά όλοι οι ηγεμόνες των αυλών της Ευρώπης σεβόντουσαν τον Καποδίστρια. Γιατί σεβόντουσαν τον Καποδίστρια? Γιατί διατύπωνε την άποψη του τσάρου και επίσης τον φοβόντουσαν, γιατί επηρέαζε τον τσάρο στην εξωτερική του πολιτική. Κατόρθωσε λοιπόν να αποτρέψει τον αποφασισμένο διαμελισμό της Γαλλίας μετά την πτώση του Ναπολέοντα, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, και όταν η Γαλλία πια έπαψε να είναι η κυρίαρχος ηγεμόν ολόκληρης της Ευρώπης. Τότε του κουτσουρεύανε. Και στον Καποδίστρια οφείλεται ότι δεν διαμελίστηκε. Και μετά έγινε βέβαια μέλος της Ιεράς Συμμαχίας.
4: Στην κρίσιμη εκείνη περίοδο, ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκ μέρους της Ρωσίας, δεν επέβαλε ατιμωτικούς όρους, προσπάθησε να είναι μια έντιμη ειρήνη για την ηττημένη, όπως είπαμε, Γαλλία, και αυτό δημιούργησε αισθήματα ευγνωμοσύνης που θα αποδειχθούν πολύ χρήσιμα και για την ελληνική υπόθεση κάποια χρόνια αργότερα.
0: Στις διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν 3 μήνες, οι απόψεις του είχαν επιβληθεί παρά τις τεράστιες αντιδράσεις των συναδέλφων του. Ο Υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας, Δούκας ντε Ρισελιέ, έγραψε στον αυτοκράτορα του, Λουδοβίκο 23, στις 18 Οκτωβρίου 1818, τα εξής: «Ελπίζω ότι παρά τα αυστριακά και τα αγγλικά τεχνάσματα, μπορούμε να βασιστούμε στη σταθερότητα των επιχειρημάτων του κόμιτα Καποδίστρια, στον οποίο όχι μόνο εμείς, αλλά και η Ευρώπη οφείλουμε τις μέγιστες υποχρεώσεις».
3: Χρησιμοποιήθηκαν τελικά ήπια μέσα. Της έβαλα μια ελαφριά πολεμική αποζημίωση. Ο Γάλλος διπλωμάτης Κόμις Μολέ γράφει: «Εάν η Γαλλία είναι ακόμα Γαλλία, το οφείλει κυριολεκτικά σε 2 ανθρώπους, στον Τσάρο Αλέξανδρο και κυρίως στον Υπουργό Εξωτερικών Καποδίστρια». Και όταν αργότερα ο βασιλιάς της Γαλλίας, Λουδοβίκος 18ος, θα του προσφέρει ένα σημαντικό ποσό, 60.000 χρυσά φράγκα, ο Καποδίστριας αρνήθηκε να το παραλάβει, γιατί δεν απέβλεπε σε προσωπικό όφελος. Απλά ήλπιζε στη βοήθεια της Γαλλίας για την απελευθέρωση της πατρίδας του από την Οθωμανική τυραννία. Είπε όμως, αν επέμενε ο βασιλιάς, τα χρήματα αυτά να πήγαιναν στην Ελλάδα για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και τη μόρφωση των ελληνοπαίδων, που ήταν και ο μεγάλος καημός της ζωής του.
0: Το 1816 προβιβάζεται σε μυστικό σύμβουλο του Τσάρου, 3ος βαθμός στη ρωσική ιεραρχία.

0: Μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο διασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περισσού προανεφώνησε, το μεγαλείας υπηίσαντι, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, σε γάρ μητέρα πρόξενων ζωής ανέδειξεν. Ο απάτορ εξού εν ανθρωπίσε ευδοκίσας Θεός, ή να την εαυτού αναπλάσει εικόνα φθαρίσαν της πάθεση, και το πλανηθέν οριάλο των ευρών πρόβατον της όμης αναλαβών το πατρί προσαγάγει, και το ιδίο θελήματι τες ουρανίες συνάψει δυνάμεση, και σώσει Θεοτό και τον κόσμον Χριστός, ο έχων το μέγα και πλούσιον έλεος. Ο σταυρών υπομείνας και θάνατον και αναστάς εκ των νεκρών, παντοδύναμε Κύριε, δοξάζομεν σου την Ανάστασιν.

επρόλαβε και προεδήλωσε την Καινή Διαθήκη η Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιά η Καινή. Είπαμε πολλές φορές ότι δύο διαθήκες, Παλαιά και Καινή, και δύο νεαρές κόρες και δύο αδελφές ακολουθούν ως δορυφόροι τον ίδιο αυθέντη. Κύριος κηρύσσεται και αναγγέλλεται από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Χριστός κηρύσσεται στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι καινούρια τα νέα. Ο Δεσπότης Θεός Λόγος, που έσωσε τότε θαυματουργικά τον λαό του Ισραήλ από την τυραννία του Φαραώ, μετατρέποντας σε χέρσο το κύμα της Ερυθράς Θάλασσας, συγκατένευσε τώρα να σαρκωθεί και να γεννηθεί από παρθένο κόρη, κάνοντας βατό σε εμάς τον δρόμο του ουρανού. Ας δοξάσουμε Αυτόν που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η αγιασμένη κοιλία της Θεομήτωρος, που με σαφήνεια προτυπώνεται από την άφλεκτη βάτο, χώρεσε και βάσταξε τον λόγο του πατρός, που πήρε ανθρώπινη σάρκα για να λύσει την ταλέπορο κοιλία της Εύας από την παλιά εκείνη κατάρα. Αυτόν ας δοξάσουμε οι άνθρωποι.

έδειξε καθαρά στους μάγους ο αστέρας τον άναρχο λόγο, που υπήρξε πριν και από αυτόν τον ήλιο, και ήρθε να πάυσει την αμαρτία. Σε σένα τον φιλάνθρωπο, τυλιγμένο σε σπάργανα, μέσα στο πενιχρό σπήλαιο, αναγνώρισαν οι μάγοι και κύριο και άνθρωπο στο ίδιο πρόσωπο. Δέξου, στήσε το αυτί σου στους ύμνους που ψέλνουμε εμείς οι δούλοι σου, Ευεργέτη, και ταπείνωσε το ανασηκωμένο φρύδι του εχθρού, την αλαζονία δηλαδή του διαβόλου, υψώνοντας εσύ που τα βλέπεις όλα, εμάς τους υμνοδούς σου, επάνω από την αμαρτία, στηριγμένους ακλόνητα στο ασάλευτο θεμέλιο της πίστεως.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκες, βασιλεύς ουράνιε, παράκλητε των αληθείας, πανταχωρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός, αγνωστός, ελθέ και συνήθεια και καθάρισμα σου Πάσχυλος, να καθέτω ψυχάς ημών. Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά τον Άγιο Καθηγούμενο Πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκο της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας της Μητροπόλης Θεσσαλονίκης, αλλά και παράλληλα Διευθυντή της Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Θα έλεγα ότι είναι μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από τον Σεβασμιότατο Παναγιώτο, όπως τον αποκαλείτε, Άγιο Καθηγούμενο εσείς στη Μητρόπολη σας, και για μας ήταν ο επίσκοπός μας, ο περιφερειάρχης μας, και έτσι λοιπόν έχουμε και αυτή την έτσι, οικειότητα, θα λέγαμε, με την Ιερά Μητρόπολη, καθότι ο επίσκοπος, ο πρώην βοηθός της Αρχιεπισκοπής μας, είναι δικός σας Μητροπολίτης πλέον, αλλά και εσείς με την παρουσία σας έρχεστε να έτσι, συνδυάσετε αυτή την ποιμαντική σας μέρημνα και για την ενορία μας. Και πέρα τούτο έχουμε και άλλον έτσι, στο πρόγραμμα μας και άλλον συνεργάτη σας που έτσι, συνδράμει στο έργο της ποιμαντικής διακονίας κυρίως των νέων της σχολής γονέων της Μητροπόλεως σας, τον κύριο Αλέξη Λάπα, που θα τον έχουμε, έναν παιδοψυχίατρο, θα τον έχουμε σε μια μεθεπόμενη σύναξη. Έρχεται τελευταία φορά στο Σεβασμιότατο που ήταν το Νοέμβριο, ότι θεωρείς την ενορία μας σαν μετόχη της Μητροπόλεως, μια συνέχεια έτσι, αυτής επικοινωνίας. Και να ομολογήσω κιόλας, καθότι χωρίς να μου προεξηγήσει και εδώ και ο Παγιώργης, και εγώ από Θεσσαλονίκη έρχομαι, το γνωρίζετε, και έτσι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Πέραν τούτου όμως και με το πρόσωπό σας υπάρχει μια ιδιαίτερη επικοινωνία, καθότι έχουμε στην ανάμνησή μας τα φοιτητικά έτσι, χρόνια, που είχαμε μια διαφορά με λίγο στον χρόνο, αλλά συνδεόμασταν με τους ανθρώπους κοινούς που και εσείς διακονείτε. Τον Γέροντα Γενάδιο, στην Παναγία Χεροποίητο, αλλά και όλη αυτή τη συντροφιά που ήταν ένα φυτώριο της Μητροπόλεως σας. Συγχωρέστε με για αυτήν την οικειότητα, αλλά είναι, ξέρετε, η επικοινωνία με ανθρώπους που έρχονται εδώ να μας διακονήσουν, να μας έτσι, καταθέσουν την αγάπη τους, την επιμαντική τους έτσι, εμπειρία. Υπάρχει με την ενορία μας μια σύνδεση με όλους τους ιερείς και αυτό έτσι το χαιρόμαστε και γι' αυτό σας κουράζομαι, σας θεωρούμε σαν κεριμνέως σε αυτήν την ποιμαντική διακονία, πατέρα Βαρνάβα. Ευχαριστώ και πάλι για τον κόπο σας, για το ταξίδι που κάνατε να έρθετε σήμερα σε αυτή τη σύναξη που ασχολείται κυρίως με τα θέματα του θεσμού της οικογένειας. Και έτσι μικροί και μεγάλοι είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή για να ακούσουν το θέμα αυτό που εσείς θα διαχειριστείτε, η αιτία που δεν πηγαίνουν καλά οι σχέσεις. Άρα για ποιες σχέσεις, οι σχέσεις μόνο των συζύγων, οι σχέσεις γονών με παιδιών, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ μας. Είναι ένα κεφάλαιο που έχει αναφορά κυρίως στο λόγο του Ευαγγελίου, αλλά εμείς στην πορεία μας κάπου δυσκολευόμαστε και πονάμε και στεναχωριόμαστε. Έτσι λοιπόν θα μας δώσετε έτσι τον λόγο σας και πάλι ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τον κόπο σας. Έχετε τον λόγο, πατέρα Βαρνάβα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η τρίτη φορά νομίζω που ερχόμαστε εδώ.
0: Δεν τις μετράω για να μην...
1: Όχι, δεν το λέω για κακό, το λέω για καλό.
0: Για καλό, ναι.
1: Γιατί είναι όντως μετόχη της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και νιώθουμε πολύ άνετα όταν ερχόμαστε στο χώρο σας και είναι άνετος ο χώρος όταν είναι κοινότητα εκκλησιαστική, πραγματικά εκκλησιαστική κοινότητα. Γιατί αυτό που ορίζει την Εκκλησία είναι η κοινότητα και οι σχέσεις με κέντρο την Αγία Τράπεζα. Οπότε όταν συναντούμε αυτό το κλίμα νιώθουμε οικοί, νιώθουμε συγγενείς και ότι μας ενώνει πέρα από την γνωριμία και την επικοινωνία κάτι άλλο, που αυτό είναι ο Χριστός. Και πραγματικά δεν κάναμε κόπο, ξεκούρασε για μας, όχι μόνο αλλαγή παραστάσεων, αλλά σε ξεκουράζει όταν συναντάς ανθρώπους που έχουν καρδιά και έχουν αγάπη και έχουν αυτό το άνοιγμα που έχετε εσείς και η ενορία σας. Το θέμα είναι γιατί δεν πηγαίνουν καλά οι σχέσεις, η αιτία που δεν πάνε καλά οι σχέσεις. Θα λέγαμε οι αιτίες που δεν πάνε καλά οι σχέσεις. Πρώτα θα... Τι είναι σχέσεις και πότε πραγματικά έχουμε μία υγιή σχέση. Αν δεν θέσουμε το όριο και τον όρο της σχέσης, δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε πότε πηγαίνει καλά ή όχι μια σχέση και για ποιο λόγο. Σύμφωνα με τον Αββά Μακάριο, αυτό το γνωστό που αναφέρει για τις σχέσεις, λέει ότι παράδεισος είναι το να βλέπω το πρόσωπο του αδελφού μου, δηλαδή να έχω ικανότητα σχέσης. Ορίζει δηλαδή, εκφράζει την εκκλησιαστική εμπειρία τι είναι παράδεισος και τι κόλαση. Και λέει παράδεισος είναι να μπορώ να βλέπω το πρόσωπο του αδελφού μου, πρόσωπο προς πρόσωπο, που εκφράζει την ικανότητα σχέσης και κοινωνίας. Ενώ αντιθέτως κόλαση είναι όταν οι άνθρωποι είναι πλάτη-πλάτη και δεν είμαι ικανός να σχετίζομαι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έξω από την κοινωνία και την επαφή με τον άλλον. Και τούτο διότι είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Δηλαδή φέρει μέσα του τον τρόπο της Αγίας Τριάδος, όπου υπάρχει η αγαπητική αλληλοπεριχώρηση. Είμαστε υπάρξεις και όντα σχεσιακά, κοινωνικά, με δίψα για την παρουσία του άλλου, με μικρό α, και του άλλου με κεφάλαιο α. Στη μοναξιά αρρωσταίνουμε και πεθαίνουμε. Και όταν λέμε μοναξιά, δεν είναι η σωματική παρουσία του άλλου, αλλά η πραγματική κοινωνία με τον άλλον. Η μοναξιά λοιπόν δεν αναφέρεται μονάχα στην σωματική απουσία του άλλου. Η πιο φρικτή μοναξιά είναι με τους πολλούς. Μπορεί γύρω μας να είναι δεκάδες άνθρωποι και όμως εμείς να αισθανόμαστε βαθιά μόνοι μας. Η μοναξιά συντρίβεται όχι εκεί που υπάρχουν πολλοί, αλλά εκεί όπου υπάρχει αγάπη, ελευθερία, σχέση και κοινωνία με απόλυτο σεβασμό στην ετερότητα. Δηλαδή σέβομαι τη διαφορετικότητα του άλλου. Δεν απαιτώ στο όνομα της αγάπης να γίνει ό,τι είμαι ή να συμφωνήσει μαζί μου, αλλά σέβομαι την ετερότητα. Αυτό είναι το πρότυπο της Αγίας Τριάδος, όπου η κοινωνία, η κοινότητα δεν συντρίβει τη μοναδικότητα του προσώπου. Αυτό που συμβαίνει σε μια ζωντανή εκκλησιαστική κοινότητα, που η σχέση και η κοινωνία και η ενότητα δεν προϋποθέτει την εξαφάνιση του ιδιαίτερου χαρίσματος του κάθε ανθρώπου, αλλά τη συνεργασία. Παράδεισος λοιπόν και σχέση είναι η ικανότητα να αγαπώ, να κοινωνώ, να μοιράζομαι τον βίο μου, τις χαρές μου, τις λύπες μου, τα βάσανα και τις δοκιμασίες, τις ευλογίες, τα χαρίσματα με τον συνάνθρωπό μου και τον Θεό μου. Για να μπορέσουμε όμως να οικοδομήσουμε σχέσεις ζωής τέτοιες που να είναι εμπειρία παραδείσου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποια είναι η αξία μου. Για να μπορέσω να κάνω σχέση, πρώτα χρειάζεται να αναγνωρίσω και να βρω την αξία μου. Τι είναι ο άλλος για μένα και ποιος είναι ο λόγος της σχέσης. Συνήθως την έννοια της σχέσης τη φανταζόμαστε μια ένταση συναισθήματος, μια έλξη προς τον άλλο ή τέλος πάντων ένας τρόπος να έχω κάποια ωφέλεια και κέρδη από τον άλλο. Όμως για να καταλάβουμε την αξία της σχέσης χρειάζεται να βρω τη δική μου αξία, την αξία του άλλου και να βρω ποιος είναι ο λόγος της σχέσης. Μπορούμε να μιλήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε γιατί η σχέση δεν πάει καλά όταν δεν ξέρω τι είναι σχέση και ποιος είναι ο λόγος της σχέσης. Αυτό είναι παράδοξο. Η αξία η δική μου αλλά και του αδελφού μου είναι μοναδική και αιώνια. Ως εικόνες Θεού καλούμεθα να του μοιάσουμε και αυτή η ομοίωση περνάει μέσα από τον αδελφό μου. Ο λόγος της ύπαρξής μου αλλά και το σχέσιό μου είναι ο Χριστός. Ο άλλος δεν είναι απλώς ο δρόμος και ο τρόπος να συναντήσει τον Χριστό, αλλά είναι μέλος του σώματος του. Ο αδελφός μου, ο δίκαιος και ο αμαρτωλός, ο υγιής και ο ασθενής είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Χωρίς την πνευματική αναφορά της ζωής μας και το σχέσιό μας χάνει τη διάκριση και η ισορροπία. Αν δηλαδή στη σχέση μας δεν υπάρχει πνευματική αναφορά, οντολογική αναφορά, χάνει τη ισορροπία και ελευθερία και η διάκριση στη σχέση. Οι σχέσεις τότε γίνονται ψυχικές που μπορεί να εξελιχθούν και να με κάνουν αισθάνομαι καλά, αλλά δεν θα εκπληρώσουν τη βαθύτερη υπαρξιακή μου ανάγκη να νικήσω τον θάνατο. Η βαθιά ουσιαστική σύνδεση με τον άλλο προϋποθέτει την αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Αν δεν έχω βρει το νόημα της ζωής, δεν μπορώ να συνδεθώ ουσιαστικά με τον άλλο, γιατί με συνδέει κάτι άλλο έξω από το νόημα. Προϋποθέτει λοιπόν η βαθιά ουσιαστική σύνδεση με τον άλλον την αναζήτηση του νοήματος, την αναζήτηση και συνάντηση με τον Χριστό. Αυτό δεν είναι διανοητικό, αλλά βιωματικό γεγονός μέσα στην καθημερινή άσκηση που περιέχει πειρασμούς, δοκιμασίες, πτώσεις, ακυρώσεις, απογοητεύσεις, αποτυχίες, αλλά και ευλογίες, χαρίσματα και αποκαλύψεις. Δηλαδή πολύ απλά, μια σχέση για να έχει ουσία, να έχει περιεχόμενο και να έχει αυτή τη βάση που μιλούμε, χρειάζεται να βρεθεί ο λόγος ύπαρξης. Να βρεθεί το νόημα. Και αυτό το νόημα ασκείται και το βρίσκουμε και το βιώνουμε μέσα στην καθημερινότητα και με τα καλά και με τα άσχημα. Εάν δεν υπάρχει προσανατολισμός στη σχέση και είναι απλώς έτσι μια κατάσταση χύμα, ό,τι να είναι δηλαδή, όπως είναι συνήθως οι ζωές μας, τότε δεν έχει νόημα και να βρούμε τι δεν πάει καλά στις σχέσεις. Ποιες όμως είναι οι αιτίες που οι σχέσεις μας, οι οποίες είναι το μέτρο της πνευματικής κατάστασης, δεν πάνε καλά? Αναφέραμε λοιπόν τι είναι σχέση, πώς εννοούμε τη σχέση, ποια είναι η αξία της σχέσης, ποιος είναι ο παράδεισος που βιώνει μέσα από τη σχέση, και τώρα να δούμε ποιες είναι οι αιτίες, γιατί δεν είναι μόνο μία. Προσπαθήσαμε να βρούμε τις πιο ουσιαστικές αιτίες που οι σχέσεις δεν πάνε καλά. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση και ψάχνουν ένα πνευματικό που θα τους λύσει το πρόβλημα μαγικά, ή θα μπει διαιτητής μια σχέση και στο βάθος ψάχνουν μια δικαίωση, γιατί νιώθουν πληγωμένοι και τραυματισμένοι στη σχέση και με ακυρωμένες τις προσδοκίες. Αυτό όμως δεν είναι το ουσιώδες. Μπορεί οι δυσκολίες μέσα στη σχέση και τα προβλήματα να φαίνεται ότι έχουν ψυχολογικό χαρακτήρα, που εκφράζονται με τη μορφή μιας διαπροσωπικής δυσκολίας ή δυσλειτουργίας, αλλά τα βαθύτερα αίτια είναι πνευματικά. Να δούμε λοιπόν τις αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η άγνοια και η λύθη. Είναι αιτίες η άγνοια και η λύθη που προσβάλλουν γενικότερα την πνευματική ζωή μας, αλλά και τις σχέσεις μας. Άγνοια και λύθη. Άγνοια. Δεν ξέρω ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ποιος είναι ο θησαυρός μου, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Δεν έχω μπούσουλα. Είμαι χαμένος στο διάστημα. Ζω σε μια υπαρξιακή σύγχυση. Και η λύθη που μπορεί να βρει αυτόν τον λόγο, αλλά τον ξεχνάω μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην παραζάλη, μέσα στην αδράνεια, μέσα στην ακηδεία. Άρα χωρίς προσανατολισμό είναι πολύ φυσικό να μην ξέρω πού πάει η σχέση. Όταν δεν βρω τον υπαρξιακό μου προσανατολισμό ή τον έχω λησμονήσει μέσα στην καθημερινή παραζάλη, δεν έχω πολλές δυνατότητες ανάπτυξης αληθινών και ουσιαστικών σχέσεων. Λειτουργώ πώς? Με παρορμητισμό, χωρίς επίγνωση. Ακολουθώ τις ανάγκες μου. Είμαι δηλαδή σε μια κατάσταση αφασίας, όπως λέμε. Ακολουθώ τις επιθυμίες μου και τα πάθη μου. Με αποτέλεσμα τις συγκρούσεις, γιατί όταν ακολουθώ την παρόρμησή μου για τα πάθη μου, οπωσδήποτε θα έρθω σε αντίθεση με τα πάθη του άλλου και αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση. Και στο τέλος την έλλειψη ικανοποίησης. Για παράδειγμα, η οικογένεια, ο γάμος πάσχουν γιατί ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει την αξία και το περιεχόμενο του μυστηρίου. Ακόμη και οι χριστιανικοί γάμοι μοιάζουν πιο πολύ με μια συμβατική κοινωνική σχέση παρά ως μυστήριο μέγα, όπου προγεύονται τη χαρά του Παραδείσου. Μπορεί να λέμε ότι κάποιος είναι χριστιανός, ακολουθεί το χριστιανικό τυπικό, μπορεί και να μην έχει και προγαμιές σχέσεις και θεωρεί ότι με αυτό εξασφάλισε ένα υγιή γάμο. Αλλά είναι πολύ πιο ουσιαστικό να ξέρω ποιος είναι ο λόγος του μυστήριου, πώς εννοούμε την αγάπη, πώς εννοούμε το να γίνουμε ένα με τον άλλον. Το πρώτο λοιπόν που αναφέρεται ως αιτία είναι η λύθη και η άγνοια. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι η βάση όλων των προβλημάτων μας. Αλλά πιο συγκεκριμένα εκφράζεται στη διαπροσωπική σχέση. Είναι η φιλαυτία. Είναι η εγωκεντρικότητα. Η βάση κάθε αμαρτίας και αστοχίας είναι η φιλαυτία. Τι σημαίνει η φιλαυτία για τους πατέρες μας? Είναι η άλογη αγάπη προς τον εαυτό μας, η παράλογη, η νοσηρή αγάπη προς τον εαυτό μας. Γιατί όταν αγαπώ τον εαυτό μου δεν είναι αμαρτία. Το πρόβλημα είναι ότι τον αγαπώ λαθεμένα. Τον αγαπώ χωρίς λόγο. Δεν μπορεί η φιλαυτία να παρουσιάζει από μια προβληματική σχέση. Η φιλαυτία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Ως εγωκεντρικότητα, ως απέτηση, ως σκληροκαρδία, ως πληγή. Γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται σε εξομολόγηση να εκφράσουν τη δυσκολία της σχέσης τους και την εκφράζουν όχι ως διάθεση μετανοίας και διάθεση να γνωρίσω τον άλλο και να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου και να καθρεφτιζώ στον άλλο, αλλά ως μια πικρία και ως μια πληγή ότι δεν έτυχα αυτό που αξίζω. Ως παράπονο, ως γκρίνια, ως οργή και ως απόρριψη. Αυτά είναι εκδηλώσεις της φιλαυτίας κυρίως. Πώς λειτουργεί αυτό? Όταν δεν έχω βρει την αξία μου, όπως είπαμε και πριν, και δεν έχω εσωτερική πληρότητα, το τι κάνω, διεκδικώ από τον άλλο αυτή την πληρότητα και αυτή την αξία. Ζήτω άλλος να υπηρετεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες μου. Λειτουργώ σαν να περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από εμένα. Είναι αδιανόητο να βγω από τον εαυτό μου. Δυσκολεύομαι να δω και να θεραπεύσω τις ανάγκες του άλλου. Έχω δηλαδή μία νοσηρή οπτική των πραγμάτων. Δεν μπορώ να δω πέρα από τον εαυτό μου. Και τότε τι παθαίνω? Δυσκολεύομαι να δω και να ακούσω. Να δω όχι μόνο εξωτερικά, αλλά πίσω από το φαινόμενο να δω την πραγματικότητα του άλλου. Τι του συμβαίνει και να ακούσω. Να υπάρχει δηλαδή μία ενσυναίσθηση, μια συναισθηματική νοημοσύνη, να καταλάβω το σφιγμό του άλλου, την κατάστασή του. Δεν είναι αυτό ένδειξη δύναμης και υπεροχής το να παραβλέπω την ανάγκη του άλλου και να μπορώ να τον δω? Δεν είναι ένδειξη δύναμης και υπεροχής, αλλά αναπηρίας. Όσο είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας και τα θέλω μας, δεν μπορούμε να συναντήσουμε την ομορφιά που κρύβει ο άλλος και μένουμε στη φτώχεια μας. Ο άλλος, ο κάθε άλλος, όσο και να λειτουργεί με λάθος τρόπο, έχει και μια ομορφιά κρυμμένη μέσα του. Και το λάθος είναι διαστροφή της ομορφιάς. Η φιλαυτία μου με εμποδίζει να έχω αυθεντική και ειλικρινή σχέση. Στην προσπάθειά μου να εκμεταλλευτώ συνειδητά ή ασυνείδητα τον άλλο για τις δικές μου στοχεύσεις, να εκμεταλλευτώ, να χρησιμοποιήσω. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια νόμιμη σχέση. Η σχέση του ζεύγους, η σχέση με τα παιδιά και οι φιλικές σχέσεις. Αυτές που φαίνονται αθώες και ιερείς, αν τις ψάξουμε στο βάθος, υπάρχει ασυνείδητα ή συνειδητά μια διάθεση εκμετάλλευσης. Για τις δικές μου στοχεύσεις λειτουργώ με τακτικισμούς ώστε να χειραγωγήσω τον άλλον. Αυτή η διάθεσή μου, αυτή η συμπεριφορά μου με απομακρύνει και με κλείνει. Μπορεί να φαίνεται κοινωνική η συμπεριφορά μου, αλλά στην ουσία είναι άρνηση του άλλου για αληθινή προσωπική σχέση. Ο άλλος δεν είναι το ενδιαφέρον μου, αλλά το κέρδος που μπορώ να αποκομίσω. Δεν με νοιάζει ο άλλος ως άλλος, αλλά τι κέρδος μπορεί να έχω από μία σχέση. Οι σχέσεις μου λοιπόν ορίζονται από την σκοπιμότητα. Δηλαδή όλα αυτά τι μας οδηγούν? Θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή είναι 5 πράξεις θρησκευτικές που είναι απαραίτητες, αλλά η ουσία της πνευματικής ζωής έχει να κάνει με αυτά. Πόσο σκαλίζουμε το μέσα μας, πόσο κατρευτιζόμαστε και πώς βλέπουμε τη δυσκολία μας. Ο λόγος που επιλέγουμε τις σχέσεις μας και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Συνήθως κίνητρό μας είναι το συμφέρον, και αυτό γιατί δεν πιστεύουμε ότι η χαρά μας είναι η θυσία του συμφέροντός μας για χάρη του άλλου ως έκφραση αληθινής αγάπης. Δεν βλέπουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον άλλο ως πρόσωπο, αλλά ως νούμερο, ως αριθμό μετρήσιμο. Όταν αγνοούμε την ποιότητα, εμένουμε στην ποσότητα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που θα οδηγήσει σε ένα άλλο πρόβλημα, στον θυμό και στην οργή. Πότε γίνεται αυτό? Γιατί βγαίνει ο θυμός και η οργή? Δεν είναι απλώς ο χαρακτήρας μας, κάποιος είναι από χαρακτήρα νευρικός. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Η ιδιοσυγκρασία του να είναι τέτοια. Υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν οι προσδοκίες μου, οι προσδοκίες μας ακυρωθούν ή δεν εκπληρωθούν στο βαθμό που προσδοκούσαμε και επιθυμούμε, τότε οδηγούμαστε είτε στον θυμό και την οργή ή στην κατάθλιψη ανάλογα με τον χαρακτήρα μας. Ο θυμός οδηγεί στη σύγκρουση και στην απόρριψη του άλλου, ενώ η κατάθλιψη στην απομόνωση και στην απομάκρυνση. Και οι δύο καταστάσεις συνοδεύονται από νοσηρές συμπεριφορές που κάνουν τοξική τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Όπως φωνές, εντάσεις, γκρίνια, παράπονο, απέτηση, παθητική επιθετικότητα. Υπάρχει ο ναρκισισμός του θήτη, υπάρχει και ο ναρκισισμός του θύματος. Να φτιάχνουμε που με θύμα. Και να είμαι κακομήνης και όσο κλαίγομαι τόσο να το ευχαριστιέμαι. Η άρνηση διαλόγου, η υπονόμευση και όχι σπάνια οδηγούν σε εχθρότητα και κακία. Αυτό λοιπόν είναι συμπεριφορές που εκφράζουν στη βάση τους μία φιλαυτία. Είπαμε λοιπόν, λύθη, άγνοια, φιλαυτία. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι κάτι που δεν το περιμένουμε. Μια άλλη αιτία που δυσκολεύεται εσείς είναι ο φόβος. Ο άνθρωπος γίνεται φιλαυτός προσβάλλοντας τις σχέσεις και οδηγούμενες πολλές φορές και συμπεριφορές κακές. Όχι γιατί είναι κακός και αρνητικός ο άνθρωπος, αλλά γιατί μπορεί να νιώθει ευάλωτος και προσπαθεί να οχυρωθεί ψώνοντας τύχη αντί του άλλου, χωρίς να μπορεί να κοινωνήσει το προσώπο του άλλου. Πολλές φορές βλέπουμε λοιπόν συμπεριφορές αρνητικές και λέμε τι κακός είναι. Δεν είναι κακός, είναι δειλός. Και λειτουργεί με έναν αρνητικό τρόπο γιατί πρέπει να φανεί δυνατός, γιατί νιώθει ευάλωτος. Ο φόβος λοιπόν είναι μια άλλη αιτία που οι σχέσεις μας πάσχουν. Εξάλλου, καθόλου τυχαίος δεν είναι ο λόγος του Κυρίου ότι η αγάπη διώχνει τον φόβο. Ή την αγάπη θα υπηρετήσουμε ή θα αφαιθούμε στους φόβους μας και στους λογισμούς μας. Έλεγε ο μακαριστός Περγάμου Ιωάννης, ο επίσκοπος, η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου που αποτελεί μέρος της απόρριψης του Θεού. Εφόσον η επιβεβαίωση του εαυτού μας πραγματοποιείται μέσω της απόρριψης και όχι της αποδοχής του άλλου, δηλαδή νιώθω δυνατός να νικήσω τον άλλο και όχι τον αποδεχθώ, όταν φανώ ισχυρότερος του άλλου και όχι τον αποδεχθώ, δεν είναι παρά φυσιολογικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός και απειλή. Η συμφιλίωση με τον Θεό είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συμφιλίωση με οποιοδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι ο φόβος του άλλου ενυπάρχει παθολογικά στην ύπαρξή μας καταλήγει στο φόβο όχι μόνο του άλλου αλλά και κάθε ετερότητος. Δηλαδή φοβάμαι κάθε άνθρωπο, το βλέπω σε απειλή. Ο φόβος που οδηγεί με κάνει να βλέπω, όπως είπαμε, τον άλλο σε απειλή. Αυτό ξεκινά από το ότι δεν παραδέχουμε τον άλλο ως εικόνα του

δεν έχω μεγαλώσει σε υγιές ψυχικό περιβάλλον και δεν είμαι οχυρωμένος πνευματικά, τότε αναπτύσσονται νοσηρές καταστάσεις που έχουν ως βάση τους τον φόβο. Η ζωή μου και οι σχέσεις μου καθορίζονται από την καχυποψία και την ανασφάλεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα η καχυποψία και η ανασφάλεια που την προκαλεί, την καχυποψία. Γίνονται πολλές παρερμηνίες συμπεριφορών και λόγων. Χάνω την ευθύτητα και την αυθεντικότητά μου και ψάχνω διαρκώς κρυμμένα μηνύματα και διαθέσεις στις συμπεριφορές και στα λόγια των ανθρώπων με τους οποίους σχετίζομαι. Δηλαδή κάθε φορά έχω και δεύτερη σκέψη. Προσπαθώ να ανιχνεύσω πράγματα που πολλές φορές δεν υπάρχουν. Αυτή η παρερμηνία οδηγεί σε μια δυσλειτουργία και στον διάλογο και στην επικοινωνία. Άλλο λέει ο άλλος, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος. Άλλο λέει, άλλο ερμηνεύω. Και κάνω συνδυασμού μέσα στο μυαλό μου διαφόρων καταστάσεων. Και αν μάλιστα κυρεύομαι από τον φόβο και τη δειλία και δεν θέλω να εκτεθώ, δεν τα λέω και τα κρατάω μέσα μου. Φανταστείτε τι γίνεται τότε, άντε να βγάλεις άκρη. Δίνω λάθος ερμηνείες και έτσι χάνεται επικοινωνία και συνεννόηση. Δεν τολμώ να εκφραστώ αληθινά και ήρεμα και έτσι κλείνομαι στον εαυτό μου, στο λογισμό μου, στη σκέψη μου και σιγά σιγά δημιουργούνται βεβαιότητες ως προς τον άλλο και τη σχέση. Οι βεβαιότητες μας, έχω μια σιγουριά δηλαδή και λέω ότι άλλος είναι έτσι, τελείωσε. Βάζω την ταμπέλα. Αυτό είναι τρομερό. Όχι μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο που φέρνει μια δυσλειτουργία, αλλά και σε πνευματικό. Μπορώ να είμαι σίγουρος τελεσίδικο άλλος ποιος είναι και τι μπορεί να είναι. Η αλλαγή δεν υπάρχει, μετάνοια δεν υπάρχει, χάρη του δεν υπάρχει. Εδώ οι ίδιοι άνθρωποι, το μπορεί είμαστε άγγελοι και το βράδυ διάβολοι και αντίθετα. Οι βεβαιότητες είναι ένα οριστικό κλείσιμο και απομόνωση από τον άλλο. Έχω αποφασίσει πως έτσι αυτός είναι, τελείωσε. Θεωρώ ότι ο άλλος δεν πρόκειται να αλλάξει. Η πεποίθηση μου ότι ο άλλος δεν έχει καλές προθέσεις και ούτε μπορεί να διορθωθεί κρύβουν τη δυσκολία μου να αναλάβω την ευθύνη μιας σχέσης εμποδίζοντάς τη να εξελιχθεί. Στην ουσία όταν έχω τη βεβαιότητα ότι ο άλλος είναι έτσι τελεσίδικα και δεν πρόκειται να αλλάξει είναι μια θέση ανευθυνότητας. Γιατί αν πιστέψω ο άλλος μπορεί να αλλάξει έχω ευθύνη σε αυτό. Και μπορώ να λάβω την ευθύνη σχέσης και την ευθύνη εξελιχθεί σχέση. Μου είναι πιο βολικό για να μην ασχολούμαι και να παραιτηθώ τελείως και να δω τη δουλειά μου, να πω άλλωστε τελείωσε, αυτός είναι, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί του. Η καχυποψία όταν χρονίσει εξαιτίας της ανασφάλειάς μου και ανασφάλεια μου μπορεί να είναι γιατί δεν είναι γεμάτο το συναισθηματικό μου δοχείο από την παιδική μου ηλικία, από τραύματα που ίσως δεν έχω συνειδητοποιήσει σε πολύ μικρή ηλικία, τότε θα γίνει η καχυποψία κρυμμένος θυμός, είτε θα τον εκφράσω, είπαμε, και θα γίνει επιθετικότητα, ή θα τον κλείσω μέσα μου και θα γίνει επιθετικότητα προς τον εαυτό μου κατάθλιψη, που θα φέρει πολλά προβλήματα και σωματικά προβλήματα, ή θα γίνει έχθρα και μνησικακία. Η μνήμη του προσώπου του άλλου δεν μου γεννά άνοιγμα και χαρά, αλλά θλίψη και κλείσιμο, δυσαρέσκεια. Αυτό ίσως είναι από τις μεγαλύτερες πτώσεις. Η αμαρτία δεν είναι να συγκρουστώ με τον άλλο, λέει τι ιδέα έχω για τον άλλο, πώς το νιώθω τον άλλο, τι είναι ο άλλος για μένα, πώς τον αντιλαμβάνομαι. Ο άλλος είναι η ζωή μας και όχι η κόλασή μας κατά τους πατέρες. Είναι αφορμή δοξολογίας και όχι δυσαρέσκειας. Ασφαλώς και όλοι βρισκόμαστε σε αδυναμίες και πάθη, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αντιθέτως είναι και πολύ ελπιδοφόρο γιατί μας γεννά την ανάγκη της κατανόησης και της επίοικιας και της αποδοχής. Άρα τα προβλήματά μας δεν είναι το πρόβλημα. Οι αμαρτίες μας, οι αποτυχίες μας μπορεί να είναι και ευλογία. Γιατί μου γεννά μια άλλη διάθεση. Να είμαι συγκαταβατικός με τον άλλον. Όποιοι και αν είμαστε, όσες δυσκολίες και να μας συμβούν στη ζωή μας και στις σχέσεις μας, αυτό που μας δικαιώνει και μπορεί να μας οδηγήσει σε ευλογημένες διεξόδους είναι η ελπίδα. Ο χειρότερος άνθρωπος είναι ένας εν δυνάμει Άγιος. Η πιο αποτυχημένη και τραυματισμένη σχέση, αν έχουμε διάθεση μαθητείας και όριμης αυτοκριτικής, μπορεί να γίνει πηγή σοφίας και χρήσιμης εμπειρίας για πολλούς άλλους. Άλλο θέμα το οποίο επίσης δημιουργεί προβλήματα

0: στις σχέσεις είναι τα όρια. Η έλλειψη ορίων, η δυσκολία να θέτω όρια. Εμείς φανταζόμαστε κακώς ότι η αγάπη είναι τα δίνουμε όλα. Ένα συνέστημα χωρίς σχήμα έτσι. Μια σχημάτιστη διάθεση, μιας καλής καταστάσεως και διαθέσεως. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο να έχω διάθεση αγάπης, είναι και να ξέρω να αγαπώ. Να ξέρω να σχετίζομαι με τον άλλο. Να μπορώ να επικοινωνώ, να βρω τον τρόπο να συνομιλώ ειρηνικά με τον άλλο και να εξελίσσει τη σχέση. Η ανοριμότητά μας εξαιτίας του ότι δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας, δεν τον φροντίσαμε, μας εμποδίζει να κάνουμε σωστή διαχείριση της ζωής μας και των σχέσεών μας. Θα τονίσουμε κυρίως τη δυσκολία να θέτουμε όρια στις σχέσεις, γιατί παρανοήσαμε το περιεχόμενο και την έννοια της αγάπης. Όταν λοιπόν δεν είμαστε δουλεμένοι μέσα μας, τότε είμαστε εχμάλωτοι στις ψυχολογικές μας καταστάσεις, στους φόβους μας, στις ανασφάλειές μας, στις καχυποψίες μας, στο θυμό μας, στο υπερβολικό μας συνέστημα κλπ. Για να δούμε τι σημαίνει όρια και πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα στη σχέση. Τα όρια, όταν μέσα σε κάποιον βάζεις όρια, όλοι φανταζόμαστε να βάλω όρια στον άλλο, να τον περιορίσω τον άλλο, να τον βάλω στη θέση του δηλαδή. Και πολλοί γονείς και πολλοί στη σχέση έρχονται και λένε «Μα πάτερ προσπαθώ να βάζει όρια, αλλά δεν ακούει». Δεν είναι αυτό όρια. Τα όρια δεν έχουν καμιά σχέση με τον έλεγχο πάνω στη ζωή του άλλου. Το αντίθετο. Είναι κυρίως η παραίτηση από κάθε είδους έλεγχο και η αρχή της αληθινής αγάπης. Παρετούμε από κάθε πρόθεση να χειραγωγώ τον σύντροφό μου και του επιτρέπω να πάρει τη δική του ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά. Δηλαδή τα όρια δεν είναι μια τεχνική για να μπορώ να γίνει ο άλλος του χεριού μου, αλλά ένας τρόπος να αγαπώ αληθινά και να σχετίζομαι. Τα όρια που θέτω αφορούν εμένα. Δείχνω τι πρόκειται να κάνω ή να μην κάνω. Αναλαμβάνω την ευθύνη των αισθημάτων μου, των επιθυμιών μου και ξεκαθαρίζω στον άλλο και στον εαυτό μου τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω. Ο άνθρωπος που βάζει σωστά όρια χαρακτηρίζεται από την αυτοκυριαρχία και την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του. Αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τον άλλον και κάθε αντιπαράθεση μαζί του. Επειδή δεν αντέχουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται αυτό που δίνουμε να γίνεται όπως το λέει και το επιθυμεί η καρδιά μας. Γνωρίζοντας ότι αν ξεπεράσουμε τα όρια της αγάπης μας, θα καταλήξουμε στο θυμό και στην πικρία. Το πρόβλημα προκύπτει όταν κατηγορούμε τον άλλο για τη δική μας έλλειψη ορίων. Συχνά δίνουμε στο σύντροφό μας περισσότερα από αυτά που θα θέλαμε κατά βάθος να δώσουμε. Όμως δεν με ανάγκασε κανένας να δώσω αυτά που δεν μπορώ να δώσω. Με ανάγκασε η δειλία μου πως αν δεν τα δώσω θα χάσω τον άλλον. Με ανάγκασε ο χειριστικός μου τρόπος να δώσω για να λάβω. Δεν είναι ξεκάθαρη η διάθεση μου. Οπότε συχνά δίνουμε στον σύντροφό μας περισσότερα από όσα θα θέλαμε κατά βάθος και μετά πικραινόμαστε και θυμώνουμε μαζί του επειδή δεν μας εμπόδισε να του δώσουμε τόσα πολλά. Αντί εμείς να ξεκαθαρίσουμε ότι τόσο μπορούμε να δώσουμε, θέλουμε ο άλλος να το καταλάβει και να μην απαιτεί. Ο άλλος δεν απαιτεί. Εμείς το φανταζόμαστε. Και αν απαιτεί, εγώ είναι δική μου ευθύνη τι θα δώσω. Δεν είναι γιατί μεγάλωσα στην εκκλησία και ένα καλό παιδάκι δίνει τα πάντα. Μπορείς να δώσεις τόσα. Ποιο είναι το κίνητρο που τα δίνεις. Το κλειδί είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι οι άλλοι υπεύθυνοι για τα όρια μας, αλλά εμείς. Μόνο εμείς μπορούμε να ξέρουμε τι μπορούμε και τι θέλουμε να δώσουμε. Και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το χάραγμα της οριοθετικής μας γραμμής. Αν δεν τη χαράξουμε, πολύ γρήγορα θα μαζευτούν μέσα μας θυμός και πικρία. Ο φόβος να χάσουμε την καλή ιδέα που έχουμε εμείς και οι άλλοι για τον εαυτό μας, μας εμποδίζει να βάζουμε όρια, με αποτέλεσμα την καταπίεση. Τι συμβαίνει όμως όταν ο άλλος προσβάλλει τα όρια μας, ξεπερνάει τα όρια μας? Αποδεχόμαστε ασφαλώς τον άλλο όπως είναι. Σεβόμαστε την απόφασή του να είναι αυτό που είναι. Αλλά του συμπεριφερόμαστε έτσι ώστε να έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που του αναλογούν. Δύο παραδείγματα. Αν κάποιος είναι οργύλος και διαρκώς φωνάζει, δεν είναι ωραία, σταμάτα μη φωνάζεις, αλλά το εξηγήσεις του άλλου, της άλλης, του οποιοδήποτε. Δικαιούσε, είσαι ελεύθερος να φωνάζεις όσο θέλεις. Αυτό εμένα δεν με βοηθάει. Δεν μου κάνει καλό στη σχέση. Να ξέρεις, όταν εσύ επιλέγεις κάτι τέτοιο, εγώ θα αρνούμε το διάλογο και θα φεύγω. Τότε θα δει όλος ότι έρχεται αντιμέτωπος με αυτό που κάνει. Αν το αρέσει, θα συνεχίσει να το κάνει. Ή όλος μπορεί να είναι αλκοολικός. Δεν είναι όρια. Σταμάτα, καταστρέφεις την οικογένεια, μην πίνεις άλλο. Αλλά όρια είναι. Αν θέλεις, μπορείς να είσαι και να καταστρέφεις την οικογένεια και εμάς. Όμως εγώ δεν θα σε ακολουθήσω αυτό. Θα πάρω το παιδί και θα φύγω. Αυτό σημαίνει όρια. Δεν είναι χριστιανικό να κάθομαι σε μια παθολογική συμπεριφορά. Αυτό είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη να αναλαμβάνω τις συνέπειες μιας νοσηρής τάσης που με συνείδηση επέλεξε ο άλλος. Ίσως μας είναι βολικό πολλές φορές να αναλαμβάνουμε το ρόλο του θύματος και να νιώθουμε ικανοποίηση στο να περιγράφουμε σε τρίτους την ενόχλησή μας. Είναι πιο εύκολο κατά λίγο καταπιεσμένος και παραπονούμενος παρά υπεύθυνος που αναζητεί την ελευθερία και να οικοδομήσει σχέσεις ουσίας με περιεχόμενο. Σχέση σημαίνει πρόσωπα ελεύθερα που συνδέονται με λόγο και επίγνωση. Άλλοι λόγοι λοιπόν που δημιουργούν προβλήματα στη σχέση. Να πάμε και σε πιο απλά πράγματα. Υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες που κάνουν προβληματική τη ζωή μας και κατ' επέκταση τις σχέσεις μας. Ποιοι είναι? Είναι ο τρόπος ζωής μας, η απουσία χρόνου, η κακή διαχείριση του χρόνου που μας απομακρύνει από τον εαυτό μας. Δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Αν δεν έχω επαφή με τον εαυτό μου, δεν έχω μπούσουλα μέσα μου, θα έχω επαφή και συνεννόηση με τον άλλον? Δίνω χρόνο στη σχέση μου? Βρίσκω τρόπο να έχω μέσα μου χαρά και να είμαι δημιουργικός? Οι σχέσεις κουράζονται γιατί είμαστε κουρασμένοι και εμείς. Δεν έχουμε ενδιαφέροντα. Σχέσεις δεν σημαίνει απλώς να μην έχω πρόβλημα, αλλά να έχω ουσία και χαρά. Κάνουμε πράγματα που εκπλήσουν τον εαυτό μας και τη σχέση. Δημιουργούμε ανοίγματα ανεξαρτήτου ηλικίας τέτοιου που να υπάρχουν προσδοκίες χαράς και ενδιαφέροντος. Είμαι ενδιαφέρον για τον άλλον. Δίνω τις προϋποθέσεις ο άλλος να αναπτύξει τα χαρίσματά του, γίνεται ο άλλος ενδιαφέρον για μένα. Απαιτώ να με αγαπούν, εγώ προσπάθησα να είμαι αξιοαγάπητος. Όταν δεν φροντίζουμε, η απουσία λοιπόν του χρόνου ή η κακή διαχείρισή του μας απομακρύνει από τον εαυτό μας. Όταν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας και δεν το σεβόμαστε, πώς θα φροντίσουμε τον άλλο και τις σχέσεις μας? Τον άλλο τον βλέπουμε όπως βλέπουμε τον εαυτό μας. Αν εκτιμούμε τον εαυτό μας, τον σεβόμαστε, τον έχουμε περί πολλού και δεν είναι εγωισμός αυτός, τον έχουμε περί πολλού με την έννοια των δυνατοτήτων που έχουμε και των χαρισμάτων μας έδωσε ο Θεός και της κλίσης μας έδωσε ο Θεός, αν λοιπόν σεβόμαστε τον χρόνο μας, τη διατροφή μας, τη γυμναστική μας, τον τρόπο μας, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την όλη στάση ζωής μας που ανάλογα θα δω και τον άλλο. Χρειαζόμαστε λίγο προσωπικό χρόνο να αδειάσουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να διαλεχθείς με τον άλλον αν πρώτα δεν διαλέγεις με τον εαυτό σου. Να έχουμε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιες στιγμές την εβδομάδα που δεν σκεφτόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Είχα ένα φίλο ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, μου λέει έχω αποφασίσει και έβαλα όρο στον εαυτό μου μισή μέρα τη βδομάδα να μην κάνω τίποτα, να είμαι εγώ και ίδιος και σε απόλυτη ησυχία. Να αδειάζουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν λίγο προσωπικό χρόνο να αδειάζουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τον εαυτό μας. Η κούραση, η ένταση, το άγχος είναι επιβαρυντικά για μια όμορφη δημιουργική σχέση. Η μελέτη, η προσευχή, η διαρκής επανατοποθέτηση όταν χρειάζεται. Ένα ριστάν, να κάνουμε μια επανεκκίνηση διαρκής. Δεν είμαστε πάντα ήδη. Θα είναι τραγικό ένας που είναι παπάς να έχει την ίδια προσέγγιση στα 25 και την ίδια στα 60. Αν δεν εξελισσόμαστε, το ίδιο καθένας και στην σχέση του και στην οικογένειά του και στη δουλειά του και στους φίλους του, αν δεν εξελίσσεται ως άνθρωπος και δεν ανανεώνεται διαρκώς. Ο νέος δεν είναι αυτός που ηλικιακά είναι νέος. Νέος είναι αυτός που διαρκώς έχει ενδιαφέρον και ανανεώνεται διαρκώς μέσα του. Επανατοποθετείται. Βάζει διαρκώς αρχή. Και η ανανέωση λοιπόν, η επανατοποθέτηση όταν χρειάζεται και η ανανέωση μας φρεσκάρουν και μας κάνουν πιο έτοιμους για επικοινωνία και σχέση. Είναι σημαντικό να είμαστε φρέσκοι, να εκπέμπει μια φρεσκάδα. Ένας κουρασμένος, χωρίς ενδιαφέροντα και ενθουσιασμό άνθρωπος δεν είναι καθόλου ελκυστικός και ενδιαφέρον για τη σχέση. Αν θεωρούμε ότι είναι σημαντικές οι σχέσεις της ζωής μας και τις επιδιώκουμε, θα μας κάνουν πιο όριμους, γιατί οι σχέσεις προϋποθέτουν ευθύνη και ετοιμασία. Οι προσωπικές μου εμπειρίες, οι αναζητήσεις, οι αποκαλύψεις είναι αφορμή πλουτισμού στις σχέσεις. Ένας κενός αδιάφορος άνθρωπος είναι κουραστικός και στη σχέση. Η ποιότητα της σχέσης φανερώνει και την ποιότητα των προσώπων και το αντίστροφο. Οι σχέσεις δεν είναι μόνο άσκηση και κόπος, αλλά και ευλογία που λειτουργεί θεραπευτικά σε πολλές περιπτώσεις. Εξάλλου γι' αυτό υπάρχει εκκλησία ως κοινότητα σχετιζομένων προσώπων και αγαπωμένων προσώπων. Τον Θεό τον πλησιάζουμε εν σχέση με τον αδελφό μας. Η κάθε σχέση και η κάθε συνάντηση με το πρόσωπο αδελφού μας είναι ευκαιρία πνευματική. Θα το δούμε έτσι μόνο όταν είμαστε καλλιεργημένοι πνευματικά. Αναφέραμε λοιπόν, τελειώνοντας, πολλές αιτίες για τις οποίες οι σχέσεις πάσχουν. Είπαμε την άγνοια και τη λύθη, τη φιλαυτία και την εγωκεντρικότητα, τον φόβο, την απουσία ορίων, την ανοριμότητα, την κακή διαχείριση ζωής μας και την ανευθυνότητα. Όμως αυτά δεν μειώνουν την αξία της σχέσης. Μια κακή σχέση είναι προτιμότερη από την απομόνωση. Γιατί έτσι μπορεί να δεις τις αδυναμίες σου, να ταπεινωθείς και έτσι να μπεις σε σωτήριους δρόμους. Και λέει κάτι εκπληκτικό που είναι με ένας κανόνας γενικότερο στην πνευματική ζωή. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στον Θεό αρέσει περισσότερο η ταπείνωση για το κακό και τα λάθη που κάναμε παρά η περηφάνεια για το καλό που κατορθώσαμε. Ένας λόγος συγκλονιστικός. Ανατρέπει τα πράγματα όπως θα φαντάζομαστε. Η θεραπεία των σχέσεων, πέρα από την καταπερίπτωση αντιμετώπιση, βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Χρειάζεται να σχετιστούμε μαζί Του, ώστε να γευτούμε την παρουσία Του και να διδαχθούμε εμπειρικά τι σημαίνει σχέση και τι παράδεισο κρύβει. Η μετάνοια είναι λύση του προβλήματός μας. Μετάνοια σημαίνει γκρέμισμα των τυχών και άφημα στο πέλαγος της αγάπης Του. Γευόμαστε προσωπικά τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει εμπιστοσύνη. Γευόμαστε προσωπικά μέσα από τη σχέση μας με τον Χριστό. Γεμάτοι από την άνευ όρων αποδοχή και αγάπη Του, έχουμε τις προϋποθέσεις να διαμορφώσουμε σχέσεις με τέτοια ποιότητα. Η μετάνοια, η προσευχή και η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία μας δίνουν όλες τις πνευματικές προϋποθέσεις και τη χάρη του Θεού να δουλέψουμε τις σχέσεις μας και με επίγνωση να ξεπεράσουμε τις αιτίες που μας απομακρύνουν ο αδελφό μας. Γιατί η πρώτη, η μοναδική σχέση είναι η σχέση με τον Χριστό και κυρίως η Θεία Ευχαριστία. Όταν γίνεσαι ένα με τον Χριστό, κοινώνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει ενότητα. Και όταν βιώνεις διαρκώς αυτό το μυστήριο και έχεις αναπτυχθεί σε αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία, τότε αυτό σου δίνει μια αγωγή να καταλάβεις τι σημαίνει σχέση και στην καθημερινότητά σου. Το μυστήριο της Εκκλησίας λειτουργεί μεταμορφωτικά. Τα εμπόδια τα κάνει εφόδια. Γνωρίζουμε και περιγράφουμε τις δυσκολίες και τις περιγράψουμε όχι για να απογοητευτούμε και να αρνηθούμε τις σχέσεις, αλλά αντιθέτως να βρούμε τον λόγο και το κίνητρο να τις ξεπεράσουμε. Για να απολαύσουμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Θα το απολαύσουμε όταν στο πρόσωπό του συναντήσουμε τον Χριστό. Λένε οι πατέρες μας, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Το ζητούμενό μας δεν είναι απλώς να βελτιωθούν οι σχέσεις μας και να γίνει πιο ευχάριστη η ζωή μας, αλλά να γίνουν όλοι και όλα Χριστός. Οι σχέσεις όλες, ίσως ακόμη και πιο πολύ, πιο δυσκολεμένες, γίνονται ισχυρότερη οθητική δύναμη προς τον Χριστό. Οι σχέσεις μας καθρεφτίζουν και μας φέρουν ενώπιον των ευθυνών μας. Δεν θέλουμε να γευτούμε, αν θέλουμε από τώρα να γευτούμε τον Παράδεισο, όλη μας η φροντίδα είναι να επιθυμούμε να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών μας και να κινούμε μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγιο Καθηγούμενο τον Πατέρα Βαρνάβα. Νομίζω ο λόγος του ήταν στη διάσταση πνευματικότητος και ψυχογραφήματος. Με την έννοια ότι συνδυάσει, συγκεράσατε τον αγώνα της πνευματικής ζωής με την εμβάθυνση του ψυχισμού του ανθρώπου, το πώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, αλλά και παράλληλα δίνοντας την ελπίδα της ανάκαμψης, της επανεκκίνησης, κάτω από το πρίσμα της, του Λόγου του Κυρίου μας, του Αναστάντους Κυρίου μας. Εγώ μπορώ να ομολογήσω ότι με βάλατε έτσι σε πολύ περίσκεψη για το πώς λειτουργώ, όχι μόνο σαν πρόσωπο, αλλά και σαν κληρικός, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας να κάνει έτσι μια εμβάθυνση στον εαυτό του, να δει το άνοιγμα της αγκαλιάς του ή το κλείσιμο της καρδιάς του, που οφείλεται, και να λαχταρίσει το άνοιγμα της καρδιάς του προς τον άνθρωπό του, προς τον άνθρωπο τον οποίο βιώνει στο σπίτι, με τον οποίο συνεργάζεται, με τον οποίο συναντά στην καθημερινότητά του. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι διαθέσιμος, έκανε τόσο ταξίδι, να αξιοποιήσουμε έτσι την καλή του διάθεση και να θέσουμε ερωτήσεις. Ήδη ένα χέρι βλέπω, ο Αντώνης, να πάει το μικρόφωνο, είναι αριστερά, Σταύρο, ναι.
2: Υπέροχα και πολύ διαφωτιστικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω όμως δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, ωραία, όταν έχουμε οι σχέσεις, τα προβλήματα στις σχέσεις, τις δικές μας με τους άλλους, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ βοηθητικά, να το λάβουμε υπόψη μας. Πολλές φορές όμως, εμείς και ως γονείς, βλέπουμε σχέσεις προβληματικές που θα θέλαμε να τις γλυκάνουμε, να τις βελτιώσουμε στους άλλους.
1: Αντώνη, κοντά
2: σου που αγαπάμε. Ας πούμε, βλέπουμε, ξέρω, τα παιδιά μας κάποια στιγμή είναι μεταξύ τους πολύ, έχουν μπει σε μια δίνη άσχημη σχέσεων. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για τους, γιατί να βελτιώσουμε τις σχέσεις των άλλων που εμείς τις παρατηρούμε ως θεατές? Αυτή είναι η μία ερώτηση. Να πω και την άλλη?
0: Ναι, ευχαριστώ.
2: Η άλλη είναι, όπως είπατε πολύ, δηλαδή τουλάχιστον έτσι κατάλαβα, ότι η σχέση που έχουμε εμείς με τον εαυτό μας πολλές φορές αντανακλάται στις σχέσεις με τους άλλους. Θα μπορούσατε, ας πούμε, να περιγράψετε σε αδρές γραμμές ποια είναι η σωστή σχέση με τον εαυτό μας? Αυτά.
0: Είπατε την πρώτη ερώτηση ότι όταν βλέπουμε ως τρίτη κάποιες σχέσεις οι οποίες έχουν μια νοσηρότητα, πώς αντιδρούμε? Βεβαίως αυτό είναι κάτι γενικό το ερώτημα και η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι παιδιά μας, είναι φίλοι μας, είναι συνάδελφοί μας, είναι ανάλογα... Πώς είπατε?
2: Είναι δικές σας. Εμείς με τον κάθε ένα από αυτούς έχουμε, ας πούμε, ωραία σχέση.
0: Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους σχέση έχουμε και αν μέχρι τώρα η σύνδεση που είχαμε επηρέασε αυτούς. Αν είναι για παράδειγμα παιδιά, δεν έρχεται ξαφνικά ένα πρόβλημα ουρανοκατέβατο, το οποίο είναι άσχετο με τι σχέση είχαμε μέχρι τώρα εμείς μαζί τους και τι αγωγή δώσαμε και τι παράδειγμα δώσαμε, έτσι δεν είναι? Οπότε όταν ανάλογα περίπτωση χρειάζεται να κάνουμε και μια αυτοκριτική μέσα μας, γιατί είναι τελείως αντιφατικό όταν εμείς προκαλέσαμε το πρόβλημα με κάποιο τρόπο, με την αγωγή που δώσαμε, ξαφνικά να γινόμαστε θεραπευτές του προβλήματος. Αν δηλαδή προκαλέσαμε το πρόβλημα, τότε για να μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να λειτουργήσουμε θεραπευτικά, πρέπει να θεραπεύσουμε το πρόβλημα μέσα μας που προκάλεσε. Ή τέλος πάντων, έχει μια συμμετοχή σε αυτό το οποίο βλέπουμε. Άρα, το πρώτο είναι μέσα μας να φτιάξουμε την κατάστασή μας. Τι ήταν λάθος? Να έχουμε μια αυτοκριτική, όχι με την έννοια την παθητική και την αρνητική, αλλά για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε εμείς. Το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με τι ηλικία είναι αυτή με τους οποίους αναφέρεστε. Γιατί αν είναι ενήλικες, πρέπει να μας δώσουν το δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Εμείς μέσα από μια έλλειψη ορίων, Όταν δούμε ένα στριβό, ερχόμαστε κατευθείαν, γιατί δεν το αντέχει ο ψυχισμός μας, δεν αντέχουμε φασαρία, γιατί το συναίσθημά μας είναι ευάλωτο και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη των συναισθημάτων μας. Αμέσως αντιδρούμε. Εκείνη τη στιγμή πιο πολύ μας νοιάζει η πληγή που αισθανόμαστε εμείς από αυτό που βλέπουμε παρά αυτή ήδη. Άρα χρειάζεται άλλο όριο και στο δικό μου συναίσθημα. Ποιο είναι το κίνητρο που πηγαίνω, αυτόκλητος θεραπευτής του άλλου, γιατί αγαπώ τον άλλο ή γιατί ο άλλος μου δίνει μια εικόνα που μου ενεργοποιεί κάποιες πληγές που έχω μέσα μου, ή γιατί με δείχνει ότι είμαι αποτυχημένος ή γιατί δεν μπορώ την ένταση, γιατί φοβάμαι. Ξεκαθαρίζω λοιπόν τα κίνητρά μου, αλλά ποτέ δεν μπορώ να γίνει αυτόκλητος θεραπευτής του άλλου αν ο άλλος δεν μου το ζητήσει. Αλλά και τότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί μπορεί οι άνθρωποι που έχουν τη δυσκολία να με χρησιμοποιούν, να τριγωνοποιείται η σχέση. Μα πόσοι άνθρωποι αντί να αναλάβουν την ευθύνη τους πηγαίνουν στον πνευματικό για παράδειγμα, τον χρησιμοποιούν και ψάχνουν έναν τρίτο για να εκτονώνονται και να βρουν μια δικαίωση. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι άλλοι να τη βρίσκουν και την πλέον ο πνευματικός. Χρειάζεται να μην τριγωνοποιούμε τις σχέσεις. Δηλαδή μην δεχθείτε κι εσείς, λέμε, επιθυμάστε το ερώτημα, να μπείτε σε ένα παιχνίδι που σας χρησιμοποιεί ο άλλος τριγωνοποιώντας τη σχέση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι η ζωή μας, ο τρόπος μας να αποκαλύπτει άλλο τρόπο από αυτόν που έχουν και συγκρούονται. Και μόνο μας θέσουν ερωτήματα, με πολύ προσοχή διαφυλάσσοντας τα όρια να πάρουμε θέση. Αλλά ποτέ να μην δεχθούμε να γινόμαστε μέρος του προβλήματος. Γιατί πολλοί μέσα σε μια νοσηρή συναισθηματική διάθεση, γιατί είμαστε υπερευαίσθητοι, γιατί δεν αντέχουμε τις εντάσεις, τις φωνές, τα κλάματα και τους καημούς, μπαίνουμε να τρέξουμε και άλλος μας χειραγωγεί, μας εκμεταλλεύεται. Και αν είναι και μαέστρος ο άλλος και μάθει τα κουμπιά μας, μας σέρνει από τη μύτη όπως θέλει. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε πνευματικό έργο και δίνουμε αγάπη. Χαζοί είμαστε. Θύματα είμαστε. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση να έχουμε ανοιχτό τον ορίζοντά μας και τις κεραίες μας πώς λειτουργούμε. Αν λοιπόν διαφυλάσσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορεί με έναν όμορφο τρόπο να ζητάει ο άλλος και με πολύ φιδό να λέμε πράγματα, να είναι δουλεμένα μέσα μας, να έχουν διάκριση, να ξεκαθαρίζουν ποιος το λέει, για ποιο λόγο το λέει και τι ζητάει από αυτό. Σε αυτό θα χρειάζεται και λίγο φωτισμός, γι' αυτό χρειάζεται και προσευχή και αγάπη πνευματική, να αγκαλιάσουμε το πρόβλημα και τους ανθρώπους, γιατί αν εγώ δεν είμαι ήσυχος και ταραγμένος, τι γίνεται, είναι δύο ταραγμένοι που προσθέτει και ένας τρίτος. Πιο πολύ επηρεάζουμε από το κλίμα που εκπέμπουμε παρά με αυτά που λέμε. Όταν μιλούμε σε καταστάσεις είναι καλό να μιλάμε αργά, σταθερά και ήρεμα. Αν έχει δυνατόν να ακούσει άλλος, συνεχίζουμε, δεν ακούει φεύγουμε. Όταν δεν μας ακούει άλλος, εμείς τι κάνουμε, φωνάζουμε πιο πολύ για να μας ακούσει. Πιο πολύ κλείνει τα αυτιά του. Πολλές φορές την πατήσαμε. Όταν άνθρωποι είναι χειριστικοί, αντιδρούμε, φωνάζουμε. Ο θυμός τι είναι, είναι μια αίσθηση, μια ομολογία ασυνείδητη ότι το πρόβλημα ξεπερνάει και φωνάζω για να φανώ δυνατό στο πρόβλημα. Δεν είναι μαγκιά και δύναμη φωνή, είναι αδυναμία. Και ούτε με ακούει άλλο το φωνάζω, πιο πολύ κλείνει τα αυτιά του. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε σταθεροί, ήρεμοι, με πρότυπα να λέμε αυτά που χρειάζεται η κάθε περίπτωση. Το δεύτερο, είπατε, η σχέση με τον εαυτό μου πώς καθρεφτίζεται, έτσι. Αν εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος που δεν εκτιμάει τον εαυτό του, τότε θα λειτουργώ δουλικά σε μία σχέση. Για παράδειγμα, έχω πολλούς νέους που μπορεί να οδηγούνται σε πρόωρες και πολλαπλές σεξουαλικές σχέσεις προγάμου, όχι γιατί είναι ανήθικοι, γιατί ψάχνουν μια αποδοχή. Όχι γιατί είναι ανήθικοι, ψάχνουν μια αποδοχή. Και πληρώνουν αυτό, πληρώνουν αυτά τα διόδια, αυτό τον φόρο, για να σταθούν μια αποδοχή. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Ο άλλος μπορεί να είναι εξυπηρετικός, μπορεί να δούμε και σε μια νωρία ανθρώπους να τρέχουν. Δεν το κάνω από αγάπη, γιατί ψάχνουν μια αποδοχή, να αισθανθούν ότι κάτι είναι. Δεν το κάνω αυθεντικά. Και μετά από πολύ καιρό καταπιέζονται, ξαφνικά μια μέρα ξαφνίζει και λες: πού πήγε αυτός. Δεν το αντέχει αυτό. Ψάχνεις και λες, και σου κατεβάζει τέτοια παράπονα χρόνου. Λες, πότε έγινε αυτό για το περίοδο? Γιατί δεν μου μιλούσες? Γιατί δεν το καταλάβανετε, πάτερ, εσείς μόνος σας? Γιατί όλος δεν εκτιμά τον εαυτό του και λειτουργεί έτσι. Άρα είδατε, όταν δεν εκτιμά τον εαυτό μου, βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Όμως υπάρχει και μια άλλη εκδοχή αυτού του πράγματος. Αν δεν βρω την προσωπική μου αξία και δεν προσέχω τον εαυτό μου και δεν τον σέβομαι και δεν με φροντίζω, δεν θα μπορώ να φροντίσω ούτε τον άλλο. Ένας άνθρωπος που ξέρει το πρόγραμμά του, βάζει μια τάξη και μια σειρά στη ζωή του και φροντίζει τον εαυτό του, με ανάλογο τρόπο θα δει και τον άλλο. Χρειάζεται λοιπόν να έχω μια ισορροπία και με τον εαυτό μας και με τον άλλο.
3: Ευχαριστούμε, Πάτερ, για την ομιλία σας. Ήθελα να ρωτήσω, σε μια σχέση μεταξύ είτε φίλων είτε συγγενών κτλ, που αυτή η σχέση είναι τοξική, σε πληγώνει ο άλλος, εσύ προσπαθείς να μείνεις στη σχέση γιατί τον αγαπάς, αλλά συνεχίζει αυτή η σχέση και σε τρώει, σε πληγώνει, σε αιμορραγεί. Εν τέλει είναι καλύτερο να φεύγεις, να διακόπτεις τη σχέση σου και απλά να προσεύχεσαι για αυτόν τον άνθρωπο και να είσαι μακριά του, ή να συνεχίζεις να μένεις σε αυτή την τοξική σχέση?
0: Είναι ωραία, πολύ ωραία ερώτησή σας. Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την ερώτηση. Όταν μια σχέση είναι τοξική, της μόδας η έννοια τοξικότης. Είναι τη σύγχρονη ορολογία, την τελευταία δεκαετία. Όταν κάτι μας ζωρίζει, το λέμε τοξικό. Λοιπόν, τοξίνες πνευματικές. Και λες, όταν άλλος είναι τοξικός, να μείνω σε αυτή τη σχέση ή να φύγω όταν προσπαθώ και δεν βγαίνει άκρη? Δεν τα απευθύνουμε σε εσάς, εξ αφορμής της ερώτησης το λέω. Ρωτήσαμε κι εμείς αν είμαστε τοξικοί για τους άλλους? Είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε και είναι μόνο ο άλλος? Οπότε πολλές φορές είναι συγκοινωνία δοχεία. Παίρνω ό,τι δίνω. Και τοξικότητα δεν σημαίνει κατά ανάγκη κάτι αρνητικό ή μια κακότητα. Τοξικότητα μπορεί να είναι και η μιζέρια, η ανασφάλειά μου, η μειονεξία μου. Και να κρύβω, να είμαι μένος εκεί, κουλουριασμένος, και να βλέπω τον άλλο με τη φαντασία μου ότι με ελέγχει, με κρίνει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί να είμαι εγώ ανασφαλής, ενοχικός, να κρύβομαι και να νομίζω ότι ο άλλος με κρίνει, ότι με κατηγορεί, και μέσα μου τρελαίνομαι, ζαλίζομαι και το χαρακτήριζε τοξικό. Ενώ ήταν δικό μου το πρόβλημα. Ή αντίστροφα, μπορεί να συμβαίνει. Ο άλλος να έχει ένα θράσος, να έχει μια επιβολή, να μην σέβεται την αξία μου, εγώ να μαζεύομαι και να πει: τον κακομοίρη, δεν τον αντέχω αυτόν τον άνθρωπο. Μα εσύ με προκάλεσες. Πολλές φορές ο ένας προκαλεί στον άλλο αυτή την κατάσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια έτσι. Να έχουμε αναπτύξει τα αισθητήριά μας, να δούμε πρώτα μέσα μας τι συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές, όταν πάμε και σε ένα πνευματικό, περιγράφουμε γεγονότα. Τα γεγονότα πολλές φορές δεν λένε τίποτα. Άλλο δείχνει τι έχουμε μέσα μας όταν περιγράφουμε τα γεγονότα και όταν συμβαίνει κάτι. Ποια είναι η διάθεση εσωτερική μέσα μας. Να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι συμβαίνει, πώς βλέπω τον εαυτό μου, πώς βλέπω τον άλλο, και μέσα σε αυτή την επτική να ερμηνεύσω τα γεγονότα και να τα προσεγγίσω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δω αυτό. Τώρα, παρόλα αυτά όμως, μπορεί να υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που λέτε και να είναι τοξική, εγώ κάνω τα πάντα και να έχω καλύτερες και αυτός να μην έχει. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να έχουμε το ζόρι σχέση. Δηλαδή, αν εγώ προσπαθώ μία σχέση χωρίς αύριο, που μπορεί να είναι μια σχέση που μπορεί να οδηγεί σε γάμο, μπορεί μια φιλική, οτιδήποτε, με το ζόρα την κάνω όπως έχω στο μυαλό μου. Να δούμε αυτό που είναι και όχι αυτό που θα θέλαμε να είναι και φανταζόμασταν. Με το ζόρι δεν το κρατήσουμε τον άλλο κοντά μας. Με το ζόρι δεν το κάνουμε να σχετίσει και να μας αγαπήσει. Γιατί εδώ χρειάζεται ελευθερία. Αν δεν θέλει ο άλλος, με το ζόρι δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι? Αλλά πολλές φορές εμείς είμαστε υπερευαίσθητοι και θέλουμε τον άλλο να τον κρατήσουμε κοντά μας. Το νιώθουμε ως αποτυχία, ως ενοχή ο άλλος να φύγει από κοντά μας. Ίσως μεγαλώσαμε και από μικρή, ιδίως μέσα στα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα, πρέπει να είμαστε καλά παιδάκια, πρέπει να αγαπούμε. Ναι, να αγαπούμε, όχι να είμαστε κεβλαμένοι. Όχι θύματα. Ναι. Να βλέπουμε το όριό μας. Γιατί αυτό δεν είναι σχέση, είναι εκμετάλλευση. Εκεί λοιπόν όταν συμβαίνει, δεν θα κρατήσουμε τον άλλο με τον ζώο, ούτε θα νιώθει ενοχή ότι ο άλλος αν δεν θέλει να υπάρχει σχέση και με τον ζώο να την έχω τη σχέση. Και όπως είπατε, μπορεί να είναι μια θαυμάσια λύση και η προσευχή, ή και μάλιστα αν θέσετε τα όρια σας, μπορεί άλλος να σοκαριστεί και να πει τι κάνω και να επιστρέψει. Γιατί μπορεί να γυρίσει, να το παίζει μάγκας ο άλλος, να ελέγχει τη σχέση, να εξουσιάζει, να σας εκμεταλλεύεται για να το παίξει ισχυρός. Και πολλές φορές υπάρχουν τέτοιες ναρκισιστικές προσωπικότητες που έρχονται, σας δίνουν τα πάντα, σας έχουν το χεριού σας, τον θεωρείτε Θεό και μετά φεύγει και παίζει αυτό το παιχνίδι. Και όταν νιώθει ότι τον απορρίπτει, θα ξαναγυρίσει κοντά σας για να σας εκμεταλλευτεί, να νιώθει πανίσχυρος. Πανίσχυρο βήμ. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχουν κάτι τέτοιο, φεύγει και σώζει.
1: Εάν αφορούμε από το πνεύμα της αγάπης και το ανοίγουμε της καρδιάς μου στον συνάνθρωπό μου, όταν αυτός αισθάνομαι ότι κάπου ενοχλούμε, είναι ευεργετικό το να πω, έλα εδώ να σου πω, εγώ στεναχωριέμαι, θέλω να είμαι κοντά σου, να είσαι κοντά μου, να σου πω αυτό, αυτό και αυτό. Μπορεί και εγώ να έχω κάνει λάθος, αλλά δίνω ένα περιθώριο, θα έλεγα, δίνω μια πρόσκληση, αναμόρφωση, διαμόρφωση της νέας σχέσης. Σε εισαγωγικά, δεν νομίζω ότι, όλοι μας έχουμε τη θέση μας. Δηλαδή, είναι δύσκολο να λείψουν οι άνθρωποι κοντά μας. Άρα λοιπόν πρέπει να το παλέψουμε αυτό και ίσως να το παλέψουμε μέσα από προσευχή. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε όλοι μας πριν κάνουμε αυτή την πρόσκληση να πούμε ένα Κύριε Ελέησον, να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε ναι, είναι αδερφός μου, μπορώ να το προσεγγίσω, κάτι έχω να πάρω, κάτι έχω να δώσω, αυτό που έχω ζήσει και εγώ θέλω να το ζήσει και εκείνος, σίγουρα κάτι έχει να μου δώσει. Προφανώς θα προφυλάξω και τον εαυτό μου, δω ότι υπάρχει μια κρίση, αλλά η ομολογία αυτής της δυσκολίας στον αδελφό μου έχει ευεργετικά αποτελέσματα αρκετές φορές. Δεν νομίζω έτσι?
0: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, όταν μιλήσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν τόσο πολλά, εγώ δεν πρόλαβα να σημειώνω, δηλαδή εξαντλήθηκαν τα χαρτάκια εδώ πέρα. Μένω στη λέξη τριγωνοποίηση της σχέσης. Νομίζω είναι από τις πιο καλύτερες λέξεις που έχω ακούσει σήμερα. Και πολλές φορές απαντάω, νομίζω και ο Αντώνης ήταν που είδε κάνει την ερώτηση πάνω σε πώς βοηθούμε τους άλλους, αν βοηθούμε. Υπάρχει περίπτωση και συνήθως γίνεται έτσι ότι αντί αν τους βοηθούμε τους καταρακώνουμε. Και υπάρχει και μια χειρότερη περίπτωση ότι οι παρηγορητές να είναι αιτία μιας καινούριας σχέσης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Έτσι, σε αυτόν που θα καταφύγει ένας ο οποίος έχει πρόβλημα στο ζευγάρι και θα κάνει έλα εδώ να σου πω και εκείνο και το άλλο, και ο άλλος βρίσκει μια εικονική πραγματικότητα, μια ψεύτικη σε εισαγωγικά αγκαλιά, αυτό μπορεί να συνεχίσει και να συνεχίσει μια δεύτερη παράλληλη σχέση. Και τότε το τρίγωνο γίνεται τρίγωνο Βερμούδων πια, κάποιοι πρέπει να εξαφανιστούν πια από εκεί μέσα σε αυτή τη σχέση. Η ερώτηση δικιά μου είναι η εξής. Όταν φτιάχνετε μια σχέση, κατηγορούμε την τεχνολογία, την έχουμε βάλει απέναντί μας και τελικά είμαστε μέσα μέχρι τα νύχια. Όταν φτιάχνετε μια σχέση, φτιάχνετε μια σχέση εικονικής πραγματικότητος. Κατά φαντασία σχέση. Δηλαδή, θέλω να επιλέξω το σύντροφό μου, τη σύντροφό μου, αλλά δεν επιλέγω τη Δέσποινα, τη Μαρία, αλλά αυτή που έχω φανταστεί σαν Δέσποινα και Μαρία. Και όταν ανακαλύπτω ότι αυτή δεν είναι, και μακάρι αυτό να είναι στην περίοδο προγάμου, όταν είναι μέσα στο γάμο μαζί με παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η τοξικότητα πια δεν θα έχει όρια. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Οπότε λέτε, παππούλη μου, ότι για την καταφαντασία σχέση που ακυρώνεται. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια σχέση που πριν το γάμο δεν ήταν καταφαντασία? Νομίζω όλοι κατά φαντασία παντρεύονται, κατά φαντασία γινόμαστε παπάδες, κατά φαντασία χριστιανοί, αλλά τουλάχιστον κάνουμε κάτι. Χειρότερο είναι κανείς κατά φαντασία να μείνει μόνος. Άρα η κατά φαντασία κίνηση είναι, δηλαδή είναι το δόλωμα, ξεγελιέσαι, ακυρώνεται προσδοκίες και τότε αποφασίζεις ή θα δουλέψω να μάθω την αγάπη και αυτός και αυτή ή ο τρόπος που επέλεξα να γίνει ευλογία και να το μάθω και να τον εξελίξω και να με εξελίξω ή θα μένω σε ένα θρήνο ότι αλλιώς περίμενα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να εξομολογήσει να πει «Πάτερ, δεν ήταν έτσι όπως τον περίμενα, αλλιώς ήταν». Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι θαύμα να πει «Πόπο ευλογίεται, ενώ όπως είναι και καλύτερος έγινε». Άρα αυτό δεν μας εκπλήσει. Όμως η ωριμότητα είναι να αποδεχθώ. Κοιτάξτε, ήταν απαραίτητη η φαντασία, γιατί κανείς δεν παντρευόταν. Αν δεν φανταζόταν αυτό που τελικά δεν ήταν. Και κανείς μας δεν θα κάνει τίποτα. Και εμείς όταν γίνουμε στους παπάδες φανταζόμαστε να γίνουμε μεγάλοι ιεράρχες και όσοι τις οικομένες και την αλλάξουμε ανάποδα.
5: Και
0: ιεραπόστολοι και θα δώσουμε όλο τον κόσμο. Ή αν δεν ξεκινήσει έτσι όμως, δεν κάνεις και κάτι. Στην πορεία όμως προσγειώνεσαι. Και αρχίζεις να λες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ευλογία, όχι γιατί δεν είναι αυτό που, γιατί είναι αυτό που φαντάστηκα, είναι ευλογία γιατί δεν είναι αυτό που φαντάστηκα. Και άρα τώρα θα δουλέψουμε και θα γνωριστούμε, έλεγε ο παππούλης ο Γενάδιος, όταν έβρεπε κάποιο από καιρό, ερχόταν καιρό να το δίλει, έλα να κοιταχτούμε, πότε θα κοιταχτούμε. Οπότε η έννοια να κοιταχτούμε αυτό είναι στη σχέση. Να κοιταχτούμε ότι είδα την εικόνα σου και όχι την ουσία σου, αλλά τώρα θα δω την ουσία σου που είναι πιο όμορφη από την εικόνα που είχα στο μυαλό μου. Γιατί εκεί μέσα είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Άρα τελικά είμαστε πιο όμορφοι από αυτό που φανταζόμασταν, αλλά θέλει δουλειά να σκαλίσουμε για να τη δούμε την ομορφιά. Και θέλει ταπείνωση και αγάπη. Ο εγωισμός μας θέλει τη φαντασία και θλίβεται για την προσβολή της φαντασίας. Η ταπείνωση που γεννά την αγάπη βλέπει πίσω από τη φαντασία και βλέπει ότι τελικά υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό που φανταζόμαστε. Αυτό.
5: Η Γεωργία. Ναι, να έρθει το μικρόφωνο. Γεωργία.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά
5: Ήθελα
6: να ρωτήσω σχετικά με τις προσδοκίες. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις προσδοκίες σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που συναναστρεφόμαστε, έτσι ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τη σχέση και σε ποιο βαθμό χρειάζεται να μειώσουμε τις προσδοκίες, δηλαδή μειώνουμε τελείως τις προσδοκίες, αν μπορείτε έτσι να μας το διευκρινίσετε.
0: Όταν λέμε προσδοκίες σημαίνει ότι περιμένω από τον άλλο κάποια κέρδη. Άρα αυτόματα αντικειμενοποιώ το πρόσωπο. Από πρόσωπο με το οποίο θα σχετιστώ τον κάνω ως δεωροδότη μου, αυτό που θα μου δώσει τα ωφέλη. Αλλά χάνεται σχέση. Αλλά θα κυρωθούν οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες δεν είναι τι θα λάβω, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος η προσδοκία μου. Η ικανότητα να σχετίζομαι μαζί του. Και θα δω ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος το να μοιράζομαι με κάποιον. Φανταστείτε λοιπόν, ποιος είναι πιο σημαντικός, αυτός μας δίνει δώρα ή αυτός με τον οποίο μας αγαπά και τον γνωρίζει και με γνωρίζει. Δηλαδή το ζητούμενο είναι τα κέρδη και ο πλουτισμός οποιασδήποτε μορφής, τα δώρα που θα λάβω, τα δώρα τα ζητά ο ελλιπής άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δεν έχει βρει χαρά και προσπαθεί με τα πράγματα, με την ποσότητα να καλύψει την ποιότητα. Όταν έχω ποιότητα και μπορώ να σχετίζομαι με τον άλλο, δεν με ενδιαφέρει τι θα λάβω ή τι προσδοκίες θα έχω. Ή αν θέλετε να πούμε κάπως αλλιώς, να έχουμε προσδοκίες πολύ περισσότερες από τα ικανοποίηση των ετοιμάτων μας, να είναι ο ίδιος ο άλλος η προσδοκία μας, η ικανότητα να σχετίζουμε μαζί του. Να τον ξέρω και να με ξέρει, να τον κοιτώ και να με κοιτά, να τον αγαπώ και να με αγαπά. Οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θα προλαβαίνει ο ένας να δίνει στον άλλο. Αλλά αυτό είναι φαντασίωση, άλλη φαντασίωση. Λίγο όμως να ξεκινήσουμε, λίγο. Και θα δείτε κι εσείς, η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι όταν πείσατε τον άνθρωπό σας να σας δώσει κάτι και λες τώρα, ουφ, δεν μειονεκτώ με τη γειτόνισσα και ο δικός μου κάτι μου έδωσε. Αλλά η μεγαλύτερη χαρά σας ήταν όταν είχατε στιγμές ειλικρίνες και αλήθειας που υπήρχε συγκίνηση και μέσα σε αυτή τη συγκίνηση λάβατε ένα ελάχιστο. Αυτό το ελάχιστο είναι το πιο πλουσιοδόρο για σας.
7: Δεν ξέρω αν είμαι εκτός θέματος, αλλά η ομιλία σας μου έφερε στο νου το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως και μάλιστα μία φοβερή φράση του Χριστού, ο οποίος είπε «Εν φυλακή ήμην και δεν με επισκεφθήκατε». Δηλαδή πόσο πολύ κατέβασε ο Κύριος τον εαυτό του, τον έφερε στο επίπεδο, ας πούμε, του κλέφτη, του δολοφόνου, του παιδεραστή. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι φυλακοί. Και καλούμεθα εμείς να τον επισκεφθούμε. Κοινωνία με τον άλλον. Δηλαδή, κοινωνία και με τον Θεό, αλλά και με τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο τώρα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η σχέση. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια κοινωνία με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι στη φυλακή. Τι να φαντασιωθούμε δηλαδή. Ξέρουμε τι είναι εκεί στη φυλακή. Αυτή είναι η ερώτησή μου, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είμαι εκτός θέματος.
0: Ναι, όχι, πολύ ωραία
7: το μυαλό, έτσι. Με αυτά που είπατε, το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως. Και μάλιστα προς τους ελαχίστους αδελφούς αυτή του Κυρίου.
0: Πολύ όμορφα το θέσατε και είναι πολύ μέσα στο θέμα η ερώτησή σας. Και τι σχέση είναι και με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς λοιπόν εγώ να επισκεφτώ έναν τέτοιον άνθρωπο, έναν ο οποίος είναι φυλακισμένος μέσα στα εγκλήματά του, όταν επισκεφτώ τον εαυτό μου που είναι το ίδιο εγκληματίας. Αν κοιτάξω μέσα στον εαυτό μου, θα δω ένα εαυτό ο οποίος είναι πίσω από τα συρματοπλέγματα του εγωισμού του, των παθών, των προσδοκιών, της καινοδοξίας, του ναρκισισμού που παίρνει πολλές μορφές. Θα δω εγκλήματα μέσα μου. Όταν λοιπόν επισκεφτώ τον εαυτό μου, αλλά να τον επισκεφτώ όχι με το βούρδουλα και την ενοχή, αυτό είναι εγωισμός. Θα τον επισκεφτώ με την ταπείνωση και την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Να δω τα χάλια μου, να τα παραδεχθώ και να πω ότι ελευθερωτής του εαυτού μου δεν είμαι εγώ, είναι ο Χριστός, και να παραδοθώ. Αν λοιπόν κάνω αυτή την επίσκεψη στη φυλακή μου, την προσωπική, τότε θα καταλάβω ότι δεν είναι συγκατάβαση το να επισκεφτώ αυτούς, αλλά είναι ο φυσικός τρόπος που έχω συνηθίσει.
1: Μια επισήμαση. Στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά κυρίως και μέσα στον χώρο της οικογένειας, πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, οι σχέσεις να έχουν έμπνευση, να έχουν ανανέωση, επανεκκίνηση. Αυτό δεν είναι πρόταση και για όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή και τις φιλικές σχέσεις, δηλαδή να υπάρχει αυτό το στοιχείο, το ότι να εμπνέουμε και να δίνουμε νέους ορίζοντες στην επικοινωνία μας, να ανανεώνεται η σχέση μας, μην τη θεωρούμε δεδομένη. Δεδομένο δεν υπάρχει τίποτα στις ανθρώπινες σχέσεις. Πρέπει κανείς να αγωνίζεται και τότε θα συνειδητοποιεί αυτή τη χαρά της της δημιουργίας, ας πούμε, ενός άλλου λόγου που θα τον γεμίζει. Μπορούμε να το ανοίξουμε αυτό, δηλαδή, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο μέσα για την οικογενειακή ζωή, στην οικογενειακή ζωή.
0: Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, να εμπνέουμε και να ανανεώνουμε τη σχέση, να συνεισφέρουμε στον πλουτισμό μιας σχέσης, γιατί η συνάντηση με τον άλλον αυτό δεν είναι απλώς να εκτονωθώ, και αυτό είναι χρήσιμο, όχι απλώς να λειτουργήσω ως μια ψυχοθεραπεία, να μου φύγει η στενοχώρια και σκέψεις, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά είναι κυρίως τι λόγος υπάρχει, πόσο με πλουτίζει ο άλλος. Αλλά ξέρετε, αυτό μην φανταστείτε κάποιο που έρχεται και μας διδάσκει και αμέσως φιλοσοφούμε. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που βοηθούν πάρα πολύ τη σχέση και την εμπνέουν και που δίνουν μηνύματα χωρίς παρμίδηση. Με ποιο τρόπο, με το χιούμορ. Το χιούμορ. Μην είμαστε βαριά πεπόνια έτσι, κατηφής. Να είμαστε ανάλαφροι, απαλοί άνθρωποι, με χιούμορ. Όσους Αγίους γνωρίσαμε, είχα αυτό το χιούμορ και ήταν ανάλαφροι. Είχα μία απαλότητα. Δεν ζούνε να την αίσθηση ότι χάθηκε όλος ο κόσμος. Δεν ήταν βαριά η σκιά τους και η παρουσία τους. Να είμαστε ανάλαφροι, απαλοί, να έχουμε χιούμορ. Πολλά πράγματα λύνονται και με το χιούμορ. Όταν αρχίζουμε και τα παίρνουμε τις μετρητής και μεγαλοποιούμε τα πράγματα και κάνουμε βαριά την ατμόσφαιρα, αυτό δεν είναι το Χριστού, είναι του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποβαθμίζουμε το πρόβλημα, να το μεγενθύνουμε μέσα μας και μας ταράσει. Και η ένδειξη αν είναι κάτι κατά Θεού είναι αυτό, αν φέρνεις φίξιμο μέσα μας, δυσκολία, άγχος και όλο το μυαλό μας είναι κολλημένο, εκεί κάτι δεν πάει καλά. Θα κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε και θα αφαιθούμε. Το χιούμορ λοιπόν και η απαλότητα είναι στοιχεία που μας διδάσκουν. Χιούμορ δεν σημαίνει μόνο κάνω πλάκα και όπως έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, το χιούμορ και το χαμόγελο είναι η άειλος φιλανθρωπία. Κάνεις τον άλλο να χαίρεται. Εκεί που είναι στις μαύρες του και είναι χαμένος, ζορισμένος, το κάνεις να χαμογελάσει λίγο. Λίγο το θεωρείτε. Δεν είναι φιλανθρωπία αυτό. Αυτό είναι πνευματική πράξη. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν πολλές φορές που συναντήσεις με τον Άγιο Παΐσιο, σε διδάσκει με χιούμορ. Και μάλλον οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν χιούμορ. Και οι έξυπνοι άνθρωποι είναι οι δουλεμένοι, οι ταπεινοί. Γιατί ο διάβολος δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Ο χριστιανός είναι έξυπνος, ο αντικείμενος είναι πονηρός. Οπότε αυτή η ευφυΐα που καλλιεργείς μέσα από τον πνευματικό αγώνα σου δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις.
8: Ίσως δεν είναι απόλυτα καλή έκφρασή μου, οπότε θα θέλω να με βοηθήσετε. Παρατηρώ ότι πολλές φορές οι χριστιανοί ενοχοποιούμε το θέλημα. Και υπάρχει μία σχέση μέσα μας, λογικά, δηλαδή έτσι το καταλαβαίνω, που είναι αυτό που λέμε το θέλημα του Θεού, που λογικά αυτό είναι το αγαθό, και υπάρχει μία διαδικότητα με ένα κακό θέλημα που εμείς λέμε ότι έχουμε και πρέπει να θέλουμε το θέλημα του Θεού. Και βλέπω ότι αυτό πολλές φορές μας δημιουργεί αναπηρία. Δηλαδή κατάθλιψη, ακόμα και επιθετικότητα στο ότι όχι, δεν θέλουμε εμείς το θέλημά μας, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Αφορμή από αυτό είναι μια κουβέντα που άκουσα και από εσάς νομίζω, από τον Γέροντα Μιλιανό, που λέει ότι δεν έχω κανένα μοναχό χωρίς θέλημα. Οπότε, άμα θέλετε, γιατί πιστεύω ότι στη σχέση είναι απαραίτητο να πεις το θέλημά σου.
0: Πολύ ωραία ερώτησή σας. Είναι ένα άλλο θέμα την επόμενη φορά.
9: Το σημειώνω.
0: Λοιπόν, το όνομα σου?
8: Βυσσαρίων.
0: Πολλές φορές νομίζουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι αντίπαλο του δικού μας θελήματος, γιατί έχουμε σχηματίσει λάθος γνώμη για τον Θεό. Νομίζω ότι θέλει πάντα να μας πιέζει και να μας κυνηγά και να μας ταλαιπωρεί. Οπότε όταν θέλουμε κάτι μας ευχαριστεί, μας πιάνει νοχή. Άρα είναι αμαρτία, άρα δεν το θέλει ο Θεός. Ποιος που δεν το θέλει? Πάντα νομίζουμε πως κάτι που επιθυμούμε δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει ό,τι θέλουμε. Αρκεί μέσα Του να έχει αγάπη, να έχει φως, να έχει Θεό. Να είναι σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελικού, που σημαίνει να έχει αγάπη μέσα Του. Ο Θεός δεν θα σου πει κάνει εκείνο ή το άλλο. Σου λέει κάνει παιδάκι με τι θέλεις. Αρκεί να το ζεις με τον τρόπο του Θεού. Δηλαδή με την αγάπη Του. Και στο βάθος είναι αυτό που θέλουμε όλοι μας. Απλώς το έχουμε θάψει. Δεν μπορεί να απαυτεί ο άνθρωπος αν δεν ζήσει αυτό μέσα του. Το επιφανειακό μας θέλημα είναι το εγωκεντρικό. Το βαθύτερο μας, αυτό για το οποίο φτιαχτήκαμε, είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη του Θεού. Άρα δεν είναι το πρόβλημα τι επιλέγουμε εμείς. Και οφείλουμε να έχουμε θέλημα, να πούμε την άποψή μας, την επιθυμία μας. Αλλά το θέμα είναι ο τρόπος που το ζούμε. Βάζουμε και τον άλλο μέσα στο θέλημά μας, είναι ένα θέλημα ατομοκρατικό. Είναι ένα θέλημα που μου δημιουργεί τις προϋποθέσεις να κοινωνήσω του άλλου ή με απομονώνει και με αποκλεί από τον άλλο.
9: Καλύφθηκε, Ζωσέλη.
8: Ναι, έχει συνέχεια, οπότε θα το...
0: Την επόμενη φορά, το κατάλαβα.
4: Πάνω σε αυτά που λέμε, μου θυμήθηκα έναν μακαριστό, τον ξέρατε κι εσείς πάρα πολύ καλά, τον Σιατίστης Παύλο. Μια περίφημη ομιλία που τη βάζω πάντα στα παιδιά στο σχολείο και συγκινούνται, που μιλάει για τις σχέσεις και για τα νέα ζευγάρια τους βάζω, λέω ακούστε το αυτό και ελάτε όταν έρθετε να πάρετε τα χαρτιά να μου πείτε τη γνώμη σας. Επιγράφεται «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ» η ομιλία του και εξηγεί μέσα σε όλη αυτή την ομιλία. Σε αγαπώ γιατί είσαι εσύ, σε αγαπώ γιατί δεν είμαι εγώ. Αν αυτό δεν το έχουμε καταλάβει, τότε αυτή η σχέση δεν έχει καλή προοπτική. Θέλει πολλή δουλειά.
9: Έτσι ακριβώς.
4: Θέλει πολλή δουλειά. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν μίλησα για τη φαντασία, εννοούσα το όραμα. Άλλο το όραμα, που το στόχο, ότι θέλω να γίνω αυτό, και άλλο η φαντασία, η οποία την κουβαλάμε μέσα μας, και αυτή άμα δεν βγει, τότε ζούμε πλασματικά πια. Αλλά το όραμα ήταν όντως ένας άνθρωπος ο οποίος χειροτονείται, παντρεύεται, πατάει στα τυφλά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι οι οποίοι συναντιόνται από την Κρήτη και τη Μακεδονία, προφανώς έχουν άλλα ήθη έθιμα, έχουν μεγαλώσει αλλιώς. Αυτή είναι η συνάντηση και αυτή είναι η ομορφιά. Αλλά νομίζω αυτή η ομορφιά που λέει και το Στογεύση θα θέσει στον κόσμο.
10: Κρατάτε ερωτήσεις για την επόμενη χρονιά.
8: Λοιπόν,
10: την έχω γράψει ήδη, έχω γράψει και το θέμα και έχω επισημάνει για τη νέα χρονιά, πρώτο Θεός. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, ίσως από το βάθος κάποιο χέρι σηκώθηκε, όχι. Λοιπόν,
9: ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Πάτερ Σάββα, Πάτερ Ιωάννη, Πάτερ Κωνσταντίνε, ευχαριστώ την αγάπη σας. Νιώθω σαν οικείο το χώρο σας σπίτι μου.
10: Και εμείς σας αισθανόμαστε έτσι πολύ οικειότητα. Και αυτό που είπα και στον Οσμιώδωτο, ότι να αισθανθεί το ενωρία μας είναι ένα μετόχι της Μητροπόλεως. Έτσι, αν μπορούμε να πούμε χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία, μας έχετε στο νου σας, στην καρδιά σας, στην προσευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Βάλα, να μεταφέρετε το σεβασμιότερο τα σεβάσματά μας, τη μετάνοιά μας, και σας αναμένουμε πάλι με πολύ χαρά.

Ο σόφτης επηγής Χριστέ ο Θεός, διάφατον οικονομίαν, ακούσασα η Σαμαρίτης του λόγου σου του φιλανθρώπου, κατέλειπε το άντλημα επί το φρέαρ και έδραμε λέγουσα της εν τη πόλη. Δεύτε είδετε καρδιογνώστην, μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός, ο έχων το μέγα έλεος. Ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων και γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ παραγέγονεν. Είναι δόν έφιο σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, και απελθούσα φωνησόν σου τον άνδρα. Ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό, λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν. Ουκ έχω άνδρα, και ο διδάσκαλος προς αυτήν, αληθώς είπας, ουκ έχω άνδρα, πέντε γαρέσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Ιδέ επί το ρήματι εκπλαγήσα, και εις την πόλην δραμούσα, της όχλης επεβόα λέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος.

Παρθένε, σύ που βλάστησες από τη ρίζα του Ιεσέ, ξεπέρασες όλα τα μέτρα των ανθρώπων, αφού γέννησες τον προαιώνιο λόγο του Θεού Πατρός, που ευδόκησε να βγει χωρίς φθορά, αφήνοντάς σε σφραγισμένη με την παράδοξη συγκατάβασή του. Χριστέ, σε μας που πριν ήμασταν σκοτισμένοι από τα έργα της πλάνης, τώρα σου προσφέρουμε με εγρήγορση του νου ύμνο ευχαριστίας όπως ταιριάζει στον ευεργέτη μας. Σε παρακαλούμε να μας χαρίσεις ηλασμό και να κάνεις εύκολο τον δρόμο του ουρανού, που αν τον βαδίσουμε θα βρούμε την

αιώνιο δόξα. Ο Δεσπότης Χριστός, με τη σαρκική του παρουσία, έκοψε από τη ρίζα τον νοερό μίσος που έτρεφαν προς αυτόν οι εχθροί του και την δύναμη του κοσμοκράτορα και ψυχοφθόρου δαίμονος εξαφάνισε και τον μεν κόσμο ένωσε με τις ασώματες υπάρξεις, τον δε δημιουργό έκανε προσινή προς την κτήση.

Ο λαός, εκείνος που ήταν πριν σκοτισμένος από την ασέβεια και την αμαρτία, αυτός, μετά την ημέρα, γνώρισε το φως της άνω θεογνωσίας. Αυτά τα έθνη που κληρονόμησε ο Υιός, τα προσφέρει στον πατέρα του, αφού μοίρασε σε αυτά χάρη άρητη και περισσή, εκεί όπου πριν πλεώναζε η αμαρτία. Ο προφήτης Ιωνάς, όντας μέσα στους μυχούς της θάλασσας, ζητούσε να έρθει προς εσένα, Κύριε, για να δοθεί τέλος στη ζάλη που τον συνείχε. Εγώ όμως, πληγωμένος από τη σαΐτα του τυράννου διαβόλου, παρακαλώ, Χριστέ μου, να έρθεις εσύ προς εμένα γρηγορότερα από τη δική μου ραθυμία και αμέλεια και να γίνεις αναιρέτης των κακών που με συνέχουν.

Μέσα στην αλαστάσιμη χαρά εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της Εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.

Αυτή ήταν πολύ συνοπτικά η εκκλησιαστική κατάσταση στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα. Ας επιστρέψουμε όμως στην Ταυσκένδη. Ο Βαλεντίν συμμετείχε ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Ένας μάλιστα κληρικός, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Αντραεύ, εφημέριος της Ενορίας κοντά στο σταθμό, διοργάνωσε μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής συνάξεις των ενορητών, όπου μελετούσαν την Αγία Γραφή, έψαλα, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Ο Βαλεντίν δεν έχανε την ευκαιρία. Παρακολουθούσε τις συνάξεις, κάτι που έδωσε πολύ χαρά στους ενορίτες, όταν μάλιστα έμαθαν ότι ο Βαλεντίν ήταν ο αρχίατρος του νοσοκομείου. Ήταν η εποχή που, όπως σημειώσαμε, εξαπλωνόταν ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα της ζωντανής Εκκλησίας εργαζόταν ύπουλα και μυστικά και προετοιμαζόταν για την τελική έφοδο. Πολλοί κληρικοί και ιδίως επίσκοποι απειλούντο για να καμφθεί το ηθικό τους και η άλωση της Εκκλησίας να γίνει ευκολότερα. Ήδη αρκετοί επίσκοποι είχαν χάσει τις θέσεις τους. Κάποια μέρα συνήρθε στην Ταυσκένδη κληρικολαϊκό δικαστήριο εναντίον του Αρχιεπισκόπου Ταυσκένδης και Τουρκεστάν Ινοκέντιου. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο Βαλεντίν, ο οποίος υπερασπίστηκε με σθένος και πιστικά επιχειρήματα την κανονική τάξη και τον κανονικό επίσκοπο. Ο λόγος του έκανε μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Τον εξέπληξε η παρησία, αλλά και η σύνεση του γιατρού καθηγητή. Όταν τέλειωσε η συνεδρίαση, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον Βαλεντή στην πόρτα. Η σκηνή που διαδραματίστηκε στα επόμενα λεπτά ήταν ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του Βαλεντίν. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας το διηγηθεί. Μόλις τέλειωσε η συνεδρίαση, με συναπάντησε στην πόρτα ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος. Με πήρε από το χέρι. Με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Περπατήσαμε δύο φορές γύρω από το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου το έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Όπως έχω πει, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης. Αλλά τα λόγια του Σεβασμιωτάτου Ινοκεντίου τα ερμήνευσα ως κλήση Θεού. Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό το απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού, θα γίνω ιερέας». Αργότερα μίλησα στο Σεβασμιότατο για την νοσοκόμα μου Βελέσκαγια. Του είπα πως μένει σπίτι μου και πως εγώ την έφερα σπίτι μου μετά τη θαυμαστή ένδειξη του Κυρίου ως μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη, και πως είναι πρόβλημα γιατί σε καμία περίπτωση ένας ιερέας δεν μπορεί να μένει στο ίδιο σπίτι με ξένη γυναίκα. Όμως ο Σεβασμιότατος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια μου και μου είπε μόνο πως δεν αμφιβάλλει για την υπακοή μου στα όσα λέει η έβδομη εντολή. Έτσι απλά ήλθε η κλίση του Θεού στον Βαλεντίν, που πλέον θα έχει τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο γιατρός σωμάτων αλλά και γιατρός ψυχών. Η Ρωσική Εκκλησία βρισκόταν στη δυσκολότερη φάση της πορείας της. Περνούσε τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία της. Οι ποιμένες του ρωσικού λαού εκλείπουν, οδηγούνται στη φυλακή, στην εξορία, στο μαρτύριο, και οι πιστοί παραμένουν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα. Στη δύσκολη αυτή καμπή ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να πει όχι στην κλίση του Θεού. Ταπεινά υπακούει: «Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Η χειροτονία δεν άργησε να γίνει. Ούτε κα πρόλαβε να ράψει ράσα και αναγκάστηκε να δανειστεί. Έτσι, στις 26 Ιανουαρίου του 1921, ο γιατρός από τα χέρια του Αρχιεπισκόπου Ινοκέντιου λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Μια εβδομάδα μετά, κατά τη μεγάλη γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, η Θεία Χάριση, πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Βαλεντίν, τον ευλαβέστατο διάκονον εις πρεσβύτερον. Η εικόνα της γιορτής του προσκυνητάρι δείχνει το γέροντα Σιμεών να κρατάει στα χέρια του το δεσπότη του παντός. Και στο ιερό χειροτονηθής ιερέας γιατρός, σαν άλλος Σιμεών κρατάει στα δικά του τα χέρια αυτόν που κρατάει τα σύμπαντα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, παραδίδοντάς του τον αμνό του Θεού, μετά τον καθαγιασμό, το απευθύνει τα φοβερά εκείνα λόγια:
λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν φύλαξε με πολλές θυσίες, όπως θα δούμε αυτή την ατίμητη παρακαταθήκη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν για αυτόν το άπαν. Τίποτε δεν μπορούσε να το χωρίσει από κοντά του, ούτε θλίψεις, ούτε στενοχωρία, ούτε διωγμός, ή λυγμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Στάθηκε ως το τέλος απόλυτα συνεπής στη διακονία του. Το γεγονός της χειροτονίας ενός γιατρού καθηγητού πανεπιστημίου ήταν κεραυνός στην εθρία για την Τασκένδη και ιδιαίτερα για το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Όταν έγινε γνωστό, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών με επικεφαλής ένα καθηγητή πήγαν να τον δουν για να διαπιστώσουν με τα μάτια τους τα ίδια αν πράγματι αληθεύουν οι φήμες. Ήταν όλοι αδιάφοροι ως προς την πίστη και μερικοί μαχητικά θεοί. Απόρρισα σαν τον είδαν ντυμένο με το ταπεινό μαύρο ράσο του κληρικού. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ούτε η λογική τους μπορούσε να δεχθεί πως ένας καταξιωμένος επιστήμονας θέλησε να προχωρήσει στην ιεροσύνη και να ασχοληθεί με μια ξεπερασμένη υπόθεση με το όπιο του λαού, τη στιγμή μάλιστα που το επίσημο κράτος, οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν αποκηρύξει την Εκκλησία, με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να την περιορίσουν και να την εξαφανίσουν. Πολλοί συνάδελφοι και συνεργάτες στο νοσοκομείο συμπεριφέρθηκαν περιφρονητικά και εχθρικά στον Βαλεντίν, ενώ μερικοί νεαροί φοιτητές τον κατηγορούσαν και τον χλέβαζαν. Την πρώτη μέρα μάλιστα που ο πατήρ Βαλεντίν ήρθε στο νοσοκομείο με το ράσο του, μια από τις φοιτήτριές του, η Μπενιαμίνοβιτς, του είπε εξοργισμένη: «Είμαι αθεΐστρια και ό,τι να μου λέτε θα σας αποκαλώ με το όνομα και το επίθετό σας. Για μένα δεν υπάρχει κανείς πατήρ Βαλεντίν». Όπως διηγείται η καθηγήτρια Ουμίτοβα, ο πατήρ Βαλεντίν τα άκουγε όλα δίχως να αντιδρά. Χαμογελούσε μόνο συγκαταβατικά. Υπέμενε στις προκλήσεις για χάρη του Ιησού Χριστού, αυτού που τόσο αγάπησε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά αντίθετα πολύ επικίνδυνο για έναν ιερέα να ζει τότε στη Ρωσία. Μπορούσε να το πληρώσει με το αίμα του. Υπήρξαν και ιερωμένοι που δήλιασαν, που έβγαλαν το ράσο και παρετήθηκαν από την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δέχεται το σταυρό της ιεροσύνης σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Από την ημέρα της χειροτονίας του συνδύαζε πλέον τα ποιμαντικά του καθήκοντα και τα ιατρικά. Παρέμενε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Τασκένδης, χειρουργούσε καθημερινά, παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Ο ίδιος ήταν ο εμπνευστής και ο προτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Το Πανεπιστήμιο άνοιξε το φθινόπωρο του 1920 και ο πατήρ Βαλεντίν έγινε ένας από τους καθηγητές. Ανέλαβε και αυτό το λειτουργήμα με αίσθημα ευθύνης. Αναγκαζόταν να εργάζεται ακόμη περισσότερο, να ετοιμάζει με επιμέλεια τα μαθήματα, αψηφώντας τον κόπο. Σημειωτέω ότι στην Τασκένδη τότε είχαν εξαπλωθεί φοβερές επιδημίες χολέρας, μαλάριας, εξανθηματικού τύφου. Πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές του Τουρκεστάν, λόγω του λοιμού, είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν στην Τασκένδη. Έβλεπε κανείς πλήθος ανθρώπων να είναι εξαπλωμένοι σοριδών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα ρούχα τους κουρελιασμένα και ήδη γεμάτοι ψήρες. Ο πατήρ Βαλεντίν καθημερινά έβλεπε στο νοσοκομείο να φορτώνουν τα κάρα με γυμνά πτώματα για ομαδική ταφή. Το νοσοκομείο υπερπλήρες. Μπροστά σε αυτό το ατέλειωτο ποτάμι αρρώστων οι γιατροί απελπίζονταν. Προσπαθούσαν να σώσουν όποιον μπορούσαν. Ο πατήρ Βαλεντίν ακούραστος έτρεχε μέρα νύχτα για να βοηθήσει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά το μακελιό συνεχιζόταν. Σε όλη την περιοχή οι Μπολσεβίκοι είχαν εξαπολύσει ένα ατέλειωτο ανθρωποκυνηγητό. Συλλάβαναν όποιον είχε σχέση με τον προηγούμενο καθεστώς, ακόμη και απλούς υπαλλήλους, αξιωματικούς, βουλευτές της πρώην τσαρικής κυβέρνησης και τους εκτελούσαν χωρίς δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν ήταν για όλους μια πρόκληση αλλά και μια μαρτυρία. Ήταν ο ιερέας, ο αρχίατρος του νοσοκομείου, καθηγητής, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος χειρουργός.
Όπως σημειώσαμε, όχι μόνο στις παραδόσεις του, αλλά παντού όπου πήγαινε, κυκλοφορούσε με την ιερατική του περιβολή. Οι αρχές και οι άθεοι τον ανέχονταν. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν υποχωρούσε με τίποτα. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του, προσευχόταν πάντα πριν την εγχείρηση, ευλογούσε τους ασθενείς του κλπ. Οι περισσότεροι γιατροί τον θαύμαζαν για την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και για τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς. Ομολογούσαν πως ο πατήρ Βαλεντίν φερόταν με μεγάλη αγάπη και έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για κάθε ασθενή. Η συμπεριφορά του στους ασθενείς ήταν ιδανική για ένα γιατρό, όμως πολλοί απαγοητεύθηκαν από την είσοδό του στον κλήρο. Υποστήριζαν μάλιστα ότι εξόφλησε για την επιστήμη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν άργησε να τους διαψεύσει. Το 1922 έγινε στην Ασκένδη το πρώτο συνέδριο των γιατρών του Τουρκεστάν. Ο πατήρ Βαλεντίν έκανε 4 εισηγήσεις, ενώ συχνά πήρε το λόγο στις συζητήσεις για να μεταφέρει την τεράστια επιστημονική και κλινική εμπειρία του. Οι εισηγήσεις του άψογες, οι παρεμβάσεις του κέρυες και ουσιαστικές, σ' όλους προκάλεσαν το θαυμασμό. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό της Ασκένδης. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος του ανέθεσε το έργο του κηρύγματος, λέγοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ουγγαραπέστη λέμε ο Χριστός βαπτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε. Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν εξελίχθηκε σε σπουδαίο ιεροκήρυκα. Κυρίως στήριζε το πίμνιο του Χριστού από την αθεϊστική προπαγάνδα που σαν λαιμική αρρώστια κατέκλυζε τη χώρα. Αφιερώθηκε τελείως σε αυτό και σπάνια τελούσε άλλα μυστήρια. Δεν διέθετε βέβαια την απαιτούμενη θεολογική κατάρτιση, αλλά με την προσωπική του μελέτη και τη χάρη του Θεού ξεπερνούσε τις δυσκολίες. Με την έμπνευση και ευλογία του οικείου Επιμενάρχου Ινοκέντιου, κάθε Κυριακή βράδυ διοργάνωνε συνάξεις των πιστών, όπου συζητούσε μαζί τους θέματα πίστεως. Κυρίως έκανε σοβαρή και εμπεριστατωμένη κριτική του ηλισμού και της αθείας.

παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβίμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής, την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Πατέρα αγέννητον, των δε ιών γεννητών, και πνεύμα το Άγιον, εκπορευτών εκ πατρός, φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν, ειν περ δοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομοούσιε, σώσον ημάς ο Θεός.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλληλεγγύα Θεοτόκη σώσον μας. Αλληλεγγύα Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Για νέο τόπο ασκήσεως, ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο αποφάσισαν να διαλέξουν το πιο απομονωμένο και ερημικό μέρος του Άφωνα, ώστε απερίσπαστα να καλλιεργήσουν την ευχούλα. Και επέλεξαν τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Πράγματι, ο τόπος ήταν φανταστικός, με απέραντη ησυχία. Η σκήτη δεν φαίνεται σχεδόν από πουθενά. Αν δεν είναι κάποιος καλά ενημερωμένος για τα μονοπάτια, δεν μπορεί εύκολα να την ανακαλύψει. Όλες και όλες οι καλύβες της σκήτης δεν ξεπερνούσαν τότε τις 8 και αυτές ήσαν κάπως μακριά μεταξύ τους. Και οι γείτονες, ησυχαστές και αυτοί, ήσαν σαν να μην υπήρχαν. Εκεί ευρίσκονται τότε ο Παπαγεράσιμος με τον υποτακτικό του πατέρα Μάξιμου, που ακολουθούσαν απαρασάλευτα την γραμμή των κολυβάδων πατέρων. Ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, ο σπουδαγμένος χημικός που όλα τα άφησε για την αγάπη του Χριστού. Ο Γεροχερουβίμ, που είχε φτάσει στα ύψιστα μέτρα ακτιμοσύνης και σιωπής. Ο Γεροθεοφύλακτος, που ζούσε συμφιλιωμένος με τα άλογα ζώα, όπως ο Αδάμ πριν την πτώση, και δύο Ρουμάνοι, ο Γεροϊωνάς με τον υποτακτικό του Παπαμακάριο. Όλοι αυτοί οι πατέρες ζούσαν ησυχαστικά με την εν γνώση σιωπή. Μάλιστα, τόσο σεβασμό ενέπνεαν ώστε όταν ξένοι πατέρες έπρεπε να περάσουν μέσα από τη σκήτη, περπατούσαν στις άκρες των ποδιών τους για να μην κάνουν θόρυβο και ενοχλήσουν τους ασκητές. Επειδή όμως δεν υπήρχαν άδειες καλύβες, αναγκάστηκαν να κτίσουν ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο πρόχειρα καλυβάκια μόνοι τους. Το πράγμα ακούγεται εύκολο, αλλά στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού δεν είχαν ούτε τις βασικότερες οικοδομικές ύλες που απαιτούνται. Πού θα κουβαληθούν οικοδομικά υλικά σε εκείνα τα μακρινά, απομονωμένα και απότομα βράχια? Ούτε νερό για να κάνουν λάσπη δεν είχαν. Το νερό της στερνούλας τους ήταν τόσο λίγο που ούτε να πιούν δεν τους έφτανε καλά-καλά. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να μαζεύουν τα απόνερα από τα πιάτα και από κανένα ρουχάκι που έπλαιναν για να κάνουν λάσπη. Τα κελάκια τους μακριά το ένα από το άλλο για λόγους ησυχίας ήσαν πολύ μικρά, φτιαγμένα με τσατμά και από μηλιάδα και λάσπη και ιστέγη με λαμαρίνες. Σαν τα κοτέτσια ήσαν, όπου η πόρτα και παράθυρο ήταν ένα και το αυτό, αλλά η θέα από εκεί ήταν κάτι το εξαιρετικό. Την εκκλησούλα τους, σκεπασμένη με λαμαρίνες, την αφιέρωσαν στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου. Έφτιαξαν και ένα ιδιαίτερο καλυβάκι, το λεγόμενο στο Άγιον Όρος Καταμόνας, για να έχουν και ένα άλλο μέρος να ησυχάζουν και να προσεύχονται όλη τη νύχτα. Μόλις τελείωσαν τα απαραίτητα κτίσματα, κατά τα μέσα του 1928, σηκώθηκαν και έφυγαν από τα Κατουνάκια. Τα περισσότερα πράγματά τους τα άφησαν πίσω για να τους βοηθήσει η ακτιμοσύνη στην επίτευξη του σκοπού τους. Τη δε καλύβα τους την έδωσαν σε ένα γείτονα μοναχό ως ευλογία, με την παράκληση να τους μνημονεύει στις προσευχές τους. Μαζί τους πήραν ελάχιστα πράγματα, λίγα βιβλία και μερικά ρούχα, όσα μπορούσαν να πάρουν στα χέρια τους. Φόρτωσαν και τον γέροντά τους πάνω σε ένα μουλάρι και ξεκίνησαν. Έτσι απλά αναχώρησαν για την έρημο. Εκεί, στον Άγιο Βασίλειο, άρχισαν να ζουν πολύ αυστηρή ζωή. Δεν επιδόθηκαν σε έντεχνα εργόχειρα για να μην έχουν περισπασμό. Όμως, για να μην μένουν αργοί, αλλά και για να μην επιβαρύνουν τους άλλους, έφτιαχναν σκουπίτσες από θάμνους που τις έδιναν σε διάφορες μονές και έπαιρναν σε αντάλλαγμα παξιμάδια. Για να έχουμε λίγα χορταρικά, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να κουβαλήσεις τρόφιμα εκεί πάνω, φύτεψαν ένα καπάκι που το ονόμασαν Εδέμ. Αλλά μάλλον δεν ευδοκίμησε λόγω του πετρώδους εδάφους και της μεγάλης ξηρασίας. Ο γερο Εφραίμ, αφού απαλλάχτηκε από τις βαριές εργασίες, έδειχνε για ένα διάστημα να ξανανιώνει. Έτσι, έδωσε όλο του το βάρος στην πνευματική εργασία. Κομποσκίνια, μετάνοιες, αγρυπνίες. Αλλά η ηλικία είχε πλέον περάσει και δεν έβγαζε τα ίδια κομποσκίνια που έβγαζε όταν ήταν νεότερος. Τον καιρό εκείνο ασκήτευε στον Άγιο Βασίλειο και ο μοναχός Ματθαίος Καρπαθάκης, ο μετέπειτα αρχηγός της φανατικοτέρας παλαιοημερολογητικής παρατάξεως. Αυτός, κατά τις κοινές συνάξεις των πατέρων, συνήθιζε να ανεβαίνει στον Άμβωνα αυτοβούλος και να υποδαβλίζει τους ασκητές με κηρύγματα εναντίον του νέου ημερολογίου. Μια μέρα λοιπόν, ο πατήρ Ματθαίος είπε στο κήρυγμά του: «Αδελφοί, εκολοβόφησαν εημέρε». Επιστρέφοντας πίσω στην καλύβα, λέει ο γερο Εφραίμ με απλότητα: «Μωρέ, μπράβο στον πατέρα Ματθαίο, σήμερα μου έλυσε την απορία, ώστε γι' αυτό τώρα δεν βγάζω πολλά κομποσκίνια όπως πρώτα. Εκολοβόθησαν οι ημέρες». «Όχι γέροντα, αδυνάτησες και κοιμάσαι», του απάντησε ο πατήρ Αρσένιος με μεγαλύτερη απλότητα. «Όχι, το λέει ο Ματθαίος, εκολοβόθησαν οι νύχτες», επέμενε το γεροντάκι. Λόγω της σκληρότητας των εκεί συνθήκων, ο γερο Εφραίμ δεν έζησε πολύ στη νέα ασκητική παλέστρα. Ήταν και περασμένη η ηλικία του, αλλά ήταν και το υπερβολικό του φιλότιμο που δεν του επέτρεπε να μειώσει τα μοναχικό του καθήκοντα. Αξιώθηκε μάλιστα να προείδει το τέλος του και έτσι ετοιμάστηκε καταλήλως. Όταν επρόκειτο να κοιμηθεί ο γερο Εφραίμ, το ρώτησε ο πατήρ Ιωσήφ: «Γέροντα, πώς νιώθετε τώρα που θα φύγετε από τη ζωή? Μήπως έχετε πληροφορία ότι θα σωθείτε?» «Αχ, τι να νιώθω, παιδί μου. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και όλοι οι άλλοι θα πάνε δεξιά. Εγώ στα ζερβά». «Μα γέροντα, γιατί το λέτε αυτό το πράγμα μετά από τόσους κόπους?» «Όχι, θα πάω στα ζερβά γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός. Γιατί δεν έκανα το θέλημα του Θεού. Εσείς όλοι κάνετε το θέλημα του Θεού. Εγώ μόνο δεν το κάνω». Το πίστευε αυτό. Είχε αποκτήσει τον γνήσιο καρπό της μοναχικής ζωής, την Αγία Ταπείνωση. Ο γέροντας Εφραίμ, ως οξύνους στα πνευματικά, κατενόησε από αυτό ότι ο Θεός, θέλοντας να προφυλάξει τον άνθρωπο στο τέλος της ζωής του από την κενοδοξία και την υπερηφάνεια που μπορεί να τον οδηγήσουν στην απώλεια, τον κάνει να αισθάνεται πολύ αμαρτωλός. Ο κόπος της μοναχικής του ζωής σταθεροποίησε μέσα στο απλό και αγιασμένο γεροντάκι την ταπείνωση και την αυτομεμψία. Δεν τον σάλευε κανείς. Με την κοίμηση των γερο Ιωσήφ και γερο Εφραίμ, κληρονόμησαν οι δύο υποτακτικοί ως εφόδιο και σκέπη την ευχή τους, και ο πατήρ Ιωσήφ σε ηλικία 32 ετών έγινε και κανονικός γέροντας, όπως του είχε πει ο Παπαδανιήλ ο Κατουνακιώτης. Δεν θα είχε περάσει πολύ καιρός από την κοίμηση του γερο Εφραίμ το 1929 και ο γέροντας Ιωσήφ βγήκε από το Άγιον Όρος. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Πήγε στην Αθήνα για να κάνει μοναχή τη μητέρα του Μαρία. Τον ακολούθησε φυσικά και ο πατήρ Αρσένιος. Η μητέρα του τότε ήταν περίπου 58 ετών και με την κουρά της στο μεγάλο και αγγελικό σχήμα με το ονομάστη Αγαθαγγέλη Μοναχή. Και μιας και η γραφική Έγινα απήχε από τον Πειραιά πολύ λίγο με το καραβάκι, άδραξαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και την αδελφή του πατρός Αρσενίου, τη μοναχή Ευπραξία, που υπηρετούσε τον γέροντα Ιερώνυμο. Τα δύο αδέλφια είχαν να ειδωθούν από τότε που έφυγε ο πατήρ Αρσένιος από τους Αγίους Τόπους το 1918. Είχαν περάσει ήδη 11 ολόκληρα χρόνια. Η ιδιαίτερη συνάντηση των δύο γερόντων στάθηκε μια πολύ ευλογημένη σύνοδος κορυφής, διότι και ο πατήρ Ιερώνυμος, που ήταν τότε ήδη 46 ετών, ήταν δόκιμος εργάτης της αρετής και της προσευχής. Οπότε και ο γέροντας Ιωσήφ μπόρεσε να μιλήσει άνετα για υψηλές καταστάσεις. Η αγαθή γερόντισσα Ευπραξία έμεινε εκστατική από όσα άκουσε από το αγιασμένο στόμα του γέροντα Ιωσήφ, διότι ήταν άφθαστος. Η συνάντηση σε αυτή στάθηκε η αιτία να στραφεί συστηματικά και με μεγάλη ορμή ο γέρον Ιερώνυμος στον ησυχασμό. Και έκτοτε είχε σε μεγάλη ευλάβεια τον γέροντα Ιωσήφ. Μια και ήσαν έξω στον κόσμο, ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος πέρασαν επίσης και από τη Δράμα και συνάντησαν ορισμένους πόντιους συγγενείς του Δευτέρου. Προφανώς, ανάμεσα σε αυτούς θα ήταν και ο αδελφός του Λεωνίδας Γαλανόπουλος, η συνυφάδα του Δέσποινα και ο βαπτιστικός του Χαράλαμπος, που είχαν καταφύγει στο αρκαδικό της Δράμας το 1922-23. Ο Λεωνίδας είδε τον αδελφό του για πρώτη φορά από τότε που έφυγε με τα πόδια για τα Ιεροσόλυμα το 1910. Είχαν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια. Τον αποχαιρέτησε παλικάρι 24 ετών και τώρα έβλεπε μπροστά του ένα σεβάσμιο γκριζογέννη μοναχό 43 χρονών. Ο βαπτιστικός του πατρός Αρσενίου, ο Χαράλαμπος, ήταν τότε 19 περίπου ετών και η παρουσία των δύο γεροντάδων θα στάθηκε ίσως αποφασιστική για τη στροφή προς το Θεό. Στη Δράμα εκείνη την εποχή κατέφτασε και ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης, κοντοπατριώτης και αυτός του πατρός Αρσενίου από την

Θεσσαλονίκη, με τα οποία ο γέροντας Ιωσήφ αλληλογραφούσε. Εκεί γνώρισε και κάτι ευσεβέστατες χείρες, θύματα κι αυτές του μικρασιατικού ξεριζωμού, όπου η μόνη παρηγοριά για τα ανίκουστα δεινά τους ήταν η προσευχή. Είχαν χάσει τους άντρες τους από τα κεμαλικά τάγματα. Στο γλυκύτατο Χριστό, μέρα νύχτα, έλεγαν τον πόνο τους και σε εκείνον είχαν αναποθέσει τις ελπίδες τους. «Ζακλίμι Ιησού, Ζακλίμι Ιησού, γλυκύτατε Ιησού», δηλαδή, μυρολογούσαν όλη την ημέρα και είχαν ήδη αρχίσει να γεύονται τους γλυκύτατους καρπούς της προσευχής. Ο γέροντας, βλέποντας τον μεγάλο τους αγώνα για προσευχή και την αγάπη για τον Χριστό, αποφάσισε να τις βοηθήσει. Από το Άγιον Όρος τους έστελνε γράμματα καθοδηγήσεως πάνω στην εργασία της νοεράς προσευχής. Γνώρισε και μία μοναχή, την αδελφή Θεοδοσία, κατά κόσμων Ραχίλ και Δίκογλου. Μικρασιάτισα κι αυτή, η οποία εδέχεται τις συμβουλές του με πολύ πίστη και πολύ ωφέλεια που βρήκε από τα γράμματά του. Μάλιστα, τόσο πολύ τον ευλαβήτο, ώστε όταν κοιμήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1979, στο κελί της βρήκαν μια φωτογραφία του γέροντος Ιωσήφ από το 1930.

πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτη σε θεάσατο. Το τη σοφίας είδωρσε, ο ποτιστήσα δαψιλός βασιλείαν, την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίος ή αείδημος. Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν, Ιωάννου ημάς εκ

διδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναική ομίλει ο Κύριος η δωρετήσας, οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος, ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Ίδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζώνα παντλής ο ρήπους ψυχής.

0: Σώσον ελέησον, διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
3: Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη υπούνων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ πλεόντων, διπορούντων, οσούντων, καμνώτων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον,
3: αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον,
3: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
2: υπεραγία
3: με
2: Θεοτόκε
3: τα πάντα των Αγίων
2: ημωνεύσαντες
3: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
2: Συ Κύριε,
3: ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν Κύριε, και κράξα προσε εισάκουσον μου Κύριε. Κύριε, και κράξα προσε εισάκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσε εισάκουσον μου, Κύριε.
5: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενωπιών σου, έπαρση στο χειρόν μου θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε.
2: Εάν ονομίας παρετηρήσεις Κύριε και δισποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, παρεστήνει μέσω της ημερών των εξωτηρίου ερχομένων εγέρσεως, πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων και λάμπητας λαμπρότητας, αμφωτέρω δεν έχουσα και ενούσα τας δύο, και παρήνε την δόξα προφαίνουσα της δεσποτικής αναλήψεως ημνύνεται.
5: Ένε και το ονόματός επέμεινα σε Κύριε, επέμεινε η ψυχή μου στον λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, παρεστήνει μέσω της ημερών των εξωτηρίων αρχομένων εγερσαιώς, πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων και λάμπη της λαμπρότητας, αφωτέρωθεν έχουσα και ενούσα τας δύο, και παρήνε την δόξα προρένουσαν της δεσποτικής αναλήψεως υμνήνεται.
2: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, ήκουσε και εφρανθήσιον ευαγγελιστής εις της Χριστού Αναστάσεως, είδε πιστή αυτής γόνη Γαλλία σάντο, τούτον θεασάμενη και εκπλήνοντα πνεύματι, ρήπον Χριστοκτονίας, ευτρεπίζεται πανηγυρίζουσα, την των εκατέρων εφρόσινων μεσότητα.
5: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρος και αυτός λυτρός τον Ισραήλ, εκ πασών των ανώμιων αυτού ήκουσε και φρανθήσιον ευαγγελιστής εις της Χριστού Αναστασέως, είδε πιστή αυτής γόνη Γαλλία σάντο, τούτον θεασάμενη και εκπλήττοντα πνεύματι, ρήπον Χριστοκτονίας, ευτρεπίζεται πανηγυρίζουσα τι των εκατέρων εφρόσινον μεσότητα.
2: Ενείτε τον Κύριο πάντα τα ευνεπενέσατε, αυτόν πάντες οι λαοί, ίγκυκεν οι του Θείου δαψιλείς, χύσεις επί πάντας ως περιέγραπτε, πνεύματος η προθεσμία, Κύριε τίμης ευθύσα, της μετά Χριστού θάνατον και ταφήν και Ανάσταση παρά αυτού δεδομένης, αψευδούς μαθητές υποσχέσεως, την του παρακλήτου δηλούσης επιφάνεια.
5: Ότε κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου, μένει εις τον αιώνα, ίγκυκεν του Θείου δαψιλείς, χύσεις επί πάντας, ως περιέγραπτε.

0: Όσοι λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Χριστέ ελθόντες πτήν γιου δύσιν, ειδώντας φως περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συνείστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.
1: Σπέρας προκείμενο.
2: Το ελέος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
0: Το ελέος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
2: Κύριος ποιμένει με κι ουδέν με στηρίσει. Το ελέος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
1: Υπόμεν πάντα σε εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός του Ματέρων ημών δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον δεμεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιερδιακώνων και μοναχών και πάστησε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτου, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί υπέρ των μακαρίων και ειδήμων και τώρων του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέντων αό τούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, καταξιώσον και εντές πέρα τα αυτοί αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομα σου αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το λεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός Κύριε διδαξόμεθο δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνεδισόμεθο δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόμενος δικαιώμασή σου. Κύριε το λεό σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μου παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών.

0: τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό.

0: Η απολύ στον δούνο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον ή οφθαλμό το σωτηριό σου, είτε μας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και και στις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσσε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον της χώρας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και στις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί ο όνομάς σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην το φλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεις τους φλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

μου την ψυχή ευσεβίας ποτίσω ονάματα, ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχέστο προς με και πίνετο, η πηγή

0: των αιώνων.
1: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός, τρεγέ και μόμι των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδύει αυτού εκκλησία, πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότητα αιών του χερουβίμου και δοξιθέρων συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων, την Κουσαντινόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, με ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι αιώνα στάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου Προστασίας του Τιμίου Επουρανίου Δυνάμενων Σωμάτων και Εσείς του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου Αγίας Πατρός Σιμών Νικολάου της Αγίας Ενδόξου, Μάρτυρος Γλυκερίας εις και την Ιερά Μνήμη επιτερούμε και πάνω στον Αγίον Ελεήσα και στους εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήν σας, και έπισεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Καλησπέρα σας, αύριο με υγεία.

τώρα.

θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Βαγγέλη, τον υπομονητή μας, να προσθέσουμε στο βήμα για να απευθύνει το δικό του πρακτικό χειρισμό.

0: Ενδοξότατε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, ενδοξότατε Αρχηγέ ΑΤΑ, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητοί μου αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, φορέων, αρχών, κυρία Συντονίστρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Διευθυντά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου όλοι όσοι γεμίσατε απόψε το Δημοτικό Οδείο της Λάρισσας, προκειμένου στα πλαίσια των εορτασμών του δικού μας Αγίου, του Αγίου Αχιλλείου, να θυμηθούμε μια επέτειο κομβική για την πορεία του ελληνισμού. Γιατί το Μεσολόγγι αυτό ακριβώς είναι, μια κομβική επέτειος, την οποία ενδεχομένως να μην έχουμε καλοκαταλάβει. Βοήθησαν οι νίκες στην Τριπολιτσά, στα Δολιανά, στα Δερβενάκια, οι ναυμαχίες τις οποίες κερδίσαμε, οι μπουρλοτιέριδες που τεινάξανε τα πλοία του Σουλτάνου στον αέρα. Όμως, αυτό το οποίο ήταν κομβικό ώστε να ξεσηκωθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση και οι λαοί να απαιτήσουν να δοθεί ελευθερία στους Έλληνες, ήταν το Μεσολόγγι. Η θυσία, η καθαρή θυσία, το γεγονός ότι άνθρωποι προτίμησαν να πεθάνουν παρά να σκλαβωθούν, παρά να προδώσουν αυτό το οποίο κρατούσαν. Και μέσα σε φρικτές συνθήκες, συνθήκες πείνας, μάνες να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν. Αυτό περιγράφηκε στο ποίημα του ελεύθερη πολιορκημένη ο Διονύσιος Σολωμός. Τη θυσία, την απαντοχή, την προσδοκία του λυτρωμού, της ελευθεριάς, της υπεράσπισης τόσων αξιών που ο νους δε χωρεί. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν μας βοήθησαν να μείνουμε ελεύθεροι οι νίκες μας ή η θυσία στο Μεσολόγγι. Όταν κάποια στιγμή ο Σουλτάνος έστειλε έναν πασά του στον Μέτερνιχ για να ζητήσει βοήθεια γύρω στα 1827, ο Μέτερνιχ, που ήταν ουσιαστικός υποστηρικτής του Σουλτάνου, είπε ότι τώρα πια δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Πριν μπορούσα, τώρα πια όχι. Και όταν απορριμμένος ο εκπρόσωπος του Σουλτάνου τον ρώτησε γιατί τώρα πια δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε, η απάντηση του Μέτερνιχ, του κατεξοχήν πολεμίου της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν γιατί τώρα υπάρχει το Μεσολόγγι. Για να δείτε πόσο βάρη είναι στην ευρωπαϊκή συνείδηση και πόσο η ευρωπαϊκή οικογένεια των λαών σε αυτό στηρίχτηκε για να αποφασίσει την ελευθερία των Ελλήνων. Είπα πριν ότι η θυσία στο Μεσολόγγι ήταν θυσία καθαρά. Ήταν θυσία που δεν προσμίχθηκε με ακρότητες ή με πράγματα τα οποία πολλές φορές προδίδουν έναν αγώνα ή τον ατιμάζουν και στο σημερινό δίκαιο χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση που Τούρκος ή Αιγύπτιος εχμάλωτος να θανατωθεί ή να υποστεί άλλη μεταχείριση από ό,τι οι ίδιοι υπερασπιστές του Μεσολογγίου επιφύλασαν στους εαυτούς τους. Ό,τι είχαν να φάνε το μοιράζονταν, τους σέβονταν και ξέρανε οι εχμάλωτοι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τους προδώσουν οι Έλληνες να αποπειραθούν οτιδήποτε εναντίον τους. Τη νύχτα πριν την έξοδο, όταν γινόταν το τελευταίο πολεμικό συμβούλιο, οι καπεταναίοι αποφάσισαν, ήταν σύνηθες τα χρόνια εκείνα, να πνίξουν τα μωρά για να μην κλάψουν τη στιγμή της εξόδου. Η ψυχή της πολιορκίας ήταν ο επίσκοπος Ρογών Ιωσήφ, ο οποίος συνήθιζε, τον βλέπανε, να περιφέρεται στις τάπιες με ένα δισκοπότηρο στο χέρι και να κοινωνά τους αγωνιστές, ιδίως τους ετοιμοθάνατους. Εκείνη τη στιγμή ο Ρογών ξεσηκώθηκε και είπε «Όχι, αυτό δεν μπορώ να το επιτρέψω. Πρώτα θα σας αφορήσω, μετά θα σκοτώσετε εμένα και μετά θα σκοτώσετε και τα παιδιά». Κι έτσι απέτρεψε μία πράξη που στα μάτια των ευρωπαϊκών λαών θα φαινόταν βάρβαρη και θα απομείωνε το μέγεθος της θυσίας. Η ψυχή της πολιορκίας κράτησε αλόβητη την ψυχή των αγωνιστών, έτσι ώστε πραγματικά η ψυχή του Μεσολογγίου να γίνει ταυτόσιμη με την έννοια της ελευθερίας και της θυσίας. Και αν εμείς σήμερα μπορούμε και καμαρώνουμε, είναι γιατί όντως προέβησαν οι προπάτορές μας στον τόπο του Μεσολογγίου σε μια θυσία υπεροχική, χωρίς να έχει τίποτα που να την απομειώνει, να τη στιγματίζει, τίποτα για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Τίποτα. Θυσία καθαρά. Όταν πριν έπαιζε η φιλαρμονική της πολεμικής αεροπορίας στο όμορφη και παράξενη πατρίδα, θυμήθηκα ότι αυτός ο τόπος είναι γεμάτος επαιτίους. Μια από αυτές, μιας που θυμηθήκαμε λίγο την Κύπρο, γιατί για αυτό το κομμάτι του ελληνισμού γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Πριν δύο μέρες υπενθύμιζα στο κήρυγμα ότι συμπληρώνονται φέτος 70 χρόνια από τον θάνατο στην Ανχόνη του Μιχαλάκη Καραοκλή και του Ανδρέα Δημητρίου. Οι δύο πρώτοι ήρωες του κυπριακού ελληνισμού που οδηγήθηκαν στην Ανχόνη με απόφαση Βρετανικού δικαστηρίου, στο οποίο δημόσιος κατήγορος ήταν ο Ραούφ Ντεκτάς, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Έτσι, για να θυμόμαστε τον ρόλο κάποιων, όταν κάποιοι θυσιάζονταν, αγωνίζονταν και υπερασπίζονταν όχι μόνο έννοιες όπως ανθρώπινα δικαιώματα ή ελευθερία, αλλά και την ψυχή του ελληνισμού αυτήν καθεαυτή. 200 χρόνια λοιπόν από το Μεσολόγγι, 70 χρόνια από τη θυσία των ηρώων της Κύπρου και μία προσωπική επέτειος. 30 χρόνια από όταν απολύθηκα από τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας. 7 Φεβρουαρίου 1996, αφού είχα φάει πρώτα μια αναστολή απολύσεων, διότι ήμασταν μέσα στα ίμια. Δεν ξέρω πόσοι έφεδροι το έχουν ζήσει αυτό, να φτάνει η ώρα να απολυθείς και να βγαίνει η διαταγή αναστολής απολύσεων. Και στη συνέχεια έγινε όλο αυτό το δραματικό σκηνικό της 30ης Ιανουαρίου 1996, για το οποίο εγώ αισθάνθηκα υπερήφανος. Γιατί αυτό που περιέγραψε ο Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους, εγώ το είδα ως φρόνημα. Σε απλά παιδιά, όχι μόνο στους υπταμένους που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν οι επαγγελματίες, σε απλούς εφέδρους που άλλες ώρες τους κυνήγαγες να πάνε να κάνουν μια ώρα σκοπιά, τους παρακάλαγες να μάθουν να λύνουν και να δένουν ένα όπλο. Εκείνη την ώρα ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα στον υπερπάντων αγώνα, να μην προσβληθεί η τιμή της πατρίδος. Το είδα αυτό το φρόνημα και το ομολογώ. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να εορτάζουμε επετείους, όχι μόνο για να θυμόμαστε, αλλά για να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το φρόνημα υπάρχει, ζει μέχρι σήμερα. Οι Έλληνες δεν άλλαξαν. Προσπαθούν να τους αλλάξουν. Δεν άλλαξαν. Και αυτό το ψηλαφάμε και στη νέα γενιά και στα νέα παιδιά και ελπίζουμε ότι η ιστορία συνεχίζεται παρόλες τις δυσκολίες με το κεφάλι ψηλά και με αφορμές πολλές να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε τα δικά μας νέα παιδιά. Τώρα, κύριε Αρχηγέ, πρέπει να σας καλέσω όχι μόνο για να σας επιδώσω ένα αναμνηστικό, αλλά και για να σας ευχαριστήσω δημόσια, γιατί οδηγήσατε τα πράγματα ώστε να έρθει απόψε εδώ η φιλαρμονική της πολεμικής μας αεροπορίας. Ένα χειροκρότημα νομίζω ήταν λίγο πριν. Όταν ψάχναμε να δούμε τι δώρο θα σας κάνουμε, θυμήθηκα μία ρίση του Κικέρωνα. «Κβις κουστόντιετ, ύψος κουστόντιες». Ποιος φυλάει αυτούς που μας φυλάνε? Ο Κικέρων βέβαια το είπε με άλλη ευκαιρία. Όμως και αυτοί που μας φυλάνε, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά μας, που μας κάνουν να κοιμόμαστε ασφαλείς και ήσυχοι, γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι αγρυπνούν, επαγρυπνούν και μπορούν να αποτρέπουν την όποια επιβολή, και αυτοί χρειάζονται κάποιον να τους φυλάει. Η υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας είναι η Παναγία. Παναγίες όμως υπάρχουν πολλές. Μία όμως έχει ιδιαίτερα την έννοια της φύλαξης. Είναι η Πορταΐτισσα στο Άγιον Όρος, η οποία υπάρχει για να φυλάει τους αγιορείτες μοναχούς. Από όταν ήρθε αυτή η εικόνα, δεν ήθελε να μπει μέσα σε μοναστήρι. Στον τόπο της παραλίας, εκεί που τη βρήκανε, εκεί χτίστηκε παρεκκλήση και εκεί μένει μόνιμα η εικόνα, γιατί όπως εξήγησε η ίδια η Παναγία σε ένα μοναχό, εγώ είμαι εδώ για να σας φυλάω, όχι για να φυλάτε εσείς εμένα. Η Παναγία λοιπόν πάντα έχει την έννοια της φύλαξης, η Πορταΐτισσα. Και η ιστορία αναφέρει ότι η Παναγία θα είναι εκεί τόσο όσο φυλάσσεται και υπάρχει το Άγιον Όρος. Μόλις φύγει η Πορταΐτισσα θα σταματήσει να υπάρχει Άγιον Όρος. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Πορταΐτισσα λοιπόν έχει την έννοια της φύλαξης και είναι νομίζω η ασφαλέστερη εικόνα να σας την παραδώσουμε με την ευχή να σας φυλάει πάντοτε, χωρίς ατυχήματα, εσάς και την πολεμική μας αεροπορία, και να είναι πάντοτε στο πλευρό όλων μας, διότι γνωρίζουμε ότι η Παναγία ως η μάνα, η κοινή μάνα όλων μας, ξέρει να προστρέχει, ξέρει να βοηθά, ξέρει να ελεεί και ξέρει να δίνει αυτό που ταιριάζει στον καθένα. Με την ευχή λοιπόν η Παναγία να σας έχει υπό τη σκέπη της, σας την παραδίδουμε για να προχωρήσετε ακόμη παραπάνω στη ζωή σας και να προσφέρετε κοντά στα πολλά που έχετε προσφέρει και άλλα πολλά. Να είστε καλά. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Αρχηγέ, επίσης, στον επικεφαλής της Φιλαρμονικής, έτσι, ένα μικρό εικόνισμα του Αγίου Διονυσίου του Καλλιάρχη. Ο Άγιος Διονύσιος ο Καλλιάρχης ήταν Μητροπολίτης Λαρίσης από το 1792 μέχρι το 1803. Στα 1803 μετετέθη στη Μητρόπολη Εφέσου και ήταν ένας από τους 4 αρχιερείς που κρέμασαν οι Τούρκοι στις 10 Απριλίου του 1821 μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. 4 αρχιερείς στις 4 γωνιές της πόλης για να τρομοκρατήσουν τον χριστιανικό πληθυσμό. Άγιος λοιπόν προερχόμενος από τη Μητρόπολη Λαρίσης, ιερομάρτυρας, άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πολλά στη Λάρισα, 1417 οι Τούρκοι κατέστρεψαν τον Άγιο Αχίλιο, 1792 τον ξανάχτισε μέσα σε 33 μέρες. Ο Άγιος λοιπόν που συνδέεται με τον Άγιο Αχίλιο και με μεγάλη προσφορά στην πόλη μας, είναι αυτός ο οποίος στα 200 χρόνια της Επαναστάσεως αναγνωρίστηκε ως Άγιος και επομένως σας παραδίδουμε μια εικόνα του με την ευχή. Αυτός ο οποίος τόσα έκανε στη Λάρισα να στηρίζει και εσάς στη ζωή σας. Κύριε Αρχηγέ, έχετε τον λόγο, αν θέλετε κάτι να πείτε, ως Λαρισαίος. Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ήταν τιμή για μένα και την πολεμική αεροπορία να μπορέσω να συνδράμω στο πρόγραμμα του εγκαρτασμού του Αγίου Αχιλίου για φέτος. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ το μαέστρο και τους μουσικούς της μπάντας μας. Πάντα τους απολαμβάνω. Αλλά σήμερα ήταν εξαιρετικοί. Με κάνατε πολύ περήφανο και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γιατί έγινε εδώ στη Λάρισα, που είναι μια πόλη με την οποία έχω ιδιαίτερους δεσμούς. Θα πω ότι η μουσική μας είναι ένα από τα όπλα εξωστρέφειας, όπως συνηθίζουν αλλού που έχουμε. Είναι αυτό με το οποίο ερχόμαστε πολύ κοντά στον κόσμο. Γι' αυτό όπου μπορούμε, όπως μας ζητάτε, και εννοείται όταν μου το ζητήσετε, και έχει πολύ καιρό κιόλα.
0: Ναι.
1: Ήμουν θετικός από την αρχή.
0: Ευχαριστώ.
1: Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον ελληνικό λαό, στους ακρίτες. Πέρσι κάναμε ένα διπορικό από το Καστελέρωζο μέχρι τη Λίμνο. Και φέτος θα ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα μέχρι και τα Κύθερα.
0: Μπράβο.
1: Να ξέρετε ότι πάντα θα είμαστε στη διάθεσή σας. Και όχι μόνο με την πάντα, ποικιλοτρόπους, άλλωστε έχουμε και το αρχηγείο εδώ, το οποίο πάντα είναι κοντά στην πόλη της Λάρισας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μου επιτρέψετε να σας επιδώσω. Αυτό είναι το αναμνηστικό που φιλοτεχνήσαμε για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας ως ανεξάρτητος κλάδος, που είναι φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Όπως βλέπετε, αυτό είναι το σήμα που έχει στο ωραίο κάθε αεροσκάφος, που
0: ναι,
1: σημαίνει την ελληνική σημαία, ο αετός της αεροπορίας, τα 95 χρόνια, ο παλαιός και ο νέος αεροπόρος. Με ιδιαίτερη τιμή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Τώρα όμως, κύριε Αρχηγέ, δεν θα φύγετε, γιατί πρέπει οι δυο μας να μοιράσουμε στα μέλη της Φιλαρμονικής ένα αναμνηστικό που έχει για αυτούς η Μητρόπολη. Και καθώς θα αποχωρούν, θα παίρνουν ένας-ένας, κάποιοι από το δικό σας χέρι, κάποιοι από το δικό μου.
2: Εντάξει.
0: Κάποιοι μην μπερδευτείτε και φιλήστε το χέρι του αρχηγού. Εντάξει, θα παίρνουν το αναμνηστικό. Οπότε,
3: να είμαι εγώ πιο μέσα.
0: Ελάτε.
4: Ευθύς αμέσως θα ακολουθήσει η βράβευση για τα παιδιά που συμμετείχαν και διακρίθηκαν με τα έργα τους στο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής ποίησης, έκθεσης και ψηφιακής δημιουργίας του περασμένου έτους που συνδιοργάνωσε η Μητρόπολη μας με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Λάρισας με θέματα Άγιος Αχίλιος Πολιούχος Λάρισας και Μητρόπολη Λαρίσης 1700 χρόνια ζωής και προσφοράς. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλα τα παιδιά τα οποία θα βραβευθούν να έρθουν από το δεξιό διάδρομο, ούτως ώστε όταν θα φωνάζουμε τα ονόματά τους να έρχονται κοντά στο σεβασμιότατο, να παραλαμβάνουν το τιμητικό έπαινο και το δώρο και να μπορούν να αποχωρήσουν μετά από τον αριστερό διάδρομο.
0: Πατήρ Ιγνάτιος θα διαβάζει με τη σειρά και εμείς από κάτω θα απονέμουμε τα βραβεία. Και κατά περίπτωση οι υπεύθυνοι θα έρχονται να απονέμουν και αυτή βραβεία. Δεν θα τα δώσω όλα μόνος μου, έτσι. Λίγο πιο μπροστά λοιπόν οι βραβευμένοι μαθητές. Οι βραβευμένοι θα πάνε από τον αριστερό, όπως βλέπω εγώ δεξιά, όπως βλέπετε εσείς διάδρομο, ώστε να αποχωρούν μετά. Φωτογράφους έχουμε να παίρνουν τα πλάνα. Μη φοβάστε, όλα στην ώρα τους. Οι μικροί μας φίλοι λίγο παραπάνω υπομονή. Ευχαριστούμε για όλα.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μια μυριόφωνη βοή ακούεται στο εχθρικό στρατόπεδο και η βίγλα του κάστρου, αχνή σαν το χάρο, λέει των Ελλήνων, μπαίνει ο εχθρικός στόλος. Το πυκνό δάσος έμεινε ακίνητο εις τα νερά, όπου η ελπίδα απάντεχε να ειδεί τα φιλικά καράβια. Αχ, τάλογο της αραπιάς καλά χαλινωμένο και με του Τούρκου τάρματα νους Ιταλού και Γάλλου, πέλαγο μέγα πολεμά το δόλιο καλυβάκι.

πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτη σε θεάσατο. Το τη σοφίας είδωρσε, ο ποτιστής αδαψιλός βασιλείαν, την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίος ή αείδημος. Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν, Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλει ο Κύριος, είδωρε τί σας, οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος, ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Σαμάριαν κατέλαβες, σωτήρ μου παντοδύναμε, και γυναικείο μιλήσας, εζήτης είδωρ του ποιήν. Ο εκπέτρας ακροτό μου πηγάσας, είδωρ Εβραίης. Ειν προς πίστην συν έλαβες, και νυν ζωής απολάβει, εν ουρανής αιωνίας.

Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την χαρά μου που βρίσκομαι εδώ πέρα ανάμεσά σας. Έρχομαι για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά δεν σας κρύβω ότι νιώθω αρκετά οικεία. Και ο λόγος είναι ότι για αρκετό καιρό από το φθινόπωρο, περίπου κύριε Τσαμπάζη που μου κάνατε αυτή την τιμή και την πρόσκληση, επικοινωνήσαμε πάρα πολλές φορές και συνειδητοποίησα αυτό το κοινό φρόνημα που έχετε κι εσείς και από όσο αντιλήφθηκα από τα λόγια που άκουσα προηγουμένως αλλά και συζητήσαμε στο τηλέφωνο. Βρίσκομαι σε ένα χώρο και σε ένα βήμα που πέρασαν μεγάλες μορφές, μεγάλες φυσιογνωμίες και το θεωρώ τιμή που βρίσκομαι κι εγώ εδώ πέρα και χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα χώρο που ο Λόγος του Θεού ακούγεται για δεκαετίες, γιατί σε έναν τέτοιο χώρο μεγάλωσα και εγώ και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ωφέλεια που προσφέρει στις ψυχές όλων μας. Το απόψινό θέμα της ομιλίας μου, όπως ενδεχομένως θα είδατε, έχει θέμα Ευαγγέλιο η πρώτη είδηση. Θα μπορούσε κανείς να υποψιαστεί ίσως ότι θα μιλήσουμε για τη σπουδαιότητα του Ευαγγελίου στη ζωή μας ή για τους λόγους εκείνους που εξηγούν γιατί η Αγία Γραφή κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των βιβλίων, έχοντας παγκοσμίως τα περισσότερα αντίτυπα. Είμαι βέβαιος όμως ότι όσοι έρχεστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα γνωρίζετε πολύ καλά τις απαντήσεις. Και όχι μόνο τις γνωρίζετε, αλλά αγωνίζεστε να έχετε το Ευαγγέλιο πηξίδα στη ζωή σας και είστε πεπισμένοι για τη σπουδαιότητά του. Αφορμή για την επιλογή του θέματος στάθηκε η αγάπη μου για τη δημοσιογραφία, καθώς και η εργασία μου σε αυτήν κατά το παρελθόν. Η σπουδή μου στους κανόνες και τις μεθόδους της και εν συνεχεία η καθημερινή τριβή για να βγουν τα δελτία ειδήσεων με οδήγησε σε μια πολύ απλοϊκή σκέψη. Πώς θα ιεραρχούσε η δημοσιογραφία την είδηση του Ευαγγελίου? Έχει τις προϋποθέσεις ο Λόγος του Θεού να αποτελέσει είδηση για τον σύγχρονο άνθρωπο που είναι αδιάφορος για όλα αυτά? Υπάρχει περίπτωση να κεντρήσει την προσοχή του? Στην εποχή μας, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές που δεν διδάχτηκαν στο σχολείο την πραγματική πίστη υπό το φόβο του συστήματος να μην θεωρηθεί η διδασκαλία των θρησκευτικών κατήχηση, που δεν πήγαν κατηχητικό είτε γιατί είχαν προκατάληψη οι γονείς τους να μην γίνουν καλόγεροι ή μοναχές, είτε γιατί δεν πρόφτεναν από τις τόσες πολλές δραστηριότητες. Έρχονται γενιές που δεν διαθέτουν ούτε τη στοιχειώδη γνώση και ευλάβεια απέναντι στα θρησκευτικά σύμβολα. Πρέπει λοιπόν να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας αγνοεί τον πυρήνα της χριστιανικής διδασκαλίας που είναι το Ευαγγέλιο. Για το σύγχρονο άνθρωπο, η πίστη αφορά σε θρησκευτικούς τύπους με αρκετή δόση folklore. Φωτάκια τα Χριστούγεννα, μπακαλιάρος σκορδαλιά την 25η Μαρτίου, κόκκινα αυγά και λαγουδάκια το Πάσχα. Γίνονται γάμοι και βαφτίσεις στην εκκλησία για το χατήρι του παππού και της γιαγιάς και για να ξεμπερδεύουμε τα κάνουμε πολλές φορές δύο σε ένα. «Ο λαός μας χρειάζεται επανευαγγελισμό», είπε ο Αρχιεπίσκοπος πρόσφατα και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί του. Για πολλούς συνανθρώπους μας, το μήνυμα του Ευαγγελίου θα ακουστεί ίσως σε κάποια ευκαιρία της ζωής ως μία ακόμη πληροφορία, όχι όμως σαν είδηση. Ποια είναι η διαφορά? Πληροφορίες υπάρχουν διαρκώς αμέτρητες γύρω μας. Οι περισσότερες όμως μας είναι αδιάφορες. Για παράδειγμα, μία πληροφορία είναι να μας έλεγε κάποιος πόσες λάμπες έχει αυτή η αίθουσα. Ειδήσεις όμως είναι οι πληροφορίες που κερδίζουν την προσοχή μας και επιδρούν στη ζωή μας έστω και συναισθηματικά. Η είδηση είναι κάτι που ενδιαφέρει πολλούς, λέει ένας ορισμός. Είναι επίσης κάθε πληροφορία που ανατρέπει τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και γεννάται ο προβληματισμός. Είναι άραγε αδυναμία του Ευαγγελίου να κερδίσει σήμερα την προσοχή του ανθρώπου? Μήπως το Ευαγγέλιο πλέον δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα των άλλων ειδήσεων που ελκύουν την προσοχή της κοινωνίας? Θα χρειαστεί να κάνουμε μαζί ένα πείραμα. Θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις αυτές μέσα από τις παραδοχές της ίδιας της δημοσιογραφίας. Αυτή είναι άλλωστε που έχει κωδικοποιήσει τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει μία πληροφορία για να αποτελέσει είδηση. Για το λόγο αυτό θα μου επιτρέψετε να δούμε μαζί στο πρώτο μέρος της ομιλίας
κάποιες βασικές αρχές της, όπως διδάσκονται στις σχολές, οι οποίες θα μας ξεκλειδώσουν στην πορεία χρήσιμα συμπεράσματα. Θα σας παρακαλούσα να αφήσετε στην άκρη συναισθήματα οργής που συνειρμικά μπορεί να σας προκάλεσα για το επάγγελμα αυτό. Εμείς θα κινηθούμε σε συνθήκες εργαστηρίου. Στα εγχειρίδια λοιπόν της δημοσιογραφίας έχουν προσδιοριστεί τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει μια πληροφορία για να γίνει είδηση. Με διάφορες παραλλαγές αναφέρονται συχνά ως τα 8 αστέρια της είδησης. Όσο πιο πολλά αστέρια συγκεντρώνει μια πληροφορία, τόσο πιο ψηλά θα βρίσκεται σε ένα δελτίο ειδήσεων ή θα κερδίσει πηχαίο τίτλο σε μια εφημερίδα. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα 8 αστέρια ένα-ένα εν συντομία και με παραδείγματα για να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να υπάρχει εκρηκτικότητα στην πληροφορία ή σύγκρουση και ένταση. Τα φαινόμενα οπαδικής βίας δεν θεωρούνται στις μέρες μας σπάνιο γεγονός, ωστόσο η δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη ήταν είδηση τραγική, γιατί αυτή έγινε απρόκλητα. Δημιούργησε μεγάλη ένταση στην κοινωνία και μια εκρηκτική, όπως θυμόμαστε, ατμόσφαιρα. Δεύτερο στοιχείο, η σπανιότητα και το απροσδόκητο. Οι συνεχόμενοι σεισμοί στη Σαντορίνη το τελευταίο διάστημα αποτελούν ένα απροσδόκητο γεγονός. Η είδηση αυτή γίνεται ακόμη πιο σπουδαία όσο υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να συνδέεται με μια ηφαιστειακή έξαρση. Να το στοιχείο και της σπανιότητας λοιπόν. Τρίτο στοιχείο, η συγκίνηση. Η πληροφορία ότι μια μεγάλη και χαρισματική φυσιογνωμία των ημερών μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, έφυγε από κοντά μας, προκάλεσε συγκίνηση σε εκατομμύρια ανθρώπους που εκτίμησαν το έργο και την προσωπικότητά του, ακόμα και δεν το γνώριζαν προσωπικά. Το στοιχείο της συγκίνησης, λοιπόν, πρικίζει μια πληροφορία. Τέταρτον, η επικαιρότητα. Να είναι πρόσφατο το γεγονός. Και εδώ είναι ίσως το πιο γνώριμο σημείο. Η πληροφορία ότι ένας αθλητής έλαβε χρυσό μετάλλιο είναι είδηση τις πρώτες ώρες όπου αυτό συνέβη. Μετά γίνεται απλά μια πληροφορία. Εκκρεμότητα το επόμενο. Η στάση του νέου Προέδρου της Αμερικής απέναντι στη χώρα μας αποτελεί μια εκκρεμότητα που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Σπουδαιότητα το επόμενο. Το ενδεχόμενο να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι σπουδαίο παγκόσμιο γεγονός μετά από 3 χρόνια αιματοχυσίας. Έβδομον, εγκύτητα, πόσο κοντά μας συμβαίνει κάτι. Η πληροφορία για διακοπή ρεύματος σε περιοχές της πρωτεύουσας είναι είδηση για τους Αθηναίους, αλλά είναι τελείως αδιάφορη για τους κατοίκους της Κατερίνης. Και όγδον, οι συνέπειες. Η πληροφορία για αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αποτελεί πάντα μεγάλη είδηση, καθώς θα έχει συνέπειες σε εκατομμύρια νοικοκυριά. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα 8 αστέρια της είδησης. Μπορούμε να τα βρούμε σε διάφορες παραλλαγές. Όσα πιο πολλά συγκεντρώνει μία πληροφορία, τόσο καλύτερη θέση θα διεκδικήσει ένα δελτίο ειδήσεων. Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε και τα 8 αστέρια. Γι' αυτό και ήταν και παραμένει μεγάλη είδηση. Εκτός από τα 8 αυτά αστέρια,

όταν περιέχει το στοιχείο του πόνου και του θανάτου. Είναι αυτό που εκφράζουμε συχνά ως παράπονο. Τίποτα καλό δεν ακούς στις ειδήσεις. Μαυρίζει η ψυχή σου. Συνεχώς για εγκλήματα, πολέμους και για δυστυχία αναφέρονται. Είναι γεγονός αυτό, αλλά ταυτόχρονα και ένα αξίωμα που δεν αλλάζει. Ένα αεροπλάνο, για παράδειγμα, που φτάνει στον προορισμό του, δεν αποτελεί είδηση. Αν όμως το αεροπλάνο πέσει, είναι πρώτη είδηση. Γίνεται πρώτο θέμα και προσελκύει το μέγιστο ενδιαφέρον. Όσο μεγαλύτερος πόνος, τόσο σπουδαιότερη είδηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η λίστα των θυμάτων, τόσες περισσότερες ημέρες θα μονοπολεί. Επιπλέον, είναι κριτήριο αλήθειας της είδησης η αξιοπιστία του πομπού που τη μεταφέρει. Το βλέπουμε ξεκάθαρα και στις κοινωνικές μας σχέσεις ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που μας μεταφέρουν τα νέα τους πάντα αξιόπιστα και άλλοι που ενσωματώνουν σε αυτά ανακρίβειες, καχυποψίες, προκαταλήψεις και υπερβολές. Αποτέλεσμα, κάποιους να τους παίρνουμε τις μετρητής για όλα όσα μας λένε και κάποιους άλλους λιγότερο. Αρκετά όμως μείναμε στην είδηση. Οφείλουμε να εστιάσουμε τώρα και στον δέκτη της. Η συμπεριφορά του έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, τις οποίες ο δημοσιογράφος τις γνωρίζει και ενίοτε τις εκμεταλλεύεται. Μιλήσαμε για την έλξη του σε ειδήσεις που έχουν το στοιχείο του πόνου και του θανάτου προηγουμένως. Σε αυτό το φαινομενικά οξύμορο υπάρχει και μια βαθύτερη αιτία. Η ανάγκη να επιβεβαιώσουμε ότι εμείς είμαστε καλύτερα. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι η έλξη για κακές ειδήσεις, για τραγικές ειδήσεις, δεν είναι μόνο η περιέργειά μας, αλλά μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να νιώσει ο ίδιος ασφαλής σε σχέση με το κακό που συμβαίνει γύρω του. Θέλει ασυνείδητα να επιβεβαιώσει ότι ο ίδιος είναι καλά, διασκεδάζοντας με το μηχανισμό αυτό μικρότερες ή μεγαλύτερες φοβίες και ανασφάλειές του. Επιπλέον, μαγνητίζεται από ψευδείς ειδήσεις και από απειλητικά μηνύματα. Οι ψευδείς ειδήσεις, τα γνωστά fake news όπως λέγονται, διαδίδονται 6 φορές πιο γρήγορα από τις πραγματικές. Αυτό αποκάλυψε η μεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ από το MIT για το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science. Η έρευνα αυτή απέδειξε ότι η ψυχολογική αιτία είναι ότι οι ψευδείς ειδήσεις είναι πρωτότυπες και στους ανθρώπους αρέσει να διαδίδουν σε άλλους ασυνήθιστες ιστορίες χωρίς να τους ενδιαφέρει αν είναι αληθινές. Και να πούμε σε αυτό ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί και να σας είναι γνώριμο. Ένας μύθος, για παράδειγμα, που διακινείται για δεκαετίες είναι ότι δήθεν κάποιοι φυσιολάτρες εκτρέφουν και απελευθερώνουν οχές δεξιά και αριστερά. Από τη Ροδόπη μέχρι και την Κρήτη συχνά θα βρεθούν άνθρωποι που θα μεταφέρουν με απίστευτη σιγουριά αυτή την πληροφορία. Όχημα και πάλι ο φόβος και η απειλή. Αντίθετα, εάν επιχειρούσαμε να διαδώσουμε εμείς μια άλλη ψεύτικη πληροφορία, ότι αντί για οχές είδαμε κάποιους να απελευθερώνουν σκίουρους στο δάσος, κανείς δεν θα την έβρισκε σημαντική για να τη μεταφέρει. Επίτηδες επέμεινα σε αυτό το θέμα, γιατί θα μας χρειαστεί στη συνέχεια. Και αφού είδαμε μαζί ορισμένες παραδοχές της δημοσιογραφίας γύρω από την είδηση, περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Υπενθυμίζω τις αρχικές μας διαπιστώσεις για τη σημερινή κοινωνία, το επίπεδο της καλλιέργειάς της και το ενδεχόμενο πολλοί συνάνθρωποι μας να ακούσουν το ευαγγελικό μήνυμα ως μία ακόμη πληροφορία σε κάποια τελετή. Χωρίς πολλές περιστροφές, πάμε να δούμε καταρχήν πώς από τα αστέρια της είδησης που περιγράψαμε προηγουμένως διαθέτει στο περιεχόμενό του το Ευαγγέλιο με την ίδια σειρά που τα περιγράψαμε προηγουμένως. Το στοιχείο της εκρηκτικότητας, δηλαδή να περιέχει η πληροφορία στοιχεία σύγκρουσης και έντασης. Θα μπορούσε κανείς αλήθεια να ισχυριστεί ότι το Ευαγγέλιο δεν έχει το στοιχείο της εκρηκτικότητας? Το αντίθετο, μάλιστα. Μεταφέρει μια διδασκαλία που από την πρώτη στιγμή υπήρξε ανατρεπτική. Αμφισβήτησε το ισχύον καθεστώς της Ιουδαϊκής τυπολατρείας. Ανέτρεψε ρηξικέλευτα τη θέση της γυναίκας και των δούλων μέσα στην κοινωνία. Γκρέμισε την υποκρισία, τη διαφθορά, το φαίνεστε. Αναποδογυρίζοντας ο Κύριος τα τραπέζια των αργυραμιβών έξω από το ναό, έδωσε την απάντηση

στην καθεστική ατάξη. Προκάλεσε αναστάτωση στον τότε κόσμο. Αρνήθηκε κάθε επίγεια δύναμη, επιρροή και εξουσία και έθεσε τα πάντα υπό το πρίσμα της αιωνιότητας. Γι' αυτό προκαλεί μέχρι και σήμερα αναστάτωση και παραμένει σημείο αντιλεγόμενο. Η σπανιότητα, το δεύτερο που είδαμε. Υπάρχει κάτι πιο απροσδόκητο και σπάνιο από το γεγονός της ενανθρώπισης του ίδιου του Θεού? Η είσοδος του απροσίτου αλλά και φιλανθρώπου Θεού μέσα στη δική μας πραγματικότητα είναι κατά τον Ιωάννη το Δαμασκηνό πάντων των κενών κενότατων, το μόνο κενόν υπό τον ήλιον. Με αυτό το μεγάλο και άφατο μυστήριο δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε και αυτή η δημιουργία του κόσμου από το Θεό, μας λέει ο Άγιος. Όσο φωτισμένη και διεισδυτική μπορεί να είναι μία ανθρώπινη διάνοια, το μυστήριο παραμένει άρρητο και ακατάλληπτο. Επομένως, όσοι αναζητούν κάτι το απροσδόκητο και σπάνιο μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι βέβαιο πως θα το βρουν. Το ίδιο συμβαίνει και με το γεγονός της Αναστάσεως. Δεν έχει υπάρξει ποτέ για κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία η βεβαιότητα ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τρίτο στοιχείο, η συγκίνηση. Το Ευαγγέλιο περιέχει μέσα έντονο το στοιχείο της συγκίνησης που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμη και αν αυτός δεν είναι πιστός. Η θεραπεία πλήθους παράλυτων και δαιμονισμένων, ο χορτασμός των 5.000 στην έρημο, η κατάπαυση της τρικυμίας, η ανάσταση νεκρών όπως του νεκρού παιδιού της Χήρας, όπως του Λαζάρου, ο ληστής που κλέβει τον παράδεισο την τελευταία στιγμή επάνω στο σταυρό και το αποκορύφωμα της συγκίνησης, πώς από το Οσανά φτάνουμε στους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τους ύλους, τη λόγχη και προπάντων το σταυρό και το θάνατον, τα οποία για εμάς κατεδέξατο. Και πώς επάνω στο σταυρό οι τελευταίες λέξεις του εσταυρωμένου να είναι «Πάτερ αυτής, η άπειρη συγγνώμη». Μια σειρά γεγονότων γεμάτη συγκίνηση και δάκρυα θαυμασμού και ευγνωμοσύνης. Πάμε στο επόμενο στοιχείο, στην επικαιρότητα. Το Ευαγγέλιο είναι πάντα επίκαιρο και σημείο αναφοράς για τον κάθε άνθρωπο. Άλλωστε το πρόσωπο του Ιησού μνημονεύεται διαρκώς καθημερινά. Όχι μόνο από τους πιστούς, αλλά και από τους άθεους. Όλη η ανθρωπότητα συνεννοείται και συμβιβάζεται με την παραδοχή ότι ζούμε 2025 χρόνια μετά Χριστόν. Άθελά της επιβεβαιώνει διαρκώς την έλευσή του. Και προφανώς ο Ιησούς δεν έκοψε την ιστορία στη μέση απλά επειδή γεννήθηκε, αλλά επειδή έφερε μία είδηση σε όλη την ανθρωπότητα, το Ευαγγέλιο του. Το Ευαγγέλιο είναι επίκαιρο γιατί όλοι μπορούν να δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό. Δεν απουσιάζει κανείς. Η Αγία Γραφή δίνει τη δυνατότητα να βρούμε τον εαυτό μας μέσα σε κάθε σελίδα, γεγονός ή παραβολή. Εστιάζει σε απλά καθημερινά προβλήματα που επαναλαμβάνονται με διαφορετικές αφορμές και αιτίες. Η αδικία, η υποκρισία, η εκμετάλλευση, η αμαρτία είναι η ίδια σε κάθε εποχή. Όπως επίσης, ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου που όταν μένει ακαλλιέργητος ρέπει στην ιδιοτέλεια, στην πλεονεξία, την έπαρση, τον υλισμό και τόσα άλλα. Είναι ή δεν είναι επίκαιρος, για παράδειγμα, ο άσωτος Υιός που ακούσαμε σήμερα? Είναι ή δεν είναι επίκαιρος, για παράδειγμα, ο άφρονας πλούσιος, ο άνθρωπος που έκτισε το σπίτι του επάνω στην άμμο? Είναι ή δεν είναι επίκαιρος ο ύμνος της αγάπης και τόσα άλλα? Πάμε στο στοιχείο της εκκρεμότητας. Η μεγάλη εκκρεμότητα που αφήνει το Ευαγγέλιο είναι αυτή της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και της τελικής κρίσεως των ανθρώπων. Αυτή η εκκρεμότητα για τους ανθρώπους της πίστεως είναι πόθος, είναι αναμονή, είναι ελπίδα. Γίνεται αδημονία και το βλέπουμε σε πλήθος μαρτύρων. Στερώντας τον άνθρωπο από την είδηση του Ευαγγελίου, δεν έχει τίποτα κανείς να περιμένει, να προσδοκά και να ελπίζει. Γίνεται μονόδρομος ο υλισμός και η κοσμοθεωρία «φάγομεν πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν». Ή πιο απλά «άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις», που λέει ο λαός.
Η εκκρεμότητα αυτή, επομένως, δύναται να καθορίσει αναπόφευκτα και την καθημερινότητα του ανθρώπου. Η εκκρεμότητα της μελούσης κρίσεως. Πάμε στο στοιχείο της σπουδαιότητας. Για το στοιχείο αυτό, στο Ευαγγέλιο, θα κινηθούμε λίγο αντίστροφα. Δεν θα μιλήσουμε θεολογικά, θα δούμε τι είναι για τον κόσμο σπουδαίο. Θα ανατρέξουμε στις 7 δημοφιλέστερες ειδήσεις του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Θα βρούμε λοιπόν εκεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, το διαγωνισμό της Eurovision, τις ευρωεκλογές, τις πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, τις καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, την εκλογή του Τραμπ στην Αμερική. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές από αυτές τις ειδήσεις που ανέφερα έχουν ήδη χάσει τη λάμψη τους. Αλλά και την ώρα που εξελίσσονται, ίσως για κάποιους δεν είναι καθόλου σπουδαίες. Για παράδειγμα, ένας ασθενής σε ένα νοσοκομείο τελικού σταδίου. Ουδόλως νοιάζεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή για την κλιματική αλλαγή. Βρίσκεται αντιμέτωπος με το μεγάλο ταξίδι που τον περιμένει, με τα μεγάλα ερωτηματικά. Αγωνιά για το μετά. Καμία από τις σπουδαίες ειδήσεις που άκουσε στις δεκαετίες της ζωής του δεν τον εντυπωσιάζει πλέον. Αναζητά κάτι πραγματικά σπουδαίο που να του απαντά στο ερώτημα «και μετά τι». Η είδηση του Ευαγγελίου προσπερνά σε σπουδαιότητα κάθε άλλη πληροφορία και γεγονός, γιατί ακριβώς δίνει την απάντηση. Όταν ο Χριστός λέει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει και εκείνος που με εμπιστεύεται δεν θα πεθάνει ποτέ, διακηρύττει τη μεγαλύτερη είδηση που υπόθηκε ποτέ. Με τη νίκη του κατά του θανάτου, πρόσφερε και προσφέρει την Ανάσταση κάθε ανθρώπου. Όχι γενικά και αόριστα, αλλά σε κάθε έναν προσωπικά. Ο σύγχρονος ψυχικός άνθρωπος, κλείνοντας τα αυτιά του σε αυτή την είδηση, πέτυχε να γίνει περισσότερο αγχώδης και καταθλιπτικός. Έδωσε σπουδαιότητα σε άλλες ειδήσεις. Η διακήρυξη του προφήτη Ισαΐα 800 χρόνια πριν από τον Χριστό, ότι μέσα στα τόσα αγαθά είμαστε νεκροί, ανταποκρίνεται νομίζω απόλυτα στην πραγματικότητα. 7ο στοιχείο που είπαμε, η εγκύτητα. Πόσο κοντά μας βρίσκεται η είδηση του Ευαγγελίου? Η απάντηση είναι στον πλησιέστερο ναό. Και επειδή μπορεί να μην είναι ανά πάσα στιγμή ορατός αυτός ο ναός, η Εκκλησία μας φρόντισε να φτάνει ο ήχος της καμπάνας. Αν και έχουμε συνηθίσει τον ήχο της, ωστόσο αυτή περιέχει έντονα θεολογική διάσταση. Με το χτύπο της η Εκκλησία εκφράζει περίτρανα την πίστη και την αποστολή της. Αναγγέλει χαρμόσυνα σε κάθε ευκαιρία, τι άλλο, την είδηση του Ευαγγελίου. Όπως κάποτε ο Νόε προσκαλούσε τους πάντες στην Κιβωτό για να σωθούν από τον επερχόμενο κατακλυσμό, έτσι στους αιώνες η καμπάνα προσκαλεί πιστούς και μη στην Κιβωτό της σωτηρίας, την Εκκλησία. Και αυτό συμβαίνει δίπλα μας. Ας αναλογιστούμε πόσες ενορίες και μοναστήρια υπάρχουν στη Μητρόπολη Δράμας. Στη χώρα μας καταγράφονται περισσότεροι από 10.000 ναοί. Όλοι αυτοί με την παρουσία και τα καμπαναριά τους μας υπενθυμίζουν ότι κάτι πολύ σπουδαίο συμβαίνει κοντά μας. Όμως η εγκύτητα της είδησης δεν περιορίζεται στην απόσταση που μας χωρίζει από τον κοντινότερο ναό. Το Ευαγγέλιο μας ενθαρρύνει για μία εγκύτητα με τον Κύριο που όμοιά της δεν υπάρχει. Απευθύνεται στον πυρήνα της ύπαρξης του ανθρώπου, που είναι η καρδιά του. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημώνεστην. Η συνάντηση με τον Χριστό, εφόσον ενδιαφέρεται πραγματικά κάποιος, μπορεί να πραγματοποιηθεί στο θάλαμο ενός νοσοκομείου, μέσα στη φυλακή, μέσα στην απόλυτη μοναξιά ή την πλήρη εγκατάλειψη. Δεν προϋποθέτει οδηπορίες σε ποτάμια εξαγνισμού, προσκυνήματα σε δίθεν ιερούς βράχους που έπεσαν από τον ουρανό. Ας προβληματιστούνε όσοι γοητεύονται από τις ανατολικές θρησκείες και το σύγχρονο συγκριτισμό. Αυτή η εγκύτητα δε φτάνει και στο απόλυτο σημείο.
να έρχεται ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και να γίνεται ένα μαζί του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 8ο αστέρι, οι συνέπειες. Προκαλεί συνέπειες η είδηση του Ευαγγελίου στη ζωή του ανθρώπου? Ασφαλώς και ναι. Τον κάνει πραγματικά να θρώσκει άνω. Όλο το Ευαγγέλιο διδάσκει ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήνει τα πράγματα μικρότερης αξίας για τα υψηλότερα, τα προσωρινά για τα αιώνια. Αυτό μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να κάνει τον άγριο άγιο, τον ληστή ασκητή. Και οι συνέπειες αυτές δεν επηρεάζουν μόνο το μικρό κόσμο του καθενός, αλλά έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ολόκληρες κοινωνίες και έθνη. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι σε αντίθεση με τις ειδήσεις του κόσμου, οι συνέπειες του Ευαγγελίου είναι μόνο θετικές, ποτέ αρνητικές. Η ειρήνη, η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη βρίσκονται αυθεντικές μέσα στο Λόγο του Θεού. Μάταια άλλες ιδεολογίες παλεύουν να τις επιβάλλουν με τον τρόπο τους. Εκτός από τα 8 στοιχεία αστέρια που είδαμε ένα-ένα, αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος και σε κάποια δομικά στοιχεία γύρω από την είδηση. Αναφερθήκαμε στην αξιοπιστία της πηγής. Μιλήσαμε για την ανάγκη πιστής αποτύπωσης των γεγονότων από τους ρεπόρτερ της πρώτης γραμμής. Το Ευαγγέλιο μας τα μεταφέρει πιστά? Μήπως το περιεχόμενό του παραποιήθηκε για να εξυπηρετήσει έναν καλό σκοπό, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την αξιοπιστία του σε πολλά σημεία? Το κήρυγμα της χριστιανικής πίστης γινότανε κατά κανόνα δημόσια. Οι μαθητές, ως αυτόπτες και αυτίκοοι, δεν θα μπορούσαν να πούν ποτέ στα κηρύγματά τους πράγματα ανακριβή. Η δύναμη του λόγου τους βρισκόταν στο ότι απευθύνονταν σε ανθρώπους που γνώριζαν πολύ καλά τα γεγονότα. Ακριβώς γι' αυτό δεν λένε «εμείς ξέρουμε», αλλά «καθώς και αυτοί είδατε», δηλαδή «όπως και εσείς γνωρίζετε». Επίσης οι Απόστολοι ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν όχι μόνο φίλους, αλλά και εχθρούς που ήξεραν εξίσου καλά όλα τα περιστατικά της ζωής του Χριστού. Δεν απευθύνονταν σε ένα ακροατήριο μοιημένο σε ένα καλωστημένο ψέμα. Υπήρχαν και φανατικοί αντίπαλοι της νέας θρησκευτικής κίνησης και υπέρμαχοι της καθεστικής τάξης. Είναι βέβαιο πως αν έστω και στο ελάχιστο παραποιούσαν την αλήθεια, οι εχθροί τους δεν θα έχαναν την ευκαιρία να τους εξουδετερώσουν ξεσκεπάζοντας την απάτη. Τέλος, οι Ευαγγελιστές περιγράφουν και σκηνές που εάν ήθελαν να εξαπατήσουν τους ακροατές τους, θα τις απέκρυπταν. Να θυμηθούμε ενδεικτικά τον πόθο των Αποστόλων να καταλάβουν μεγάλα αξιώματα, τη συζήτηση μεταξύ Εβραίων για τον Χριστό ότι είναι τρελός, ότι ο Κύριος χαρακτήρισε τους Αποστόλους ανόητους και βραδύ στην καρδία, να αποκρύψουν την τριπλή άρνηση του Πέτρου και άλλα. Σχετικά τώρα με το εάν η είδηση είναι διασταυρωμένη, πολλά είναι τα τεκμήρια για την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, τα οποία δεν θα τα αναφέρουμε γιατί χρειάζεται μια ολόκληρη ξεχωριστή ομιλία. Θα θυμίσω μόνο κάτι που έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Επιστημονικά είναι ευκολότερο να αμφισβητήσουμε την αυμαχία της Αλαμίνας ή την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρά την αξιοπιστία του κειμένου της Αγίας Γραφής. Επιπλέον, κανένα γεγονός που αναφέρεται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη δεν έχει αποδειχθεί ψευδές. Και αυτό όχι γιατί κανείς δεν έτυχε να ασχοληθεί επικριτικά απέναντι σε αυτά τα κείμενα. Το αντίθετο μάλιστα. Αναφερθήκαμε επίσης στην ανάγκη η είδηση να μεταφέρεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Πράγματι, το σχέδιο του Θεού θέλησε η είδηση του Ευαγγελίου να μεταδοθεί παντού χωρίς εμπόδια. Οι πρώτοι δέκτες της ήταν άνθρωποι ολιγογράμματοι της Υπαίθρου, γεωργοί, ψαράδες, βοσκοί. Από την πρώτη στιγμή, με το χάρισμα της γλωσσολαλίας, η Θεία Πρόνοια προσπέρασε τα εμπόδια που έθετε η γλωσσική επικοινωνία μεταξύ των λαών, ώστε να ακουστεί η είδηση από όλους και στη γλώσσα τους. Στη συνέχεια, οι Απόστολοι, αμόρφωτοι οι περισσότεροι,
μετέφεραν στο γραπτό λόγο τις διδασκαλίες, τα θαύματα και τη θυσία του Ιησού. Συνέγραψαν το Ευαγγέλιο καθ' υπαγόρευση του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να χάσουν το προσωπικό τους ύφος, παραμένοντας τα κείμενα, όπως και στη ζωή τους, απλή και προσιτή. Ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, αναφερόμενος στον Απόστολο Παύλο, κάνει τις εξής σκέψεις. Δεν μπορείς να διδάξεις μία θρησκεία χωρίς να μιλήσεις ζωντανά, πιστικά, λογικά, μαζί και βιωματικά με ενθουσιασμό για την πίστη σου. Στον Παύλο τα βρίσκουμε έντονα όλα αυτά. Με τη βιωματική έκρηξή του «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός», ο Παύλος συνεπέρνει τον δέκτη όχι πια σε λογικό, αλλά σε βιωματικό, συγκινησιακό επίπεδο. Φέρει το βάρος της προσωπικής μαρτυρίας. Κρίνει, ενθουσιάζει, εμπνέει, διδάσκει, ψέγει. Η γλώσσα του έχει το δυναμισμό της πειθούς, αλλά ταυτόχρονα και μιας διαρκούς αγωνίας για το πόσο η είδηση που μεταφέρει θα γίνει αποδεκτή από τους παραλήπτες των επιστολών του. Σταθήκαμε επίσης στο στοιχείο του πόνου και της θλίψης που έλκει διαχρονικά τους ανθρώπους. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στο Ευαγγέλιο. Προφανώς και υπάρχουν. Έχει κυρίαρχο σύμβολο το Σταυρό. Αυτόν που 2000 χρόνια πριν ήταν όργανο τιμωρίας και ατιμωτικού θανάτου. Και εφόσον οι άνθρωποι σαγηνεύονται από ειδήσεις με πόνο και θλίψη, μόνο κάποιος ανέστητος θα έκλεινε τα μάτια σε όσα διαδραματίστηκαν επάνω στο Γολγοθά. Δεν ήταν μόνο η άδικη τιμωρία ενός αθώου, ήταν και η άκρα ταπείνωση ενός μεγάλου ευεργέτη. Στέκει λοιπόν αγέροχα για να μας θυμίζει τη σταυρική θυσία, τον πόνο και την οδύνη. Σε αντίθεση βέβαια με τις ψυχοπλακωτικές ειδήσεις του κόσμου, η είδηση του Ευαγγελίου δεν χαρακτηρίζεται από το μαύρο του θανάτου, γιατί έπεται η Ανάσταση. Το τόνιζε πολύ εμφατικά ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Η Ανάσταση δεν έρχεται μετά το Σταυρό. Η Ανάσταση βρίσκεται μέσα στο Σταυρό. Σε έναν κόσμο λοιπόν που σχεδόν σχιζοφρενικά θα λέγαμε, από τη μία έλκεται από ειδήσεις με πόνο, αλλά ταυτόχρονα διαμαρτύρεται για αυτές, καθώς δεν ακούει τίποτα το καλό, το Ευαγγέλιο έρχεται δυναμικά να συνδυάσει τον πόνο με τη χαρά, τον θάνατο με την Ανάσταση. Σχολιάσαμε επίσης την ασυνείδητη ροπή του ανθρώπου σε άσχημα νέα, προκειμένου να νιώσει ο ίδιος ανακουφισμένος και πλεονεκτικά σε σχέση με αυτά. Και αν στην περίπτωση των ειδήσεων αυτό εξυπηρετείται αθέατα ή υποβολημαία από τον δημοσιογράφο, στην περίπτωση του Ευαγγελίου όλα είναι θεατά και τίμια. Το κακό κάποιου άλλου, δηλαδή ο Σταυρός και ο θάνατος του Ιησού, δεν μας κάνει απλά να νιώσουμε καλύτερα, αλλά μας σώζει κυριολεκτικά. Και για να μην περάσει από κάποιους η σκέψη ότι αυτό το σημείο αποτελεί μια επιφανειακή προσπάθεια να ταιριάξουμε τα πάντα με το θέμα μας, ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πότε η Εκκλησία στη λειτουργική της ζωή μας προβάλλει τις πιο φρικτές τραγικές ειδήσεις που έχει να μας πει? Προφανώς τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στην ακολουθία των παθών. Οι καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες θέλησαν να εστιάσουμε στην απόλυτη οδύνη του Κυρίου. Όχι μία και δύο φορές, αλλά 12. Ακούμε ξανά και ξανά τις ειδήσεις με τα γεγονότα του θείου δράματος να εξελίσσονται μπροστά μας. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούν μάλιστα και τις 4 κάμερες που διαθέτουν τους Ευαγγελιστές, ώστε να μας δώσουν την πιο καθαρή και σφαιρική εικόνα για τα τελούμενα που συμβαίνουν στο Γολγοθά. Και αλήθεια, πώς καταλήγει αυτό το σφυροκόπημα των κακών ειδήσεων? Με ένα τροπάριο πεάνα, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το σταυρό προσιλωθείς, την αθανασία επίγασας ανθρώπης. Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο τροπάριο αλήθεια τόσο ξεχωριστό, που ακόμη και στο μέλος, στη μουσική του, δεν έχει καμία σχέση με όλα τα προηγούμενα? Η ανακούφιση του ανθρωπίνου γένους. Φεύγει το επίκεντρο από το θείο δράμα και μετατοπίζεται σε εμάς.
στη δική μας πλεονεκτική θέση σε σχέση με όλα που συμβαίνουν εκεί. Η είδηση του Ευαγγελίου δεν δημιουργεί μια συνείδητη ανακούφιση στο θυμικό μας όπως οι υπόλοιπες, αλλά κάτι ασύμετρα μεγαλύτερο, τη σωτηρία. Ανατρέπει την προδιαγεγραμμένη πορεία της υπάρξεώς μας στο απόλυτο μηδέν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να την κάνει πρώτη είδηση. Αναφέραμε επίσης ότι την είδηση την εγγυάται ο πομπός και η αξιοπιστία του. Η είδηση του Ευαγγελίου εκπέμπεται εδώ και αιώνες από έναν κεντρικό πομπό, την Εκκλησία. Είναι ο επιζών μάρτης της παρουσίας και της ζωής του Κυρίου μας. Αυτή φρόντισε ως κόρη οφθαλμού η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής να τηρείται τόσο στην ιστορική της πιστότητα, όσο και στην ακριβή της μετάδοση. Το Ευαγγέλιο είναι κτήμα της Εκκλησίας και αυτή με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος που τη διαπνέει, το ερμηνεύει. Είναι χαρακτηριστικό ένα γεγονός από την εκκλησιαστική ιστορία. Ο Τερτιλιανός, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας του 2ου αιώνα, αρνούνταν να συζητά τα αμφισβητούμενα για την εποχή του θέματα πίστεως μόνο στη βάση της Αγίας Γραφής, διότι έλεγε ότι η Αγία Γραφή ανήκει στην Εκκλησία. Το να προσφεύγουν οι αιρετικοί στη Γραφή ενώ δεν αναγνωρίζουν τον συγγραφέα της θεωρείται αδιανόητο και παράλογο και περιττεύει κάθε επιπλέον συζήτηση. Στη διάρκεια των αιώνων, η μέρημνα της Εκκλησίας να αποτελεί τον μοναδικό αξιόπιστο πομπό της είδησης του Ευαγγελίου εκφράστηκε με τις οικουμενικές συνόδους. Πολλές φορές είναι η αλήθεια το πλήρωσε ακριβά, άλλες τόσες μάτωσε για την υπεράσπιση της αλήθειας. Στην πορεία της ανθρωπότητας δεν υπήρξε μακροβιότερη περίπτωση υπεράσπισης μιας είδησης με τόσο σθένος. Ούτε και η έγνοια να μείνει μακριά από γνώθα στοιχεία, υπερβολές, ανακρίβειες και προσωπικές παρεμβάσεις. Μιλήσαμε επίσης για την ροπή των ανθρώπων στις ψευδείς ειδήσεις. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου από την πρώτη στιγμή στοχοποιήθηκε από αυτούς που δεν ήθελαν να διαδοθεί. Και επειδή ήταν αδύνατον να αποσιωπήσουν τα γεγονότα που συνέβησαν, φρόντισαν να δηλητηριάσουν τα αυτιά των ανθρώπων με fake news, με ψευδείς ειδήσεις. Είπαν για παράδειγμα ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων εκβάλλει ο Ιησούς τα δαιμόνια. Και μετά την Ανάσταση άλλα fake news ότι αποκοιμήθηκαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και έκλεψαν στη συνέχεια οι μαθητές στο σώμα του Ιησού. Ακολούθησε η απόκριφη γραμματεία, πάλι ψευδείς ειδήσεις. Κείμενα που νόθευαν το πραγματικό μήνυμα του Ευαγγελίου, τροφοδοτώντας την περιέργεια των ανθρώπων για όσα δεν αναφέρονται στα ιερά κείμενα. Άλλοι ήθελαν να πολεμήσουν το κήρυγμα των Αποστόλων και άλλοι ίσως θέλησαν να κερδοσκοπήσουν από τον Ευαγγελικό Λόγο σαν σκανδαλοθυρικά έντυπα της εποχής. Η εμφάνιση τέτοιας έκτασης απόκριφης γραμματείας επιβεβαιώνει άθελά της ότι η είδηση του Ευαγγελίου είχε μεγάλη αποδοχή. Τα κίνητρα όσων τα δημιούργησαν παραμένουν εντυπωσιακά όμοια με σήμερα. Η περιέργεια από τη μία, η δίψα των ανθρώπων για άγνωστες πτυχές, κίτρινος τύπος με άλλες λέξεις, τι προσφέρει, οικονομικό όφελος. Επίσης η προώθηση αιρετικών θέσεων και ιδεών, δηλαδή μια στοχευμένη προπαγάνδα. Σε λίγο καιρό, πλησιάζοντας το Πάσχα, δεν αποκλείεται να ανασυρθεί εκ νέου κάποιο ψευδοευαγγέλιο, να γίνει αντικείμενο δημόσια συζήτηση στα κανάλια και διαπόμπευσης του Χριστού. Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές. Την ίδια πρακτική εντοπίζουμε και στις αιρέσεις. Επειδή η ευθεία άρνηση του Ευαγγελίου αποδείχθηκε από την αρχή μάταια, αποτέλεσε προσφυλέστερη μέθοδο η ανάμιξή της με δόλιες ερμηνείες και ψευδείς ειδήσεις. Ας θυμηθούμε την πρώτη αίρεση, τους Νικολαίτες. Αξιοποιώντας το θείο δώρο της ελευθερίας, παρενέβαλαν τα δικά τους μηνύματα για ακολασία, βρώση ειδωλόθητων και επιστροφή στον έκλειτο βίο των εθνικών.
Άλλες πάλι φορές η πλάνη έλαβε χαρακτηριστικά αμεληταίας λεπτομέρειας. Για παράδειγμα, ένα «και» ή ένα «ή» διαζευκτικό καθόρισε ερμηνευτικά διαφορετικές δογματικές θέσεις, ακόμη και νόθες ομολογίες. Πλήθος παρεμβολών υπήρξαν από τότε μέχρι και σήμερα με τις διάφορες αιρέσεις. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να τις απαριθμίσουμε. Θα αποτελούσαν άλλωστε έναν ύμνο ευρεσιτεχνίας για αυτόν που ωφελείται πίσω από όλα αυτά, τον διάβολο, και έτσι δεν μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να του κάνουμε τη χάρη. Πρέπει όμως να επισημάνουμε κάτι σημαντικό. Όλα τα fake news και οι σχετικές θεωρίες σύντομα οδηγούνται στη λύθη όταν πάψει να εντυπωσιάζει το κυρίαρχο γεγονός. Ας θυμηθούμε τους δίδυμους πύργους. Πόσες θεωρίες αλήθεια αναπτύχθηκαν γύρω από αυτούς. Σταδιακά ξεθόριασαν. Σήμερα, 24 χρόνια μετά, έπαψαν να πουλάνε. Το Ευαγγέλιο είναι η μόνη είδηση που δεν έχασε τη λάμψη της ποτέ. Ως εκ τούτου, οι πλάνες και οι αιρέσεις εξασφαλίζουν μακροημέρευση όχι λόγω κύρους και αλήθειας, αλλά λόγω ότι χρησιμοποιούν ως όχημα τη διδασκαλία του Ευαγγελίου που παραμένει πάντα στο προσκήνιο. Είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού ανά τους αιώνες. Διαφορετικά θα είχαν εξαφανιστεί όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Όπως προαναφέρθηκε, ο άνθρωπος ασυνείδητα έλκεται από ειδήσεις που τρέφουν το φόβο του. Αρκετοί ανά τους αιώνες διέγνωσαν αυτή τη συμπεριφορά και την εκμεταλλεύτηκαν. Όχι απαραίτητα ακραίοι και γραφικοί τύποι, αλλά και επίσημοι θεσμοί. Ας ταξιδέψει η σκέψη μας στην ιστορία της Δύσεως. Η δυτική θεολογία προώθησε την εικόνα ενός θεού τιμωρού και εκδικητή που ζητάει χρήματα για να συγχωρέσει. Θησάβρισαν πουλώντας συγχωροχάρτια για να γλιτώσουν τους ανθρώπους από το πυρ της κολάσεως. Επινόησαν και διέδωσαν ότι ο Πάπας κρατά τα κλειδιά της βασιλείας και ως διαμεσολαβητής μεταξύ ουρανού και γης συσπήρωσε γύρω από την Αγία Έδρα εκατομμύρια ανθρώπους υπό το φόβο μιας τιμωρίας. Άλλοι πάλι έκτισαν θεωρίες συνωμοσίας για να σύρουν κοντά τους οπαδούς. Προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά της πίστης τους με ψεύτικες ημερομηνίες για τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν μία ψευδής είδηση αλώσει το θυμικό του ανθρώπου, και ο φόβος είναι το ισχυρότερο εργαλείο γι' αυτό, είναι πολύ εύκολο από εκεί και πέρα ο άνθρωπος να περιφρονήσει την κρίση του και να κλείσει την πόρτα στη λογική. Για παράδειγμα, πόσες φορές οι γνωστές σέχτες έπεσαν έξω στις ημερομηνίες τους για την επικείμενη Δευτέρα Παρουσία? Γιατί οι σέχτες αυτές έχουν ιστορία μόλις κάποιων δεκαετιών? Ποιος κατήχε αλήθεια, την αλήθεια της πίστεώς τους πριν αυτές εμφανιστούν? Ερωτήματα αυθόρμητα και απλά, αδυνατούν όμως να δώσουν χώρο στη λογική. Ο φόβος μπορεί να κάνει τον άνθρωπο χειραγωγήσιμο και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου στον πνευματικό μας αγώνα. Ευτυχώς, η επιτυχημένη σειρά για τον Άγιο Παΐσιο έδωσε την ευκαιρία σε πλήθος ανθρώπων να μάθουν ότι ο γέροντας Παΐσιος δεν έγινε Άγιος για τις αμέτρητες προφητείες που κυκλοφορούν ψευδώς στο όνομά του και προκαλούν ταραχή, αλλά για την πνευματική του άσκηση και την αρετή του. Είμαι βέβαιος ότι στα λεπτά που παρακολουθούσατε αυτή την ομιλία δεν μάθατε κάτι εντυπωσιακά νέο. Βάλαμε απλά τις γνώσεις μας γύρω από το Λόγο του Θεού σε μια διαφορετική σειρά. Δώσαμε μια απάντηση στις φωνές εκείνες που θεωρούν ότι το Ευαγγέλιο είναι ξεπερασμένο και ότι δεν έχει πλέον τίποτα να μας πει. Το τοποθετήσαμε κάτω από το ίδιο ακριβώς πρίσμα που η ιεραρχή ή η δημοσιογραφία όλες τις πληροφορίες, με τα δικά της κριτήρια, αλλά και με τα κριτήρια που η κοινωνία συνδιαμορφώνει με τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις της. Και είδαμε ότι όλα όσα θέλει να ακούσει ο άνθρωπος βρίσκονται εκεί. Και αυτό μπορεί να αποτελεί ακόμη μια βεβαιότητα για τον άνθρωπο του Θεού, για τον ιερέα,
τον ιεροκήρυκα, τον κατηχητή, ότι το μήνυμα που εκπέμπει γύρω του με τη ζωή και με το λόγο του είναι πλήρως εφοδιασμένο με όσα προτιμά να ακούει η κοινωνία. Για να μην παρεξηγηθώ, οφείλω να επισημάνω ότι η δυναμική του Ευαγγελίου δεν εξαρτάται πουδενή στο τι ενσωματώνει ανθρώπινους κανόνες και κριτήρια που θέσαμε εμείς. Ακόμη και αν δεν διέθετε ούτε ένα από αυτά, η σοφία του Θεού θα έχει τον τρόπο της να διεισδύσει στις καρδιές των ανθρώπων. Και μετά τα συμπεράσματα έρχεται ένας προβληματισμός. Γιατί δεν ακούγεται λοιπόν? Γιατί αποσιωπάται το Ευαγγέλιο? Γιατί δεν υπάρχει στο δημόσιο λόγο? Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται διαχρονικά σε μια λεπτομέρεια, εκεί στον τρίτο πειρασμό του Κυρίου μας στην έρημο από το διάβολο. «Ταύτα πάντα σι δώσω, εάν πεσόν μη προσκυνήσεις», είπε ο διάβολος στον Κύριό μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο διάβολος διατείνεται ότι όλα όσα βλέπουν μπροστά τους του ανήκουν. Τα ελέγχει και τα υποπτεύει. Εσείς τώρα θα απαντήσετε εάν αυτός ο ισχυρισμός περιλαμβάνει και τα σημερινά μέσα ενημέρωσης. Συνεπώς, χώρος για το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει. Ως κοσμοκράτορας παλεύει με όλα του τα μέσα να υποδουλώσει τον άνθρωπο στο δικό του αφήγημα. Και επειδή ο αγώνας του προς την κατεύθυνση με διωγμούς, βασανιστήρια επί αιώνες δεν απέδωσε, έχει και εναλλακτική. Εμφανίζεται ως ραδιοπειρατής. Κάνει παραμβολές συχνά μέσα στη συχνότητα του Ευαγγελίου και περνά τα δικά του μηνύματα, καμουφλαρισμένα, κάποιες φορές ακόμη και σαν θεολογικές θέσεις. Η Εκκλησία όμως δεν εξαρτάται από τα μέσα του κόσμου για να μεταφέρει την είδηση. Ένα μοναδικό προνόμιο που διαθέτει είναι ότι όσοι την ακούν και την υιοθετούν γίνονται ταυτόχρονα αναμεταδότες της. Είναι οι Ιεραπόστολοι που με τη φλόγα της πίστεως κήρυξαν το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Είναι επίσης οι καθημερινοί άνθρωποι που με τα λόγια, το παράδειγμα, ακόμη και με τη σιωπή τους, ακτινοβολούν και κάνουν την είδηση αυτή δελεαστική στους γύρω τους. Κάποιοι μάλιστα ξεπέρασαν κάθε όριο και φυσικό νόμο. Εκπέμπουν ακόμη και μετά το θάνατό τους. Έρχομαι από την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Πέθανε το 306. Όμως σήμερα το πρωί, έξω από το ναό του, ήταν σταθμευμένα λεωφορεία από Σερβία και Ρουμανία, με προσκυνητές που ήρθαν να προσκυνήσουν. 1719 χρόνια μετά, συνεχίζει και εκπέμπει. Τελειώνοντας αυτή την ομιλία, θα αφήσω τον δικό μου επίλογο στην άκρη. Μιας που μιλήσαμε αρκετά για επικαιρότητα, θα κλείσουμε με την τραγωδία των Τεμπών. Θα ζητήσω λοιπόν να φέρετε στη σκέψη σας μια φωτογραφία που προκάλεσε τότε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μέσα στο πένθος των ημερών εκείνων, κάποιοι, ντυμένοι στα λευκά, στεκόντουσαν χαμογελαστοί και χαρούμενοι γύρω από ένα φέρετρο. Ήταν οι συγγενείς και οι φίλοι του 23χρονου Κυπριανού που χάθηκε άδικα στη μοιραία μαξοστοιχεία. Η στάση τους έκανε τότε πολλούς στα κανάλια να αναρωτηθούν γιατί είναι χαρούμενοι σε μια ημέρα οδύνης. Γιατί δεν θρηνούν? Τι ακριβώς συμβαίνει τέλος πάντων με αυτή την οικογένεια? Η απάντηση δόθηκε τότε και νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με το θέμα μας. Για τον πατέρα του Κυπριανού, η είδηση του θανάτου του γιού του έρχεται δεύτερη. Πρώτη είδηση είναι το Ευαγγέλιο. Σας ευχαριστώ.

τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης εκήρυτον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε ετου Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον «Εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος».

αυτοέλεγχος, ζήλος. Από σας εξαρτάται να είναι ομαλός, ησύχιος ο νους. Από σας εξαρτάται. Δεν εξαρτάται από τον πειρασμό, αν σας επιτεθεί ή από τη συμπεριφορά του συνασκητού σας, του συγκοινοβιάτου σας. Εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της σωτηρίας σου. Εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της όχι σωτηρίας σου. Από εσένα εξαρτάται. Όταν εσύ θέλεις τη σωτηρία σου και βιάζεις τον εαυτό σου, όλα κατευχήν έρχονται. Είπε ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

0: το σω σταυρό Χριστέ σωτήρ, οδήγησον ημάς επί την αλήθειάν σου, και ρίσε ημάς των παγίδων του εχθρού. Ο Αναστάς εκ των νεκρών ανάστησον ημάς, πεσώντας τη αμαρτία, εκτείνας την χείρα σου, φιλάνθρωπε Κύριε, τη πρεσβεία των Αγίων σου. Των χρόνων επέκεινα και προαιώνων Θεών, εκ χρόνω εκείησας υπερφυώς εν σαρκή, φιλάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως, πάντες ομολογούντες, εκτενώσει βοόμεν της δόξης της αιωνίου, πάντας αξίωσον.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον ο πατήσας και της ενδυσμήμασης ζωήν χαρίς άμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της ενδυσμήμασης ζωήν χαρίς άμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θριάς ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιασθεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησε.

0: σώσει. Ταχύ εις άκουσου όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπο όν σε βεμού και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω όν μου, το πρωί του έλεος σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισε όν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσουμε, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.

0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φύση το Γαβρίλη Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεσκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχλι προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προς ποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναγκα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτων δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράπασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα εσύ προσφρονήν διδάξας. Χαίρε η στήρη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπα σιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλουία.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτο σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του Απόρθητον Τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των πατέρων ημών, ο οποίο να ημιθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στο λυσαμίνι δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξεμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία
0: ημιμή αυτών. Και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Τι διαδικασία χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να έλθει στην εθελοντική αιμοδοσία, είτε είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είτε και στις αιμοδοσίες που κάνουν φορείς, σύλλογοι κατά καιρούς, για να ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο και το δικό τους το φορέα. Πώς μπορεί δηλαδή να προσεγγίσει ένας άνθρωπος, από ποια ηλικία και μετά?
3: Μπορεί κάποιος να δώσει αίμα αν είναι μεταξύ 18 έως 65 ετών, να ζυγίζει πάνω από 50 κιλά, να έχει ένα καλό αιματοκρίτη, να είναι υγιή σαφώς αυτό που θέλουμε, έτσι, να μην έχει πυρετό, να μην έχει δέκατα ή έντονο βήχα εκείνες τις μέρες που θα δώσει το αίμα. Απαραίτητο είναι να έχει κοιμηθεί, να έχει ξεκουραστεί τουλάχιστον ένα πεντάωρο από το προηγούμενο βράδυ. Εάν δώσει πρωί ένα καλό πρωινό, κατά προτίμηση αλμυρό, και αν δώσει απόγευμα τινές ώρες, να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 με 3 ώρες από το μεσημεριανό γεύμα. Εδώ μία συμβουλή που θέλουμε να δώσουμε είναι να αποφευχθεί το αλκοόλ και τα λιπαρά φαγητά από την προηγούμενη ημέρα. Αν παίρνει κάποιος ασπιρίνη, πρέπει να την έχει σταματήσει τουλάχιστον για 5 ημέρες. Αν πάλι έχει πάρει αντιβίωση, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 7 με 14, ανάλογα βέβαια από την τελευταία δόση που έχει πάρει την αντιβίωση, ανάλογα βέβαια και την αιτία που παίρνει την αντιβίωση. Φάρμακα πάλι για την πίεση ή για τη χοληστερίνη, συνήθως αυτά δεν αποτελούν εμπόδιο για να δώσει κάποιος αίμα. Συζητιέται και με τον γιατρό της αιμοδοσίας και αυτό αποφασίζεται. Τώρα, κάποιες πρόσφατες επεμβάσεις που έχουν γίνει, καλό είναι να αναφερθούν στον γιατρό της αιμοδοσίας και αυτός είναι που θα αποφασίσει και θα ενημερώσει για το πόσο χρονικό διάστημα θα απέχει ο αιμοδότης μετά το χειρουργείο από την εθελοντική αιμοδοσία. Αν πάλι έχετε κάνει κάποιο ενδοσκοπικό έλεγχο, όπως γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις και τα λοιπά, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 4 μήνες. Για τα νέα άτομα, τα piercing, τα tattoo, αυτά και αυτά θέλουν γύρω στους 4 μήνες να έχει περάσει από το χρονικό διάστημα που τα έχει κάνει κάποιος. Οι οδοντιατρικές εργασίες τώρα, έναν απλό καθαρισμό μπορεί να έχει περάσει και μία ημέρα και μετά μπορείς να δώσεις. Αλλά κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες τεχνικές, όπως είναι η απονεύρωση ή τα σφραγίσματα και αυτά, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα. Σαφώς θέλουμε να έχει ο αιμοδότης ασφαλή τρόπο ζωής, καταστάσεις ή πράγματα όπως η πολλαπλή σεξουαλική σύντροφη, η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό είναι καλό να μην απέχουν από την εθελοντική αιμοδοσία, να μην έχουν κάποιο σοβαρό οξύ χρόνιο πρόβλημα υγείας, σαφώς έτσι. Και για τις γυναίκες καλό είναι να πούμε ότι αν θελήσουν να δώσουν, να μην είναι σε έμεινο ρύση εκείνες τις ημέρες, να μην θυλάζουν ή να μην εγκυμονούν. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι οι άντρες μπορούν να δώσουν κάθε 3 μήνες αίμα και οι γυναίκες κάθε 4 μήνες. Τώρα, ό,τι άλλο χρειαστεί, μπορούν να πάρουν και πληροφορίες από το τμήμα μας. Μπορώ να αναφέρω και τα τηλέφωνα του τμήματος, που εκεί μπορούν να απευθυνθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό που είναι οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές, να δώσουν πληροφορίες. Τα τηλέφωνα του τμήματος αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι 241-350-2253. Επαναλαμβάνω, 241-350-2253. Και θα είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε όποια απορία και να λύσουμε όποια απορία έχει κάποιος εθελοντής αιμοδότης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η τελευταία βαφτιστική. Αν καμιά άλλη έντιμη γυναίκα είδε ποτέ καλά νοικοκυριά στις μέρες της, αναντήρητα είδε τέτοια και η θεία Σοφούλα Κωνσταντινιά, αυτή η σεβάσμια 70χρονη οικοδέσποινα που κατοικούσε στην παραθαλάσσια Κομούμπολη ενός νησιού του Αιγαίου. Τη φώναζαν Σαραντανού και πολλοί υπέθεταν ότι αυτό το επίθετο της δόθηκε επειδή είχε δήθεν μυαλό ίσο με 40 γυναικών, πράγμα που κανείς δεν θεωρούσε υπερβολή. Άλλοι όμως έλεγαν ότι η λέξη σχηματίστηκε από το 40 νονού, δηλαδή νονά με 40 βαφτιστικούς. Το βέβαιο είναι ότι αν δεν είχε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, δύο ή τρεις μονάδες της έλειπαν και έλπιζε στο μέλλον να συμπληρώσει τη σαραντάδα. Ήταν γνωστό καταρχάς ότι είχε βαφτίσει και ο Θελός 5-6 γειτονόπουλά της, όσο βαφτίζει και κάθε άλλη καλή νοικοκυρά. Αλλά όταν έγινε γνωστό μια φορά και αποδείχτηκε ότι είχε καλό χέρι, τότε όλες οι γειτόνισσες, συγγενείς, παρασυγγενείς, κολύγησες, άρχισαν να την πολιορκούν. Είχε αποκτήσει καλό όνομα, ότι τη ζούσαν τα παιδιά, όσα αναδεχόταν από την κολυμπήθρα. Και είναι τόσο σπουδαίο να βρεθεί νονά να τη ζουν τα παιδιά, όσο και ιερέας να πιάνει το διάβασμά του. Η θεία Σοφούλα όμως υπέμενε με ευχαρίστηση αυτή την αγκαρία. Είναι αλήθεια ότι τα φωτίκια την εποχή εκείνη, χιτώνας και κουκούλι με σταυρό, καθώς και τα μαρτυριάτικα, ανοιξιάτικη βροχή από δεκάρες και εικοσάρες για τα αγιόπεδα, κόστιζαν συνολικά 10 γρόσια. Η θεία Σοφούλα έμοιαζε με τη γεμάτη φροντίδα ανθοκόμου που δεν αρκείται στο να φυτεύει μόνο τα λουλούδια της, αλλά τα περιθάλπει και τα ποτίζει. Αγαπούσε τα πνευματικά της τα παιδιά σαν καρδιακά, τα χάιδευε, τα περιποιόταν και τα διαπαιδαγωγούσε. Ο Μπαρμπακοσταντής, ο πρώτος γκρινιάρης του χωριού, δεν συμμεριζόταν αυτή την αδυναμία της συζύγου του. «Α, μπράβο, φίλευε τα να δείξει μια σου, μωρή», γόγγιζε κάθε φορά που την έβλεπε να νοιάζεται τα ανδεκτά της. «Ήβρες και αλωνίζεις, μουρλή». Η θεία Σοφούλα ανησυχούσε λίγο για αυτή την ιδιοτροπία του συζύγου της, που ήταν αγαθός άνθρωπος στις καλές του ώρες. Έπειτα, ο Μπαρμπακοσταντής σπάνια εμφανιζόταν στην πολιτεία. Από τότε που σταμάτησε τα θαλάσσια ταξίδια, ασχολιόταν αποκλειστικά με την καλλιέργεια των κτημάτων του. Κάθε πρωί, καβαλούσε το εύρος στο μουλάρι του, έτρεχε στα χωράφια και επέστρεφε μετά τη δύση του ήλιου. Εκείνη τη χρονιά, στα 1840 κάτι, η Σοφούλα είχε φτάσει το 31ο βαφτιστήρι. Ένα μόνο της έλειπε για να τα κάνει 40 και να αναπαύσει τη συνείδησή της. Βάφτιζε αδιάκριτα, αγόρια και κορίτσια, αλλά φρόντιζε να δίνει ακριβείς σημειώσεις στους ιερείς και πνευματικούς για να μην γίνει κανένα συνοικέσιο στο μέλλον ανάμεσα σε δύο ετερόφιλους αναδεκτούς και κολλαστή ψυχή της. Κάθε χρόνο, τη Μεγάλη Πέμπτη, στην ευρύχωρη αυλή του σπιτιού, γινόταν ζωηρή κίνηση. Η θεία Σοφούλα ανασκουμπωνόταν ως τους αγκώνες και ζήμωνε μόνη της στις 39 αυγοκουλούρες για τους εισάριθμους βαφτιστικούς της. Αλλά εκτός από τα βαφτιστήρια υπήρχαν και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα, και αυτά δεν ήταν λίγα. Συνολικά χρειαζόταν πάνω από 70 κοκόνες, δηλαδή παιδικές κουλούρες για τα βαφτιστήρια, για τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονταν οι μεγαλύτερες κουλούρες που παρασκεύαζε για τις συντέκνησες, για τις ανεψιές και τις εξάδερφές της. Εκείνη την ημέρα ο τόπος βούιζε από το πλήθος των αναδεξιμιών και των δυσέγγωνων. Από τις 3 η ώρα το απόγευμα που ο Μπαρμπακοσταντής ξύπνησε από το μεσημεριανό ύπνο με έντονη στη μύτη του τη χολή, φόρεσε την τζόχινη βράκα του, στερέωσε στο κεφάλι με μεγαλοπρέπεια το τινησιακό φέση του, πήρε σαν σκύπτρο τη μεγάλη ηλεκτρό στον τσιμπούκα του, κρέμασε από τη μέση του τη βαθιά μεταξωτή καπνοσακούλα και κατέβηκε στο καφενείο για να ανασάνει τη θαλάσσια άβρα. Από την ώρα εκείνη, η πλατιά και τετράγωνη αυλή παραδόθηκε ευνηθιαστικά στη λαιλασία των βαφτιστικών και των δισέγγωνων. Απέραντη ευτυχία και ανήκουστη ειδονή ένιωσαν τότε όσα παιδιά της γειτονιάς κατόρθωσαν να μπουν στο προάβλιο της Θειασοφούλας, πράγμα που θεωρείται ως κάτι μυθικό. Πολλά πρόβαλαν τα κεφάλια από τις σχισμές της κλειστής αυλόπορτας που την έκλειναν από μέσα τα ζηλότυπα βαφτιστήρια για εκείνους που δεν είχαν ένδυμα γάμου. Άλλα παιδιά, τολμηρότερα, σκαρφάλωναν στο διάζωμα του τοίχου της αυλής και από εκεί έβρισκαν τρόπο να πηδήσουν μέσα. Αλλά αλίμονον τα έβλεπαν οι άγρυπνοι ευνοούμενοι. Τα έδιωχναν με τσιμπήματα και με δοντιές, όπως διώχνουν οι μέλισσες στον κυφίνα. Τη Μεγάλη Πέμπτη του 1850 κάτι, όλοι οι αναδεκτοί ήταν μαζεμένοι στην αυλή της Γριάς Σοφούλας. Ο μεγαλύτερός τους ήταν ένας 20χρονος νεαρός, ενώ το μικρότερο ήταν ένα τρίχρονο κοριτσάκι που η νονά του είχε δώσει το όνομά της. Αυτό το νήπιο ήταν το 40ο πνευματικό γέννημα της Θείας Σοφούλας. Είχε γεννηθεί επιτέλους αυτό το συμπλήρωμα του προορισμένου αριθμού που προσδοκούσαν από πολύ καιρό και ήταν το χαϊδεμένο της Θείας Σοφούλας. Η νονά είχε φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον αυτού του κοριτσιού, αλλά ακόμη και ο Μπαρμπακοσταντής, από όλους τους αναδεκτούς, μόνο τούτο το μικρό ανεχόταν. Η στοργή όμως της Θείας Σοφούλας γι' αυτό έφτανε ως την παραφροσύνη. Εκείνη την ημέρα η Θεία Σοφούλα είχε κλειστεί στο ισόγειο και ζήμωνε. Μερικά παιδιά την πολιορκούσαν παραμονεύοντας έξω από την πόρτα. Τα περισσότερα όμως έπαιζαν με θόρυβο γύρω από το τεράστιο πατητήρι, κοντά στο λιοτρίβι, το κρυφτάκι, και άλλα θορυβούσαν γύρω από τα κάγκελα του κήπου και κοντά στο πηγάδι. Η μικρή Σοφούλα, που ήταν μόλις 3 χρόνων, όπως είπαμε, έβγαζε χαρούμενες κραυγές, ψέλιζε σαν νιουγέννητο χελιδονάκι και έτρεχε κι αυτή πίσω από όλα τα άλλα παιδιά. Η νονά της ζήτησε στην αρχή να μείνει κοντά της, αλλά η μικρή στεναχωρήθηκε και απέτησε να βγει κι αυτή έξω. «Να πάω κι εγώ να παίξω, νονά μου». «Τι να παίξεις εσύ?» «Το κρυφτάκι, νονά μου», τράβλησε η μικρή. «Δεν παίζουν τα κορίτσια το κρυφτάκι», είπε αυστηρά η νονά. Η μικρή δεν παραπονέθηκε μεν, αλλά κατσούφιασε. Μόλις το είδε αυτό η νονά, φώναξε την Αθηνιό, την 20χρονη παραδουλεύτρα της, που ήταν κι αυτή ένα από τα βαφτιστήρια της, και της εμπιστεύτηκε τη μικρή, συνιστώντας της αυστηρή επαγρύπνηση. Αλλά η Αθηνιό λησμόνησε τη σύσταση της κυρίας της, και επειδή στα πεζούλια κάθονταν 4-5 γειτόνισσες, και γνωρίζουμε πόσο περισπούδαστη είναι η συζήτηση των αργόσχολων γυναικών, κάθισε κοντά τους και άφησε τη μικρή Σοφούλα να τρέχει. Σαν να μην έφτανε αυτό, καθώς είχε λάβει εντολή από την κυρά της να τραβήξει νερό από το πηγάδι, γέμισε μεν τη στάμνα, αλλά δεν φρόντισε να κλείσει το στόμιο του πηγαδιού, όπως το βρήκε κλεισμένο, και το άφησε ανοιχτό. Απροσεξία, στην οποία ποτέ δεν θα έπεφτε η Γριά Σοφούλα. Ή οποιαδήποτε άλλη φρόνιμη γυναίκα. Και ας μην αμφιβάλλει κανείς ότι αυτή τη σύσταση την έκανε η Γριά 1000 φορές την παραδουλεύτρα της. Αλλά η Αθηνιό δεν ήταν από εκείνες τις γυναίκες που συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε αυτά που τους λένε. Η γεμάτη ενδιαφέρον συζήτηση των γυναικών που κάθονταν στο πεζούλι είχε φτάσει στην ακμή της, όταν άκουσαν ξαφνικά ένα κρότο, σαν πλατάγιασμα σώματος που έπεφτε στο νερό, και συγχρόνως μια πνιχτή κραυγή και κατόπιν δεύτερη δυνατότερη κραυγή. Οι γυναίκες σηκώθηκαν αυτόματα, αλλά πριν κινηθούν η πόρτα του ισόγειου άνοιξε με κρότο και η Θεία Σοφούλα έντρωμη, δίχως παπούτσια με τις κάλτσες μόνο, με τα μπράτσα γυμνά, με τα χέρια ζυμαρωμένα, έτρεξε προς το πηγάδι κραυγάζοντας «Το κορίτσι, το κορίτσι!». Με τη διέστηση που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της στοργής, η Θεία Σοφούλα κατάλαβε αμέσως ότι η μικρή της βαφτισιμιά είχε πέσει μέσα στο πηγάδι. Και πράγματι, δεν έκανε λάθος. Ενώ έτρεχε η μικρή Σοφούλα, βλέποντας το στόμιο του πηγαδιού ανοιχτό, πλησίασε, κόλλησε στο χαμηλό ξύλινο φράγμα, είδε στο νερό να καθρεφτίζεται η αγγελική ξανθή μορφή της, άρχισε να της χαμογελά, έσκυψε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, γλίστρησε στη σανίδα που ήταν στη λιπνή από τη στιγνή τριβή με το σκοινί και έπεσε κατά κέφαλα μέσα στο πηγάδι. Οι άλλες γυναίκες και η Αθηνιώ ανάμεσά τους, ανοίγοντας διάπλατα τα χέρια, έτρεξαν πίσω από τη θεία Σοφούλα. Ένα κουβά, ένα γιουρδέλ κράβγαζε ξέφερεν η γριά Σοφούλα. Ένα τσιγγέλι, έκραξε και η Αθηνιώ μαζί τους σκοτισμένη, σαν να είχε πέσει δηλαδή στο πηγάδι το Ιβάνι από που αντλούν νερό. «Τα τσιγγέλια να σε τραβούν», της φώναξε με κεραυνοβόλο βλέμμα η θεία Σοφούλα. «Μου έπνιξε το παιδί». Πράγματι, η γριά δεν άργησε να καταλάβει ότι το δυστύχημα οφειλόταν στην απροσεξία της παραδουλεύτρας της. «Να κατεβώ εγώ στο πηγάδι, νονά», της είπε η Αθηνιώ. Επειδή αργούσε να βρεθεί κουβάς, γιατί είναι γνωστό το πώς τα χάνουν οι άνθρωποι στις δύσκολες περιστάσεις, και ενώ οι γυναίκες έτρεχαν εδώ και εκεί και η μικρή στο μεταξύ πνιγόταν, η θεία Σοφούλα επέτρεψε στην Αθηνιώ αυτή τη χάρη. Ήξερε άλλωστε, όπως και σε κάθε άλλη εργασία που ταιριάζει μάλλον στους άντρες, ήταν επιτίδια. Η Αθηνιώ λοιπόν σήκωσε τα φουστάνια της πάνω από το γόνατο και πατώντας τις εσοχές του εσωτερικού λιθόκτης του πηγαδιού, που τις ήξερε καλά και που παρασκευάζονται επίτηδες σε κάθε οριχή πηγαδιού, κατέβηκε μέχρι την επιφάνεια του νερού. Πουθενά δεν φαινόταν η μικρή. Το βάθος του νερού ήταν τρεις φορές ίσο με το ανάστημα ενός άντρα και η Αθηνιώ δεν μπορούσε να προχωρήσει πιο κάτω. Στο μεταξύ βρέθηκε και ο κουβάς και τον κατέβασαν μέχρι τα χέρια της Αθηνιώς. Η κοπέλα πήρε το σκοινί και άρχισε να περιστρέφει το Ιβάνιο μέσα στο νερό. Η θεία Σοφούλα θρυνούσε. Η καρδιά της δεν αισθανόταν πια τη θαλπορή της ελπίδας. Τέλος, το Ιβάνιο προσέκρουσε σε κάποιο σώμα ανερχόμενο. Η μικρή ανέβηκε στην επιφάνεια, αλλά ήταν ήδη νεκρή. Το κεφάλι της είχε φοβερούς μόλοπες. Όπως είχε κατεβεί με ορμή στο νερό, είχε χτυπήσει στην πέτρα. Ζαλίστηκε, ήπιε πολύ νερό και δεν μπόρεσε να ανέβει εγκαίρως στην επιφάνεια. Ποτέ μα ποτέ σε όλη της τη ζωή δεν παρηγορήθηκε η θεία Σοφούλα για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Ίσα ίσα η τελευταία βαφτισιμιά της. Και κράτησε για την αθώα νεκρή μια τόσο ευλαβική στοργή που έφτανε μέχρι την πρόληψη. Έζησε αρκετά χρόνια μετά και κάθε χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη δεν παρέλειπε να κατασκευάζει την κοκόνα της άτυχης μικρής και μόνο την Κυριακή του Πάσχα, όταν επέστρεφε το πρωί από τη λειτουργία της Ανάστασης, άνοιγε το άχρηστο πια πηγάδι και έριχνε στο νερό την κοκόνα και τα κόκκινα αυγά της μικρής Σοφούλας της. Και ήταν βέβαιη η αγαθή γυναίκα ότι μια ανεξήγητη ευωδιά αναδυόταν τότε από το νερό, σαν θυμίαμα μιας αθώας ψυχής που ανέβαινε προς τον θεάνθρωπο πλάστη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Περί εγκρατείας» και ότι δεν πρέπει να τηρούμε την εγκράτεια μόνο στην τροφή, αλλά και στις υπόλοιπες κινήσεις της ψυχής. Κατέβηκαν κάποια φορά μερικοί πατέρες στην Αλεξάνδρεια, καλεσμένοι από τον Θεόφιλο, τον Αρχιεπίσκοπο, για να προσευχηθούν στον Θεό και να καταστρέψει τα είδωλα. Και την ώρα που έτρωγαν μαζί του, παρετέθη στο τραπέζι μοσχαρίσιο κρέας. Και έτρωγαν, χωρίς να έχουν κανένα λογισμό. Κάποια στιγμή πήρε ο Αρχιεπίσκοπος ένα κομμάτι και το πρόσφερε στον γέροντα που ήταν δίπλα του λέγοντας «Ορίστε, αυτό είναι καλό κομμάτι. Φάγε το». Οι αβάδες τότε του αποκρίθηκαν και είπαν «Εμείς ως τώρα τρώγαμε χόρτα. Εάν είναι κρέας, εμείς δεν τρώμε». Και ούτε ένας από αυτούς δεν συνέχισε πια να τρώει. Ο Θεόφιλος ήταν αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας επί 28 χρόνια. Πρικισμένος με πολλά διανοητικά χαρίσματα, υπήρξε ιδιαίτερα αγωνιστικός κατά των αιρετικών. Αρκετά όμως επεισόδια του βίου του μαρτυρούν ότι τον χαρακτήριζαν σε μεγάλο βαθμό η εριστικότητα και η φιλοδοξία. Από τις αναλήψεις των καθηκόντων του, αποφάσισε να ξεριζώσει και τα τελευταία υπολείμματα του εθνισμού στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και αποδύθηκε σε σκληρό αγώνα. Προέβη στην καταστροφή πολλών ιερών των εθνικών και ιδίως του περίφημου Σεραπείου της Αλεξανδρίας. Είπε ένας αδελφός «Γνωρίζω κάποιον γέροντα που ασκήτευε σε ένα βουνό υψηλό και δεν έπαιρνε τίποτε από κανέναν. Είχε λίγο νερό και περιποιούταν τα λαχανικά του. Αυτόν τον τρόπο διατροφής είχε μέχρι τα 50 του χρόνια που έζησε και δεν βγήκε καμιά φορά έξω από το φράχτη. Έγινε πολύ ονομαστός από τις θεραπείες που έκανε σε αυτούς που καθημερινά προσέρχονταν σε αυτόν. Εκοιμήθη εκεί εν ειρήνη και άφησε στον τόπο εκείνο 5 μαθητές του. Με κάποιον μεγάλο γέροντα συγκατοικούσε ένας αδελφός αμελής. Αυτός, καθώς έβλεπε τον γέροντα να τρώει μια φορά τη βδομάδα, του λέει «Αβά, λένε μερικοί ότι η πολλή άσκηση οδηγεί τον άνθρωπο στην υπερηφάνεια». Και ο γέροντας το αποκρίθηκε «Λοιπόν, παιδί μου, εάν με την αμέλεια έρχεται η ταπείνωση, να πάμε να παντρευτούμε, να τρώμε κρέας, να πίνουμε κρασί. Αλίμονό μας, παιδί μου, πώς γινόμαστε παίγνιο των λογισμών και δεν το καταλαβαίνουμε? Δεν ακούς τον Δαβίδ να λέει «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου». Είπε ένας γέροντας «Θα δώσει λόγο ο μοναχός στο Θεό για όσα λαμβάνει από τους ανθρώπους ως ελεημοσύνη». Είπε άλλος γέροντας «Εάν πας σε κάποιον και γίνει προσευχή και σου επιτρέψει να καθίσεις, πες του «Πάτερ, πες μας έναν λόγο ζωής. Πώς θα βρούμε τον Θεό και προσευχή σου για μένα, γιατί έχω πολλές αμαρτίες. Μέχρι εκεί και μην πεις τίποτε άλλο, εάν δεν σε ρωτήσει». Είπε πάλι «Συνήθισε το βλέμμα σου να μην πέφτει σε ξένο σώμα, ή δυνατόν ούτε στο δικό σου». Είπε επίσης «Εάν σε πολεμάει ο λογισμός για πολλά φαγητά, περιόρισέ τον και σε αυτό το ψωμί ακόμη, για να παρακαλεί να χορτάσει τουλάχιστον ψωμί». Είπε ο ίδιος
Εάν είσαι ακόμη σε νεανική ηλικία, να αποφεύγεις το κρασί σαν ανεφίδι. Αν σε τράπεζα αγάπης πιεις λίγο, σταμάτα. Και αν αυτοί που σε κάλεσαν σε εξορκίζουν και σου βάζουν μετάνοια, μη δίνει σημασία στους όρκους τους. Γιατί πολλές φορές ο σατανάς σπέρνει τον λογισμό στους μοναχούς να αναγκάσουν τους νέους για να πιούν κρασί. Ξέρει καλά ότι το κρασί και γυναίκες χωρίζουν από τον Θεό. Είπε ένας γέροντας. Είναι γραμμένο στη γραφή για τον Σολομώντα ότι ήταν φιλογίνης και κάθε αρσενικό αγαπάει το θηλυκό. Αλλά θα βιάζουμε τους λογισμούς μας και θα ασκούμε τη φύση μας όλο και πιο πολύ για αγνότητα, ώστε να μην εμπέσουμε σε τέτοια επιθυμία. Ακούσαμε για έναν αδελφό που ήταν πτωχός και είχε ανάγκη ότι όταν του έφερναν τα τρόφιμα που του ήταν απαραίτητα και τύχαινε και άλλος να του φέρει προμήθειες, δεν τις δεχόταν και έλεγε «Ήδη με έθρεψε ο Κύριός μου και μου αρκεί».

ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε ξύμυρο φόρης θενξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφθασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας ευών. Ω φίλε, δεύτε της αρώμασιν υπαλείψομεν σώμα ζωηφόρον και τεθαμένον, σάρκα ανιστώσαν των παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγομεν, σπεύσομεν όσπερ ημάγη και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μη εν σπαργάνης, αλεν συνδώνει εν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν. Ω Δέσποτα, εξεγέρθητη ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

0: ή της ευσεβής και φιλόθεος απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως, ή της δούλος ευγνώμων εισελθέτω χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού, ή της έκαμεν εισθέβων απολαβέτων ειν το δινάριο, ή της από της πρώτης ώρας εργάσατο δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα, ή της μετά την τρίτην ήλθε ευχαρίστος εορτασάτο, ή της μετά την έκτην έφθασε μηδέν αμφιβαλέτο και γάρ ουδέν ζημιούτε, ή της ειστέρησεν εις την ενάτην προσελθέτο μηδέν ενδιάζων, ή της εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην μη φοβηθεί την βραδύτητα φιλότιμος γάρ ον ο δεσπότης δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον, αναπάβει τον της ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης, και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν οδίδωση και τούτο χαρίζεται, και τα έργα δέχεται και την γνώμη να σπάζεται, και την πράξην τιμά και την πρόθεσιν επενεί. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών, και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβετε. Πλούσιοι και πένητες μεταλλήλων χορεύσατε, εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητε σήμερον, η τράπεζα γέμι τρυφήσατε πάντες, ο μόσχος πολλής μη δεις εξέλθει ποινών. Πάντες απολάβετε του συμποσίου της πίστεως, πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δεις θρηνή το παινίαν, εφάνει γάρ η κοινή βασιλεία. Μη δεις οδυρές το πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ ημάς του σωτήρος ο θάνατος. Έσβεσε εν αυτόν ο υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον άδειν ο κατελθόν εις τον άδει. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον της σαρκός αυτού, και τούτο προλαβών Ισαΐας ευόησε. Ο άδης φυσήν επικράνθη, συναντήσασι κάτω. Επικράνθη, και γάρ κατηργήθη. Επικράνθη, και γάρ ενεπέχθη. Επικράνθη, και γάρ ενεκρώθη. Επικράνθη, και γάρ καθυρέθη. Επικράνθη, και γάρ εδεσμεύθη. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν, έλαβε γην και συνήντησεν ουρανό, έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτοκεν όθεν ούκε έβλεπε. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησε, ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες, ανέστη Χριστός και χαίρου συνάγγελοι, ανέστη Χριστός και ανέστη ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός, ανέστη και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Με συνέφερε να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου το γιο της Μαρίας. Ο Άδης δεν κατάλαβε τι έκανε. Νόμιζε ότι υποδεχόταν ακόμα ένα νεκρό. Αλλά αυτός ο νεκρός ήταν μια βόμβα που μπήκε μέσα στα θεμέλια του και έπειτα από λίγο τον τίναξε στον αέρα. Ο Χριστός αναστήθηκε. Ο θάνατος νικήθηκε. Εάλλο ο θάνατος, αλώθηκε ο θάνατος, φωνάζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
3: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι λιγάκι δύσκολο να μπορείς να αρνηθείς μια πρόσκληση που απευθύνεται από την ενορία του Αγίου Γεωργίου Δευτεράς. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μένα, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά το είπατε, η σχέση μας είναι μια σχέση που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχω έρθει και έχω ζήσει μέσα στην αγάπη σας, και μας έχει δοθεί η ευκαιρία και από αυτή τη θέση να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο σκοπός της επίσκεψής μου αυτή τη φορά ήταν διαφορετικός, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ στον πατέρα Θεόδωρο την χαρά της επικοινωνίας μαζί σας, πολύ περισσότερο αφού δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου να λειτουργήσουμε στην Εκκλησία και να χαρούμε την κοινωνία αυτή την λειτουργική. Συναντιόμαστε σε μια όμορφη περίοδο, στην περίοδο την Αναστάσιμη. Η Ανάσταση είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά η μεγάλη νίκη την οποία γιορτάζουμε όλοι μας. Και θα έχετε προσέξει πόσες φορές, ιδιαίτερα την πρώτη εβδομάδα, επαναλαμβάνουμε το Χριστός Ανέστη, γιατί πρόκειται για ένα μήνυμα το οποίο άλλαξε την ιστορία του κόσμου και μπορεί να αλλάξει την ιστορία του κάθε ανθρώπου. Γιατί το Χριστός Ανέστη είναι ένα μήνυμα χαράς και ελευθερίας. Είναι ελευθερίας από τον έσχατο εχθρό και δυνάστη του γένους των ανθρώπων, από τον θάνατο. Και όπως ξέρετε, σε αυτές τις μέρες, οι χριστιανοί δεν λένε καλημέρα μεταξύ τους, λένε Χριστός Ανέστη. Και η απάντηση είναι το αληθώς Ανέστη. Αυτή η απάντηση δεν είναι η απάντηση λόγων. Το αληθώς Ανέστη είναι μια εμπειρία ζωής. Η εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας, και θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς πώς βιώνει η Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, αυτό το αληθώς Ανέστη. Ουσιαστικά, θα σας θυμίσω κάτι που και άλλοτε σας έχω πει, το πρόσωπο του Χριστού είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι το κεντρικό κλειδί στην κατανόηση της ιστορίας και της ζωής και του κόσμου και του ανθρώπου. Ό,τι αφορά το Χριστό, αφορά τον άνθρωπο. Γιατί ότι ο Χριστός είναι όχι μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε γεγονός της δικής του ζωής είναι γεγονός της δικής μας ζωής. Δεν εορτάζουμε απ' έξω ένα γεγονός που αφορά ένα άλλο πρόσωπο, αλλά πανηγυρίζουμε εμείς για το γεγονός της δικής μας ζωής το καθένα από αυτά που αφορούν τη ζωή του Χριστού. Όταν γιορτάζουμε όλες τις δεσποτικές λεγόμενες γιορτές, εμείς γιορτάζουμε και εμείς χαιρόμαστε για κάθε συγκεκριμένη δυνατότητα η οποία χαρίστηκε και δόθηκε σε μας τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τώρα το Πάσχα γιορτάζουμε όντως το δικό μας Πάσχα. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού μπορούμε να δούμε ένα κέριο γεγονός στη ζωή μας που είναι ο θάνατος του καθενός μας. Το Πάσχα είναι μια λέξη εβραϊκή που σημαίνει πέρασμα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν τη διάβαση, το πέρασμά τους από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Εμείς τη γιορτάζουμε, τη δική μας διάβαση και το δικό μας πέρασμα από το χώρο της φθοράς και του θανάτου, στο χώρο της ζωής που νίκησε το θάνατο. Και πραγματικά το γιορτάζουμε, γιατί για μας ο Χριστός είναι το δικό μας Πάσχα. Έτσι το λέμε, Πάσχα, Χριστός ο λυτρωτής. Είναι πραγματικά το δικό μας πέρασμα, γιατί ο Χριστός έγινε το όχημα του καθενός από μας, προκειμένου να διαβούμε από το θάνατο στη ζωή. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός που μας τρομάζει, ένα γεγονός που φαίνεται μερικές φορές να ματαιώνει τη ζωή μας, ένα γεγονός που φαίνεται να στέκει στη γωνία και να μας αρκάζει. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια, κάνουμε όνειρα, θα φτιάξω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κτίσω τούτο, θα αγοράσω το άλλο, αλλά τι ξέρουμε μέσα στη ζωή μας? Αυτό που θαυμάσια αποτυπώνεται σε εκείνο το τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθίας. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Τι είναι αυτή η ροπή? Μπορεί να είναι ένα τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να είναι μια σταγόνα αίματος που έσταξε μέσα στο κεφάλι μας. Μπορεί να είναι ένα καρδιακό επεισόδιο. Μπορεί να είναι η αρρώστια που φοβόμαστε να πούμε και το όνομά της. Και τότε τα πάντα αλλάζουν. Και μερικές φορές αλλάζουν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη μεταβαίνουμε. Και βέβαια η πιο φρικτή μετάβαση για τα ανθρώπινα πράγματα είναι η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Και τότε διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε και κλαίμε και τα βάζουμε πολλές φορές και με το Θεό και λέμε «γιατί σε μένα». Λησμονώντας όμως ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι που ο Θεός δημιούργησε, αλλά κάτι που οι άνθρωποι επέλεξαν και δημιούργησαν. Γιατί ο θάνατος δεν δημιουργήθηκε από το Θεό. Ο Θεός έφτιαξε μόνο τον παράδεισο, το χώρο της ζωής και μας κάλεσε εκεί να ζήσουμε και εκεί να χαιρόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν μας άφησε χωρίς γνώση, μας προειδοποίησε ότι κάθε κίνηση αυτονομίας θα σήμαινε το θάνατο. Μας είπε δηλαδή πάρα πολύ απλά ότι όπως ένα κλαρί άμα το κόψα το δέντρο ξεραίνεται, όπως ένα ψάρι άμα το βγάλεις από το νερό θα ψοφήσει, έτσι ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από την πηγή της ζωής του το Θεό, τότε θα περάσει στη χώρα του θανάτου. Και τούτο όχι σαν απειλή, αλλά σαν πραγματικότητα. Έξω από το Θεό δεν υπάρχει ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς η έξοδος από την κοινωνία με το Θεό είναι ο θάνατος. Πολλές φορές βλέπουμε ένα ποτάμι με νερό. Όμως έχουμε λησμονήσει κάτι. Αυτό το νερό δεν βγαίνει από το ποτάμι από κάτω. Αυτό το νερό έρχεται από κάποια πηγή. Από αυτή την πηγή το υποδέχεται η κήτη του ποταμού και κυλάει μέσα στην κήτη. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι το νερό είναι του ποταμού, είναι της πηγής. Γι' αυτό, εάν κάνουμε το λάθος και μετακινήσουμε την κήτη του ποταμού από την πηγή, τότε ξέρουμε ότι σε λίγες μέρες το ποτάμι θα έχει ξεραθεί. Έτσι ακριβώς συνέβη με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν κατενόησε ότι η ζωή που είχε ήταν δωρεά του Θεού. Ότι δεν ήταν δική του η ζωή, αλλά ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα από τη στιγμή που κοινώνησε με τη ζωή του Θεού. Αυτό δηλώνει αυτή η φράση «και νεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένεται ο άνθρωπος ψυχή ζώσα». Και ακριβώς αυτή τη ζωή θέλησε ο Θεός να την κατοχυρώσει. Και γι' αυτό προειδοποίησε τον άνθρωπο ότι η έξοδος από αυτή την κοινωνία θα σήμαινε ουσιαστικά το θάνατό του. Όμως ο άνθρωπος λησμόνησε ότι δεν ήταν ο ίδιος η ζωή. Νόμισε ότι η ζωή ήταν ο ίδιος και γι' αυτό δοκίμασε να αυτονομηθεί, να μετακινηθεί από αυτή τη σχέση. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και θέλω να το θυμόμαστε αυτό, διότι έχει καθημερινή αναφορά σε κάθε εποχή και στη σημερινή, ότι ο διάβολος δεν υπέδειξε στον άνθρωπο άλλο τέρμα, του υπέδειξε άλλο δρόμο. Και ο διάβολος τι υποσχέθηκε στον άνθρωπο, τη θέωση, αλλά με άλλο δρόμο, ποιον, το δρόμο της αυτονομίας. Του είπε δηλαδή μη φοβάσαι, μετακινήσου από την πηγή και δεν θα πάθεις τίποτα, ίσα ίσα που θα αυτονομηθείς και θα είσαι μόνος σου ποτάμι. Τελικά ο άνθρωπος υπάκουσε στον πειρασμό και αυτονομήθηκε, αλλά δεν θεώθηκε. Ο άνθρωπος πλέον έπεσε και θέλω να θυμάστε ότι αυτό που ονομάζουμε πτώση δεν ήταν μια ηθική παράβαση, ήταν ακριβώς μια πτώση από ένα επίπεδο σε άλλο. Και όλοι μας ξέρουμε από την κοινή μας εμπειρία ότι κάτι τέτοιες πτώσεις είναι πολύ επικίνδυνες και καμιά φορά τραυματιζόμαστε θανάσιμα. Επρόκειτο λοιπόν για μια πραγματική πτώση με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να εκπέσει από τη ζωή και να περάσει στο χώρο της φθοράς, του πόνου και τελικά του θανάτου. Δεν ήταν λοιπόν ο Θεός που έπλασε το θάνατο. Ήταν ο άνθρωπος που χωρίστηκε από τη ζωή και αυτονομήθηκε. Και έτσι πλέον άρχισε να ζει μια τραγική πραγματικότητα. Γιατί από την άλλη πλευρά αυτή η πνοή του Θεού δεν υπόκειτο σε κανένα θάνατο. Και ήρθε πάλι η αγάπη του Θεού να σώσει τα πράγματα. Γιατί η κόλαση, ξέρετε ποια θα ήτανε. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεν μια ψυχή αθάνατη αλλά ένα σώμα θνητό. Και το σώμα τι κάνει, φθύρεται. Και ακόμα όταν είναι υγιής. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο λοιπόν να γερνάει διαρκώς και να μην πεθαίνει ποτέ. θα υπήρχε χειρότερη κόλαση για εκείνον. Μερικές φορές, όσο και αν αγαπάμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους, τους γονείς, τον πατέρα, τη μάνα μας, όταν

αυτά, τότε θα πρέπει να απαντήσουμε πώς, ενώ ο Θεός μας έδωσε και τη λογική και ξέρουμε την αλήθεια, πώς ουσιαστικά τα μπερδεύουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε αγάπη, γιατί δεν έχουμε επικοινωνία, γιατί έχουμε ένταση στα σπίτια μας, γιατί, σας το έχω πει και θα το λέω πάντα μέχρι να πεθάνω, γιατί καμιά φορά στερούμε το χαμόγελο από τα παιδιά μας. Αφού λοιπόν είμαστε ικανοί και έξυπνοι, γιατί είμαστε ανίκανοι να συνεννοηθούμε στα αυτονόητα πράγματα? Γιατί παντρευόμαστε? Για να δερνόμαστε σε λίγους μήνες και να βριζόμαστε, ή για να φτιάξουμε μια όμορφη κοινωνία αγάπης και σε αυτή να ζήσουν τα παιδιά μας? Αν τα παιδιά φυσιολογικά είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών τους, γιατί πολλές φορές τους κάνουμε κόλαση τη ζωή τους μέσα στο σπίτι? Αλλά και τότε που τα παιδιά κάνουν τη δική μας τη ζωή κόλαση, η ευθύνη πάλι ανήκει σε μας, γιατί ουσιαστικά δεν τα φροντίσαμε αληθινά. Έτσι λοιπόν, όντως ο θάνατος πέρασε μέσα στη ζωή μας και ο Χριστός δέχτηκε να μπει σε αυτό το θάνατο. Αυτό που συνέβη το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν ένα πρωτάκουστο γεγονός. Το ψάλουμε, η ζωή εν τάφο. Κι έτσι ήτανε πραγματικά. Αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξα και κτίστηκαν, τώρα μπαίνει στο χώρο του θανάτου, στο χώρο της δικής μας αλογίας. Ένας θαυμάσιος σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας μας είχε γράψει κάποτε ότι μέσα στη ζωή της κάθε μέρας το άσκοπο, δηλαδή αυτό που δεν έχει σκοπό, συναγωνίζεται το παράλογο, αυτό που τελικά δεν έχει λόγο να υπάρχει, αλλά τον αγώνα τον κερδίζει πάντα το τραγικό, δηλαδή ο θάνατος. Σε αυτόν λοιπόν τον θάνατο μπήκε ο Χριστός. Και θέλω να σας θυμίσω, όσους πήγατε και μακάρι να πηγαίνετε, το βράδυ, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, αυτή την περίεργη μέρα που πια έχει περάσει η Μεγάλη Πέμπτη, έχει περάσει η Μεγάλη Παρασκευή, πάμε στην εκκλησία το πρωί και από εκεί σιωπή μέχρι το βράδυ. Μια περίεργη μέρα, μια μέρα όντως γεμάτη μυστήριο. Ο Χριστός είναι στον Άδη. Και τι λέει τα τροπάρια της ημέρας? Τα τροπάρια ψάλουν το θρήνο του Άδη. Λέει το τροπάριο ότι ο Άδης βογκάει και στενάζει. Και τι λέει? Με συνέφερε να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου το γιο της Μαρίας. Άδειασε τους τάφους ο καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Εγώ τον δέχτηκα σαν ένα από τους νεκρούς και αυτός μου κατάργησε το κράτος και τη δύναμη. Ο Άδης δεν κατάλαβε τι έκανε. Νόμιζε ότι υποδεχόταν ακόμα ένα νεκρό. Αλλά αυτός ο νεκρός ήταν μια βόμβα που μπήκε μέσα στα θεμέλια του και έπειτα από λίγο τον τίναξε στον αέρα. Ο Χριστός αναστήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ο θάνατος νικήθηκε. Εάλλο ο θάνατος, αλώθηκε ο θάνατος, φωνάζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αυτό ακριβώς ψάλουμε. Τέτρωτε Άδης, πληγώθηκε ο Άδης, εν τη καρδία δεξάμενος ως υπνούντα των δημιουργών. Γιατί δέχτηκε στην καρδιά του σαν και κοιμημένο τον δημιουργό, και τελικά ο τάφος μετεβλήθη σε πηγή θεία ζωής. Τώρα πλέον στο χώρο του σκιάς και του θανάτου κυριαρχεί το φως. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Όλα γέμισαν με φως. Ο ουρανός, η γη και ο Άδης. Κι έτσι η κτήσης ολόκληρη γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού ενή εστερέωτε. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως είναι το θεμέλιο πλέον, πάνω στο οποίο οικοδομείται η νέα πραγματικότητα, η νέα κοινωνία. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική ανέρεση του θανάτου, γιατί το ότι ο Χριστός ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος ανέστη. Ο άνθρωπος εν Χριστώ και δια του Χριστού νίκησε το θάνατο. Και με τη γιορτή που θα γιορτάσουμε λίγο αργότερα με την Ανάληψη, ο άνθρωπος θα ξαναγυρίσει από εκεί που ξεκίνησε και μάλλον ακόμα καλύτερα, αφού τα τροπάρια θα ψάλουν ότι οι άγγελοι θαυμάζουνε

στην ανάληψη, ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών. Ο άνθρωπος έγινε ανώτερος από τους αγγέλους, από τη στιγμή που, έχοντας κοινωνήσει στο πρόσωπο του Χριστού με τη θεότητα, τώρα πλέον μπορεί όχι απλώς να νικά το θάνατο, αλλά να αλληλοπεριχωρείται στην κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πλέον όντως αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη δική μας νίκη και τη δική μας χαρά. Μετά την Ανάσταση του Χριστού η ζωή πολιτεύεται στον κόσμο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη ζωή εκτός κι αν την αρνηθούμε μόνοι μας. Τώρα πλέον η ζωή του ανθρώπου έχει νόημα. Δεν τελειώνει στο μηδέν και στο πουθενά. Δεν τελειώνει στο θάνατο. Αλλά ακριβώς συνιστά την ανέρεση του θανάτου. Μέχρι την εποχή του Χριστού το ποτάμι του χρόνου κυλούσε προς ένα τέλος, προς το θάνατο. Τώρα το ποτάμι του χρόνου εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού. Μα είναι αλήθεια όλα αυτά που σας λέγω? Εδώ λοιπόν έρχεται το αληθώς Ανέστη. Και δεν το φωνάζουμε με τα λόγια. Είναι η διαρκής εμπειρία της Εκκλησίας. Διότι ψηλαφούμε τη νίκη απέναντι στο θάνατο στα πρόσωπα και στη ζωή των Αγίων μας, της Παναγίας πρώτα. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει ένας Άγιος? Ένα γεγονός αναστάσιμο. Ένας Άγιος είναι μια βοώσα απάντηση του αληθώς Ανέστη. Ένας Άγιος μας βεβαιώνει ότι όντως αληθώς Ανέστη, γι' αυτό η ζωή του Χριστού έγινε ζωή του Αγίου. Και τα θαύματα των Αγίων μας ουσιαστικά τι είναι? Είναι ακριβώς η βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε. Η ζωή του Χριστού που ενεργεί μέσα από τη ζωή των ανθρώπων. Τα γυμνά οστά αναβλύζουν οι άματα. Τα λείψανα των Αγίων διατηρούνται ακέραια. Δεν ξέρω αν πραγματικά παρακολουθήσατε το μεγάλο θόρυβο που ακόμα δεν έχει κοπάσει με αφορμή την ανέβρεση έπειτα από 15 χρόνια του σκηνώματος ενός ιερομονάχου ακεραίου κατά πάντα. Και ο επίσκοπος της περιοχής Σοφότατα δεν βιάστηκε να πει τίποτα. Κάλεσε τον πιο αρμόδιο, τον ιατροδικαστή. Και εκείνος είπε ότι αυτό δεν υπόκειται στα όρια της ανθρώπινης επιστήμης. Δεν έχει επιστημονική ερμηνεία. Και τελικά, γιατί τόσος χαλασμός? Γιατί κάποιοι έχασαν την ψυχραιμία τους? Γιατί μερικοί που το παρουσίαζαν αντικειμενικοί στην τηλεόραση και βιενικοί, τώρα άρχισαν να βρίζουν μέσα από την τηλεόραση, αποδεικνύοντας τελικά πόσο αγρίκοι είναι στο τέλος? Γιατί αυτό το γεγονός τους προκάλεσε τρόμο. Αυτό το γεγονός τους προκάλεσε ανασφάλεια. Γιατί αν πραγματικά αυτό είναι γεγονός, τότε η επιβεβαίωση που δεν τη χρειαζόμαστε, γιατί όλη η ζωή της Εκκλησίας αυτό είναι, η επιβεβαίωση ότι ο Χριστός Ανέστη είναι πια ψηλαφητή και με τα χέρια μας σήμερα. Αλλά τι σημαίνει κάτι τέτοιο? Ότι τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους να πολεμήσουν την Εκκλησία κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Γι' αυτό τρομοκρατήθηκαν, γι' αυτό λύσαξαν κυριολεκτικά, βγαίνοντας και βρίζοντας όλο το λαό. Θυμάμαι βγήκε κάποιος που είναι αρχηγός μάλιστα ενός πολιτικού κόμματος και θεώρησε ότι η συνέλευση των ανθρώπων, πάσης φύσεως ανθρώπων σας βεβαιώνω, μορφωμένων ανθρώπων, ακόμα και ανθρώπων από αυτούς που ψηφίζουν στο δικό του χώρο, για να πει ότι αυτό είναι πολιτιστικός σκοταδισμός. Βέβαια, αφού εξήγησα αυτές τις δύο λέξεις σε μία εκπομπή μου, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η εκπομπή κατά πέτηση των ακροατών μεταδόθηκε 4 φορές, κατέληξα λέγοντας ναι, υπάρχει στην Ελλάδα πολιτιστικός σκοταδισμός. Αλλά ο Κύριος εκπρόσωπός του είσαι εσείς ο ίδιος που μέσα στο σκότος του μυαλού σας βρίσατε ένα λαό ολόκληρο, από τον οποίο αύριο θα ζητήσετε να σας ψηφίσει κιόλας. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο τρόμος. Γιατί αν αυτό είναι αλήθεια, πού θα πάνε όλοι αυτοί που μηχανεύονται τόσα και τόσα? Πώς θα προωθήσουν τα σχέδιά τους αφού ένα απλό γεγονός τους τα έκανε σκόνη από τη μια μέρα στην άλλη? Και βιάζονται μερικοί να λένε ότι άρχισε, λέει, τώρα να διαλύεται.
προχτές σας πληροφορώ, βρισκόμουν με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος και μου λέει δεν έχει πάθει τίποτα. Όχι απλώς δεν διαλύεται, αλλά και ευωδιάζει. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι, και να διαλυθεί ακόμα. Δεν έχει καμία σημασία. Και τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος για πολλά χρόνια έμεινε ακέραιος. Στο τέλος διαλύθηκε, γιατί, για να σκορπιστούν τα λείψανά του σε όλο τον κόσμο. Δεν μείωσε αυτό την αξία, ούτε σταμάτησε να θαυματουργεί ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτά όμως σε παρένθεση. Για να καταλάβουμε λοιπόν γενικότερα ότι η παρουσία των Αγίων είναι η κραυγή του αληθώς Ανέστη. Γιατί αυτοί δεν θα υπήρχαν αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Η Ανάσταση του Χριστού βεβαίωσε ότι το μπόλι που μπολιάστηκε η ανθρώπινη φύση τα Χριστούγεννα έπιασε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Καρποφόρησε η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο. Το κτιστό νικήθηκε και κατεπόθη. Κατεπόθη λέει ο θάνατος εις νίκος. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξέρει να ζει. Ψηλαφούμε το αληθώς Ανέστη στους ανθρώπους εκείνους που αγωνίζονται με υπομονή, με θάρρος, με δύναμη. Κάποτε μια νέα κοπέλα έγραφε ένα γράμμα σε ένα 32χρονο παλικάρι που είχε αρρωστήσει από καρκίνο. Και τι του έγραφε, ίσως το έχετε ξανακούσει από μένα. Του έγραφε ότι να μάθει στη ζωή του να μην λέει ούτε καν Κύριε ελέησον, αλλά να λέει δόξα σοι ο Θεός. Όταν λέμε Κύριε ελέησον, τι εννοούμε? Θεέ μου, έχω ένα πρόβλημα, ελέησέ με. Τι σημαίνει όμως δόξα σοι ο Θεός αντί για το Κύριε ελέησον? Θεέ μου, να είσαι δοξασμένος και για το πρόβλημα που έχω. Ποιος έγραφε αυτό το γράμμα? Μία κοπέλα που τότε ήταν παράλυτη 15 χρόνια σε ένα κρεβάτι. Και αυτή η κοπέλα μπορούσε να λέει δόξα σοι ο Θεός, που ήταν με άλλα λόγια το αληθώς Ανέστη. Γιατί μπορούσε στην κατάσταση της παράλυσης να βιώνει τη νίκη απέναντι στο θάνατο και να προγεύεται τη χαρά αυτής της νίκης, χωρίς να συννεφιάζει η χαρά και το πρόσωπό της από την κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Ψηλαφούμε αυτό το αληθώς Ανέστη στη ζωή όλων των ασκητών και όλων των ερημητών, στα πρόσωπα τόσων και τόσων ανθρώπων που, ενώ είναι κατά κόσμον πολύ σημαντικοί άνθρωποι, μορφωμένοι, καθηγητές πανεπιστημίου, τελικά εκείνοι προτίμησαν να αλλάξουν τη δόξα την ανθρώπινη και να γίνουν μοναχοί ή μοναχές. Γιατί? Γιατί εκείνοι ζουν την εμπειρία της Αναστάσεως και ξέρουν ότι αυτή είναι η κατεξοχήν χαρά. Έτσι όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι μια επιβεβαίωση του αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Έτσι λοιπόν η χαρά είναι πραγματικά μεγάλη, και είναι μεγάλη γιατί τώρα ξέρουμε αυτό που μας είπε ο ίδιος: αυτός που πιστεύει σε μένα και αν ακόμα πεθάνει θα ζήσει. Και έτσι πλέον έχουμε την βεβαιότητα ότι δια του Χριστού και εν Χριστώ ο άνθρωπος δεν σταματάει στο θάνατο, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Πορεύεται σε μια ακόμα καλύτερη κατάσταση. Ανθρώπινα μπορεί να λυπόμαστε για το χωρισμό. Η βεβαιότητα όμως ότι πραγματικά ο θάνατος νικήθηκε ηρεμεί τον άνθρωπο. Και θα θυμάμαι πάντοτε όταν πήγα στο σπίτι κάποιου παλικαριού που είχε σκοτωθεί στα 18 του χρόνια και άκουγα δικαιολογημένα βέβαια τη μάνα να λέει γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Εκεί δίπλα στεκόταν σιωπηλός ο αδελφός, φοιτητής τότε, σημαντικός γιατρός σήμερα στην Ελλάδα. Και γυρίζει και μου λέει: «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Και του λέω: «Τι εννοείς? Τόση ώρα σας λέμε γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μας φύγει, γιατί να μην τον έχουμε. Αν ο αδελφός μου εκεί που είναι τώρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε κοντά μας». Και του είπα: «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσει γιατί αυτό το λες εσύ που είσαι αδελφός του και ασφαλώς πονάς. Και με εκπλήσει γιατί αυτό που λες είναι αλήθεια. Και ίσως ο πόνος σου σε οδήγησε στην αλήθεια. Γιατί οι ώρες του μεγάλου πόνου δεν είναι ώρες για ψευτοκλάματα, και συγχωρέστε με. Είναι ώρες που εν αγώνια ψάχουμε για την αλήθεια. Πού είναι τώρα? Και εκεί ακριβώς την ώρα του πόνου έρχεται η αποκάλυψη.
Έρχεται ο φωτισμός και ο άνθρωπος με μια γνώση πολύ πιο πέρα από το μυαλού του, αλλά από την εμπειρία της αναστημένης ζωής, έχει την αίσθηση ότι ο άνθρωπός του όχι απλώς ζει, αλλά ίσως να είναι και καλύτερα από ό,τι ήταν. Όμως, αγαπητοί μου, ξέρουμε και κάτι ακόμα. Όλοι ξέρετε και λέμε καμιά φορά και μιλάμε για την πρώτη Ανάσταση. Και τι είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, που κάποια στιγμή ψάλλουμε το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», σκορπίζουμε βάγια στην εκκλησία, χτυπάνε οι καμπάνες. Στην πραγματικότητα είναι ο εσπερινός του Πάσχα. Και μετά προσδοκούμε το βράδυ της Ανάστασης. Πρέπει να ξέρετε ότι η πρώτη Ανάσταση υπάρχει και στη ζωή μας. Η τελική Ανάσταση θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Όμως υπάρχει και η πρώτη Ανάσταση. Και αλίμονο σε εκείνους που δεν την βίωσαν. Γιατί αυτοί που δεν βίωσαν την πρώτη Ανάσταση δεν θα βιώσουν ούτε και τη δεύτερη. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Πώς βιώνουμε δηλαδή την πρώτη Ανάσταση? Μας το λέει η Εκκλησία σε εκείνο το υπέροχο δοξαστικό. Όταν λέει «Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς, συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας». Τι σημαίνουν τα λόγια? Αδελφοί, λέει η Εκκλησία, ο υμνοδός, «Αναστάσεως ημέρα». Σήμερα είναι μέρα Αναστάσεως, σήμερα ο Χριστός αναστήθηκε. Λαμπρινθόμεν λοιπόν τη πανηγύρι, ας γίνουμε λαμπροί για το μεγάλο πανηγύρι, ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον, αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς, ελάτε να πούμε και να μιλήσουμε και σε αυτούς που μέχρι σήμερα δεν μιλάγαμε, συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση. Πώς λέμε τον εσπερινό της εορτής του Πάσχα? Ο εσπερινός της αγάπης. Γιατί η Ανάσταση είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός βέβαια όταν σταυρώθηκε μας έδειξε πόσο μας αγαπούσε και με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε για αυτή Του την αγάπη. Με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε ότι δεν φοβόταν να κατεβεί από το Σταυρό, ούτε Του ήταν αδύνατο όπως Του λέγανε «αν είσαι γιος του Θεού κατέβα από το Σταυρό». Με την Ανάστασή Του μας είπε «μπορούσα να κατέβω, αλλά δεν κατέβηκα γιατί σας αγαπούσα. Γιατί αν κατέβαινα θα μένατε εσείς στο θάνατο και εγώ ήθελα να ζήσετε». Και γι' αυτό ακριβώς έμεινε, για να μπορούμε εμείς να αναστηθούμε. Γι' αυτό ακριβώς η Ανάσταση και η αγάπη είναι δύο ταυτόσιμα πράγματα. Δεν μπορείς να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην αγαπάς. Δεν μπορεί πραγματικά να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην συγχωρείς. Δεν μπορεί να γιορτάζεις Ανάσταση και να μένεις στη μικροζωή και στη μικρόνια των οποιονδήποτε αντιθέσεων. Η χαρά, η πραγματική Αναστάσιμη πνίγει κάθε ανθρώπινη μικρότητα. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη Ανάσταση? Είναι η Ανάσταση της καρδιάς που από τη στιγμή που βιώνει την Ανάσταση του Χριστού ξέρει μόνο να αγαπάει και τίποτα άλλο. Ξέρει το ήθος του Θεού, ο Θεός είναι αγάπη, όχι έχει, είναι. Γι' αυτό και δεν άλλαξε από την κακία τη δική μας. Αν κάποιος από εμάς που λέει ότι εγώ αγαπάω και έχω αγάπη, πάει και τον πειράξει ο άλλος, αλίμονό του. Ουσιαστικά δεν έχουμε, ή θα είμαστε ή δεν θα έχουμε τίποτα. Θα έχουμε μόνο εγωισμό. Γιατί, γι' αυτό ο Θεός ανατελεί τον ήλιο του επί αγαθούς και πονηρούς. Και γι' αυτό δεν είναι στο πνεύμα του Θεού αυτό που καμιά φορά λέμε. Ξέρω κι εγώ, πήγε κάποιος και έκλεψε μια εκκλησία. Τι λέμε πολλοί από εμάς? Μα δεν του έκοβε τα χέρια? Δεν έχει ο Θεός αυτή την οτροπία τη δική μας. Ο Θεός αγαπάει και λυπάται και αυτόν ακόμα τον κλέφτη. Γι' αυτό και ένας ληστής μπήκε πρώτος στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα αποδεικνυόμαστε ότι είμαστε αναστημένοι εάν μπορούμε να υπερβαίνουμε τα πάντα μέσα στην αγάπη. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όπως ξέρετε, έχοντας βιώσει αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου και αν έβλεπε κάποιον, τον προσφωνούσε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη, χαρά μου».
Γι' αυτόν ακόμα και ο ληστής που τον άφησε ανάπηρο ήταν η χαρά του. Εμάς όμως πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και ο δικός μας άνθρωπος είναι η κόλασή μας. Γιατί? Αυτή είναι η ικανότητά μας τελικά? Μην ψάχετε να βρείτε αλλού την απάντηση, γιατί δεν έχουμε την εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί δεν ζούμε αυτό το γεγονός. Αν το ζούσαμε, θα ήταν τέτοια η χαρά μας, όχι μόνο τη μέρα του Πάσχα, ώστε θα λέγαμε και εμείς: Χριστός Ανέστη, χαρά μου, στον οποιονδήποτε. Γιατί αυτή η βεβαιότητα είναι εκείνη που, από την οποία πηγάζει μια ανεξάντλητη δύναμη για να μπορείς να ξαναζήσεις και να βρεις την ομορφιά της ψυχής σου, να ξαναβρεις τη χαρά και να διώξεις κάθε μικρότητα. Θα ήθελα να σκεφτούμε για λίγο λογικά και να πάρουμε 5 πράγματα, ο καθένας τα πιο πρόσφατα που έχετε, που σας στεναχώρησαν, είτε στο σπίτι σας το ίδιο μέσα, είτε στη γειτονιά σας, και πέστε μου, ποιο από αυτά δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς αν πραγματικά αγαπάει? Έχετε σκεφτεί μερικές φορές γιατί οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να μιλήσουνε? Γιατί πριν από 15 χρόνια οι κότες του ενός μπήκανε στο περιβόλι του άλλου και του έφαγαν ένα λουλούδι? Αυτά δεν είναι αστεία, είναι σοβαρά, δυστυχώς είναι σοβαρά. Ήξερα κι εγώ, μπορεί να έχουμε τσακωθεί, ακόμα και αδέλφια, γιατί εγώ λέω, αυτή η ελιά ανήκει σε μένα. Όχι, λέει ο άλλος, η ελιά είναι δική μου, μου την άφησε ο πατέρας. Τι θα την κάνεις με την ελιά? Την παραπανήσα ελιά, το παραπανήσω χαντάκι. Τελικά σε αυτό το χαντάκι βάλε όλες σου τις μικρότητες. Ανοίξου στην αγάπη, εμπιστεύσου την αγάπη του Θεού για να γνωρίσεις και την αγάπη του άλλου. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να μην ξεπερνιέται. Ακριβώς λοιπόν, εάν δεν γιορτάσουμε την πρώτη Ανάσταση σε αυτή μας τη ζωή, εάν δηλαδή καρπός της γιορτής του Πάσχα δεν είναι το δικό μας πέρασμα από την οποιαδήποτε μικρότητα στην ελευθερία της αγάπης. Σκεφτήκατε ποτέ επί τη ευκαιρία ένας που έχει μίσος μέσα του? Αυτός δεν υποφέρει, δεν τρώγεται συνέχεια, δεν ενοχλείται μόλις ο άλλος κάνει μια προκοπή? Ποιος λοιπόν αυτοκαταστρέφεται? Αυτός που έχει αυτά τα πάθη μέσα του. Ποιος ζει ελεύθερος? Αυτός που τα υπερβαίνει και ζει στην ελευθερία αυτής της χαράς. Και λέει σαν τον Άγιο Αθανάσιο, συνεφάκι είναι και αυτό και θα περάσει. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Και η δεύτερη είναι η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί την είπα δεύτερη? Γιατί είναι Ανάσταση. Για τον ίδιο λόγο όμως. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ποιος είναι εκείνος που θα είναι στα δεξιά του Θεού? Αυτός που αγάπησε. Τι είναι κόλαση? Το να μην μπορείς να αγαπάς. Τι θα είναι η κόλαση? Το να μην υποφέρουμε την αγάπη του Θεού. Μη φαντάστείτε ότι ο Θεός θα μας βασανίζει. Αυτά ερμηνεύουν τη δική μας κακότητα. Ο Θεός είναι αγάπη. Και η Δευτέρα Παρουσία θα είναι σαν την πρώτη, σαν την Ανάσταση, ο θρίαμβος, ο οριστικός της αγάπης. Αλλά θα υπάρχουν άνθρωποι που θα υποφέρουν γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καταλάβουν τότε ότι θα μπορούσαν να αγαπάνε και εκείνοι δεν έμαθαν να αγαπάνε. Που δεν θα μπορούν να χαίρονται την παρουσία του Θεού. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έχουν από τώρα την κόλαση μέσα τους. Είπα σε κάποιον, δεν μου λες βρε, του λέω, τι σου έκανε ο Θεός εσένα? Σε τι σε πείραξε? Ποιο είναι το στραβό που είδες? Για πες μου. Και κοιταζότανε. Δική σου είναι η εναποδιά. Αν κοιτάξεις τη ζωή του Χριστού, δεν υπάρχει ωραιότερο πρόσωπο στην ιστορία. Τι σε κάνει λοιπόν να μισείς την ομορφιά? Ότι είσαι βρώμικος μέσα σου. Τι σε κάνει να βλαστημάς τον Χριστό? Ότι έχεις το δαίμονα μέσα σου. Τι σε κάνει να μην μπορείς να συνεννοηθείς με το ίδιο στο σπίτι? Ότι ακριβώς έχεις το μικρόβιο της διάλυσης μέσα σου. Γιατί? Γιατί αρνήθηκες τη χάρη του Θεού που ενώνει, που σε κάνει να ανακαλύπτεις το πρόσωπο του άλλου τη χαρά σου. Θυμάστε πέρυσι ήτανε, ποιο ήταν το θέμα που είχαμε εδώ? Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Αυτό είναι η Ανάσταση.
Τι σημαίνει σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ? Σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να αγαπάμε όταν μπορεί ο άλλος να είναι κάτι διαφορετικό από μας και εμείς να το χαιρόμαστε αυτό. Και όχι να θέλουμε να αλλάξουμε και να ισοπεδώσουμε τον άλλον. Ο άνθρωπος που θέλει να υποτάξει και να ισοπεδώσει είναι ένας βαριά άρρωστος άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος που είναι χαρούμενος και ελεύθερος θέλει να βλέπει κι άλλους χαρούμενους και ελεύθερους. Ποιος δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου? Αυτός που δεν είναι ο ίδιος ελεύθερος. Ποιος δεν καταλαβαίνει την αγάπη που του δείχνουν οι άλλοι? Αυτός που έχει στερηθεί τη δυνατότητα να αγαπάει ο ίδιος. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ανάσταση δεν είναι απούσα, ούτε είναι μια φορά η γιορτή του χρόνου. Η Ανάσταση του ανθρώπου είναι η Ανάσταση του καθενός από μας. Και είναι μια διαρκής αναστάσιμη πορεία μέσα στις θλίψεις της καθημερινής μας ζωής. Και μέσα από αυτή την εμπειρία αντλούμε για να ξεπερνάμε όλες τις θλίψεις. Κάποτε στα μέρη μας έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Και κάποια μέρα στο σπίτι μιας γυναίκας μπήκαν την ίδια στιγμή 4 φέρετρα. Πέρασαν μερικοί μήνες και κάποιος πολύ σημαντικός και αξιόλογος άνθρωπος θέλησε να πάει να επισκεφθεί αυτή τη γυναίκα. Και είχε πάρα πολύ συστολή, γιατί σκεφτόταν τι να πει σε μια γυναίκα που σε μια μέρα μπήκαν 4 φέρετρα στο σπίτι της. Εν πάση περιπτώσει πήγε δειλά-δειλά και χτύπησε την πόρτα και κάθισε μαζί της, και αντί να την παρηγορήσει ο ίδιος, τον παρηγόρησε εκείνη. Και τόσο πολύ που τον έκανε να τη ρωτήσει: «Μα από πού αντλείται τέτοια δύναμη?» Και η γυναίκα τον κοίταξε και του είπε: «Ξέρετε από πού». Και ουσιαστικά εννοούσε από αυτή την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Γιατί ήταν άνθρωπος που ζούσε την παρουσία του και δεν αλλοιώθηκε γι' αυτό το γεγονός που έζησε. Βλέπετε λοιπόν, όταν βιώσουμε αυθεντικά αυτό το γεγονός και είμαστε πάντοτε πάνω στο όχημα. Αυτό έκανε ο Χριστός. Είδατε, θυμάστε καμιά φορά τι κάνουμε όταν υπάρχει κανένα ποτάμι? Αυτό που έκανε και ο Άγιος Χριστόφορος και τελικά πήρε το Χριστό απάνω του. Παίρνουμε το παιδί μας στον ώμο και περνάμε. Αυτό έκανε. Μας πήρε στον ώμο στην πλάτη και μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Και εμείς δεν γευτήκαμε το θάνατο. Και γι' αυτό μας το είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πεθαίνει, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή». Και η Εκκλησία που ζει αυτή την αλήθεια θα τη φωνάζει όχι με το στόμα της, αλλά με την ύπαρξή της. Και μια τελευταία ακόμα αναστάσιμη μαρτυρία είναι η ίδια η ύπαρξη, η ζωή και η πορεία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Πόσοι την πολέμησαν, πόσοι έστησαν διωγμούς και θλίψεις και ταλαιπωρίες στην Εκκλησία, πόσοι την πολεμούν και στα δικά μας χρόνια και λίγο παλαιότερα, τι είχε πει ο Χριστός πάνω σε αυτή την αλήθεια ότι είμαι Υιός του Θεού, δηλαδή έχω ενώσει στο πρόσωπό μου το Θεό με τον άνθρωπο, θα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Ακόμα λοιπόν και οι πύλες του άδου δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Εκκλησία. Με ρώτησαν σε κάποια εκπομπή, σε ένα ραδιόφωνο στην Ελλάδα, τούτε στις μέρες: «Πάτερ, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι τέτοιες μέρες έβγαλαν στην επιφάνεια παλιές ιστορίες, τον κώδικα τα Βίτσι, το Ευαγγέλιο του Ιούδα και τα τι αυτά?» Είπα: «Εάν με ρωτάτε σαν άνθρωπο που ξέρει 5 γράμματα, θα σας πω ότι οι άνθρωποι που τα έβγαλαν είναι αγράμματοι ή είναι πονηροί. Διότι πρώτον, αυτά που εκείνοι σήμερα τα παρουσιάζουν σαν καινούργια, εγώ τα ξέρω από τη φοιτητική μου ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα καινούργιο και κρυφό. Εκείνοι που πολέμησαν τον Χριστό πάντοτε υπήρξαν. Γιατί τα βγάζουν σήμερα? Γιατί νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα κλονίσουν την πίστη των ανθρώπων και μάλιστα μετά το γεγονός του σκηνώματος του Ιερομονάχου. Έχετε, μου λέει, να πείτε κάτι εσείς?
Λέω, όχι βέβαια, εγώ δεν θα σας πω τίποτα. Περιμένετε να πάρετε την απάντηση τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και δόθηκε η απάντηση. Με τις χιλιάδες των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων, οι οποίοι συνέρευσαν στις εκκλησίες. Γιατί για τους ανθρώπους η Ανάσταση είναι εμπειρία. Δεν διαλύεται με αυτά τα γελία πράγματα και επιχειρήματα που κάποιοι επιχειρούν. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν έχει, να σας πω και ένα τελευταίο, έχετε δει πως οι άνθρωποι τη νύχτα της Ανάστασης, ας μην πατάνε όλο το χρόνο στην εκκλησία, πάνε προς την εκκλησία να ακούσει τον Χριστός Ανέστη μια λαμπάδα στο χέρι. Κάποτε ρώτησε ένα τέτοιον που μου λέει ότι δεν πιστεύει και δεν κάνει. Μόλις ανοίγω λοιπόν ένα μεγάλο Σάββατο 11 η ώρα την πόρτα του κελιού μου για να πάω στην εκκλησία, νάτος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Με είδε, τον ξέρω από παιδί. Μου λέει, Πάτερ Χριστός Ανέστη. Μάλλον καλή Ανάσταση. Του λέω και εγώ χαμογελώντας, ευχαριστώ πολύ, αλλά θα μου λύσεις μια επορία. Τι θέλετε, μου λέει. Εσύ τι θες εδώ απόψε? Τάχασε. Του λέω, εδώ απόψε οι χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. Εσύ τι θέλεις εδώ? Τάχασε, μπορούσε να μου απαντήσει. Τον χτύπησα στον νόμο. Του λέω, ξέρω, λέω, δεν ήρθες. Σε έφερε. Ποιος? Η κραυγή της ανθρώπινης φύσης μας, που διαισθάνεται ότι εκείνη τη νύχτα δόθηκε και κερδίθηκε η μεγαλύτερη μάχη όλων των αιώνων. Η μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και αυτό ζητάει η ανθρώπινη φύση μας, αυτό το μήνυμα ότι ο θάνατος νικήθηκε, ότι μπορεί να υπερβεί ο άνθρωπος τη θνητότητά του. Και αυτή η κραυγή της ανθρώπινης φύσης ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε ενδιασμό και σπρώχνει τον άνθρωπο έστω και έτσι να γίνει μέτοχος στο μεγάλο πανηγύρι της χαράς. Και για να καταλάβετε πόσο αλήθεια είναι αυτό που σας λέω, αυτός ο άνθρωπος ένα χρόνο αργότερα πέθανε ξαφνικά η αδελφή του μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, έχοντας μια κόρη που πήγαινε στην πρώτη λυκείου. Ήξερα και την κοπέλα αυτή, πήγα στην κηδεία τους, προσπάθησε να σταθώ κοντά τους. Πέρασαν κανένα δύο εβδομάδες και με πήρε ο ίδιος στο τηλέφωνο και μου λέει, Πάτερ, θέλω μία χάρη από σας. Του λέω, τι θέλεις? Μου λέει, ξέρετε, θέλω λιγάκι να βοηθήσετε την ανιψούλα μου. Πολλοί μου είπαν, σε αυτόν τον που παρίστανε τον άθεο, να την πάω σε κάποιο ψυχολόγο, σε κάποιο ψυχίατρο. Όμως εγώ ξέρω, μου λέει, ότι κανείς δεν θα της μιλήσει καλύτερα από σας. Και γι' αυτό θέλω να τη δείτε. Και του είπα, παιδί μου, με πολύ χαρά. Και πήγα πραγματικά στο σπίτι και μίλησα με την κοπελίτσα. Και τελικά μπορούσα κι εγώ να χαίρομαι τι? Το πόσο ο άνθρωπος μπορεί μέσα από την Ανάσταση του Χριστού να βιώνει ακόμα και το θάνατο. Όταν άκουσα το κοριτσάκι να μου λέει, εγώ είμαι υπερήφανη για αυτό που ήταν η μητέρα μου και γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα είναι κοντά στο Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Και εγώ σας εύχομαι και εσείς ευχηθείτε για μένα αυτή η πραγματικότητα να τη βιώσουμε από τώρα. Να γιορτάζουμε πάντα την πρώτη Ανάσταση. Όταν θα βιώνουμε την αγάπη, καρπό αυτής της Αναστάσεως και σφραγίδα της, προσδοκώντας τη δεύτερη Ανάσταση, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού, ένθα όπου δηλαδή τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού, και θα είναι ανέκφραστη η ειδονή εκείνων που θα μπορούν μέσα στην αναστάσιμη χαρά να ταινίζουν το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και να είναι μέτοχοι αυτής της Θείας Ζωής. Ας ευχηθούμε λοιπόν, ξεκινώντας από την πρώτη Ανάσταση, να φτάσουμε στη δεύτερη, για να μπορούμε από τώρα να λέμε στον καθένα, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Σας ευχαριστώ.

δεν γίνεται τίποτα. Γνώριζε μόνο ότι το Παν είναι ο Ιησούς. Χωρίς Αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Γίνε άξιος να σε αγαπήσει και τότε και εσύ θα τον αγαπήσεις και θα σου δώσει την χάρη του. Είπε ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο Κεσπηλαιώτης.

θα σας παρουσιάσουμε ένα κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού αφιερωμένο στην Ανάσταση. «Έτερον κοντάκιον Αναστάσιμον» έχει τον τίτλο. 20.12. «Ότι ούτων κακών μη ανοίξ μήτερ και τος ούτων δεινών πατήρης όρθρος ημενέτε και ενωδευθά σας προστέθηκε το άλγη μου όνομα. Ανάστασιν επικαλούσι την ημέραν μου της πτώσεως, πανήγυριν τελούσι των καιρών της απολίες μου. Ήμι, ήμι τι έπαθον, τι αυτά άδης προς εμέ εφώνησεν, ως ερωτήσαντα ουρήμασι πίσας με, αλλά πράγμασι δείξας μοι ότι γυμνών και έρημων παντόθεν αυτόν δείξας, ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Αλίμον οποία κακά μπορεί μια νύχτα να γεννήσει, αλλά και πόσα βάσανα μπορεί να φέρει ένα πρωί. Η νύχτα μεν τα γέννησε τα δέγλυκο χαράματα, επρόφθασαν και έδωσαν στο βάσανό μου όνομα. Ανάσταση ονομάζουνε της πτώσεώς μου την ημέρα και πανήγυρι κάνουνε τότε που καταστράφηκα. Αλίμονο, τι έπαθα αλίμονο». Τέτοια ο Άδης φώναξε σε μένα που τον ρώτησα χωρίς με λόγια να με πείσει. Αλλά μ' απόδειξε με έργα ότι γυμνών και έρημο από παντού τον έκαμε και ο Κύριος αναστήθηκε. 20.13. «Μετά δε τι αύτα και το σάφτα ως εύρον τους αντιφυλάξαντας το μνήμα, εις ερώτησιν εκινήθην και επίγομαι πληρώσε άπρο ήλεγον, μη δίσουν ως λυρούντα ή από καιρού τι λέγοντα, η γη σητέ με φίλη, αναγκαίον γάρε νόμισα από δούνε αόφελον, είπατε ούν μη και ημί στρατιώτε, λιδωρέστατη τι ειν το γενόμενον, τι εις τον λίθον εκύλησε και τον νεκρόν εσύλησε και είπε με τα ταύτα ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Και αφού τέτοια και τόσα ο Άδης αποκρίθηκε, εγώ μόλις αντάμωσα τους φύλακες του μνήματος, να τους ρωτήσω έτρεξα και βιάζομαι να συμπληρώσω εκείνα που προηγουμένως έλεγα. Κανένας όμως φλίαρο ή πως λαλό παράκερα, φίλοι μου, μη με νομίσει, μιας και απαραίτητο το νόμισα να αποδώσω όσα όφυλα. Πείτε μου το λοιπόν κι εσείς, πολύ ανόητοι στρατιώτες, αυτό που έγινε τι ήταν, ποιος το λιθάρι κύλησε και έκλεψε το νεκρό και είπε το κατόπιν, ο Κύριος αναστήθηκε». 20.14. «Αλλά ακούσαντες στάφτα οι τηρούντες των μνημείων ποτέ του αθανάτου, απεκρίθησαν ου φωνή μοι ομιλήσαντες, φυγή δε δηλώσαντες. Τι βλέπεις ημάς άνερ, ειρηνεύοντας ή φεύγοντας, εκ τούτου ουν εννοεί ότι πάντως κατεπλάγημεν, ούγαρ ότι εκλάπημεν. Ούγαρ παρέσχεν εισταγμόν ο καθίσιμον της όμασιν, ούτες φρεσί θάνδημα. Αλλά πάντες εγρήγοροι, πάντες αΐ εφυλάτωμεν και ουκ είδαμεν πως άφνο ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Και μόλις άκουσανε τούτα οι φρουροί που φύλαγαν τότε το μνήμα του αθάνατου, απάντησαν όχι με λόγια μα δήλωσαν με τη φυγή τους. Σαν πώς μας βλέπεις άνθρωπε να είμαστε ειρηνικοί να το βάζουμε στα πόδια. Από αυτό λοιπόν κατάλαβε πως σίγουρα τα χάσαμε, όχι γιατί μας κλέψανε το σώμα, μιας και μάτι δεν κλείσαμε, ούτε θόλωσε ο νους μας, αλλά όλοι αγρυπνούσαμε και συνεχώς φρουρούσαμε το μνήμα και δεν γνωρίζουμε το πώς ξαφνικά χωρίς να καταλάβουμε ο Κύριος αναστήθηκε». 20.15. «Νι είναι μη απαράδεκτον το ρήμα, ο φατέ οι φυλάτοντες το μνήμα, και ου πείθομαι ότι πάντως συγνοήσατε Χριστού την Ανάσταση, οι πάντα πανταχώθεν προς ασφάλειαν ποιήσαντες, πώς είχετε μη γνώνε τι εγεγόνιο τηρούμενος, ως ουν γνώντες σημάνατε, ουδείς ισχύει ακριβώς άπερ θέλεις απαγγείλες ή θυσίμοι οι φύλακες, ουδείς εις τον ενσώματι, αλλού δε ο ασώματος, ο εν το τάφο λέξας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Τώρα αυτό που λέτε φύλακες του μνήματος δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν πείθομαι πως δεν αντιληφθήκατε καθόλου του Χριστού την Ανάσταση, εσείς που από παντού όλα τα μέτρα πήρατε, πώς δεν μπορέσατε να καταλάβετε εκείνος που φρουρούσατε τι έγινε. Να φανερώσετε το λοιπόν πώς το αντιληφθήκατε. Δεν έχει δύναμη κανείς μακρύβια να σου πει αυτά που συγγυρεύεις», οι φύλακες απάντησαν. «Ούτε κανένας άνθρωπος, μα ούτε και ο άγγελος του τάφου που ανήγγειλεν, ο Κύριος αναστήθηκε». 20.16. «Όπερ είδαμεν τούτο και δηλούμεν, κάνει μη γάρ αυτάν ειν σιωπόμεν. Η λύθη κράξουσι και ελέγξουσι την πόρωσιν ημών και την τύφλωσιν.
Την ώραν με εκείνην της εγέρσεως σου κείδαμεν, εκ ταύτης δε της ώρας αϊπέστημεν γνωρίζομεν, αλλά νάσχου και άκουσον, επαγρυπνούντε στην ταφή και σκοπούντε μύτη γέννητε εξέφνη, ευλέπομεν πυραυγή χείρα έλκοντα των λίθων εκ του μνήματο και το στόμα αλαλούν ταύτα, ανέστη ο κύριο. Μετάφραση. Αυτό όμω που είδαμε, αυτό και φανερώνουμε. Μια και αν εμεί τώρα δεν τα πούμε, θα φωνάξουν οι πέτρε και θα αποδείξουν τη σκληράδα και την τύφλωσή μα. Τη Αναστάσεω την ώρα δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως όσα πάθαμε κατόπιν της. Κάθισε και άκουσε λοιπόν. Καθώς αγρυπνούσαμε πάνω στον τάφο και προσέχαμε μη γίνει τίποτα, βλέπουμε ξαφνικά χέρια λαμπρά, σαν φωτιά, να τραβούν το λιθάρι του μνήματος και στόμα να λέγει ετούτα «Ο Κύριος αναστήθηκε». 27. Είπε εκείνου ο λίθος εκυλίστηκε, ημών πάσο τόνος εξελήθη, και ουδέν ημίν υπελήφθη προς βοήθειαν ου ρήμα ου νόημα. Νεκροί γαρήμεν πάντες οι νεκρών ποτέ φυλάσσοντες, και πάσα η σοφία κατεπόθυμων άθρων θεωρούντων το δρόμενον. Φωτοειδής γάρη μορφή του των λίθων εκυλίσαντος ημίν επεφαίνετο, και θυμών επεφέρετο τη γη ως περθυμούμενος, της μη ομολογούσιν ότι ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από εκείνον τον άγγελο το λιθάρι κυλίστηκε και η δική μας η δύναμη μονομιάς αφανίστηκε και δεν έμεινε μέσα μας τίποτα να μας δώσει βοήθεια, ούτε λόγος να πούμε ούτε σκέψη να κάνουμε, γιατί είμαστε όλοι νεκροί εμείς που τότε το νεκρό φρουρούσαμε και χάσαμε τα λογικά μας καθώς αντικρίζαμε αυτά που γίνονταν με γρηγοράδα. Έλαμψε στα αλήθεια σαν το φως η μορφή στα μάτια μας εκείνου που το λιθάρι κύλησε. Και θυμωμένος κοίταζε στη γη και έμοιαζε οργισμένος με εκείνους που δεν έλεγαν «Ο Κύριος αναστήθηκε». 28. Α, εθέλεις μαθήνη να θαυμάσεις γυναιξή προσιτός σύνοτι ούτος, και απρόσιτος της αθλής ημίν γέγονεν εκείνος ο πύρινος. Εκείνες συνομήλοι και ημίν η πύλη θάνατον, εκείνας εκρατέου και ημάς το φόβο έκαμπτεν και προτρέχον κατέθαπτε. Προς τας γυναίκας ηλαρός προς ημάς δε σοβαρότερος εξέφνησε γένετο, και ημάς μεν ενέκρωσεν εκείνας δε ανέβρωσε, βοήσας μη φοβήστε ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Άκουσε δε όσα θέλεις να μάθεις και θα νιώσεις θαυμασμό. Ήταν προσιτός της γυναίκες ο άγγελος, και σε μας τους αθλίους απλησίαστος έμεινε ο πύρινος εκείνος. Στις γυναίκες εμίλαγε και σε μας θάνατον απειλούσε. Εκείνες σε δυνάμωνε και εμάς με το φόβο παρέλυε και να μας θάψει κατά πάνω μας ερχότανε. Στις γυναίκες παρουσιάστηκε χαρούμενος και σε εμάς ξαφνικά φοβερότερος έγινε. Και ενώ εμάς ενέκρωσε, εκείνες σε δυνάμωσε και είπε «Μη φοβάστε, ο Κύριος αναστήθηκε». 29. Ισταμένον δε τότε των θηλίων και σοφός εμβλεπώντων το σπηλαίο, απεκρίνατο προς εκείνας ο ασώματος, ηγέρθιον θέλετε. Είδε τι απιστείτε και ως φάσμα με νομίζετε, εμεί ακολουθείτε και τον τόπον θεωρήσατε όπου έκειτο ο Κύριος. Και τούτον ένδον εις ελθουσόν τότε και εμείς εφήγομεν και ταύτα εφήσαμεν. Ή ο δούλος ελήλυθε και γίν πάντων εσάλευσε, τι άραγε ποιήσας ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και χαθώς έστεκανε τότε οι γυναίκες και έβλεπαν με προσοχή μέσα στον τάφο, ο ασώματος απάντηση τους έδωκε. Εκείνος που ζητάτε αναστήθηκε. Και αν σας απομένει αμφιβολία, μη με νομίζετε για φάντασμα. Εμπρός, ακολουθήστε με και κοιτάξτε το μέρος όπου ήταν βαλμένος ο Κύριος. Όταν εκείνες μέσα μπήκανε, τότε και εμείς εφήγαμε και είπαμε αυτά. Αν εκείνος που ήρθε με δούλου μορφή εσάλεψε ολόκληρη τη γη κατά τη σταύρωσή του, τι άραγε έχει να κάνει τώρα που ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Νίουν άνθρωπε μη εγκαταλέξεις σ' αυτόν της παράφρωσιν εκείνης, και πιστής ημίν ψευδομένης ότι κέκλεπτε, Χριστός και ούκε γίγερτε. Χρυσός εστιν οπίσας ημάς κρύψε την αλήθειαν, Χρυσός ο πάντα τρέπον άπερ θέλουσιν ως θέλουσιν ή εν τούτο καυχόμενη. Διό πραθέντες ακριβώς και γενόμενοι του λίματος, το ρήμα του κλέματος παραπάσιν υπλώσαμεν καθάπερ ηγοράστημεν, μη λέγειν ότι όντως ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τώρα λοιπόν ο άνθρωπε με εκείνους τους παράφρονες Εβραίους τον εαυτό σου μη συμπεριλάβεις και επιστέψεις σε μας που λέμε ψέματα πως ο Χριστός έχει κλεφτεί και πως δεν αναστήθηκε. Τα αργύρια είναι εκείνα που μας έπεισαν την αλήθεια να κρύψουμε.
Το χρήμα που όλα όσα θέλουν τα κάνει όπως τα θέλουν εκείνοι που καυχόνται στο όνομά Του. Γι' αυτό και εμείς που εξαγοραστήκαμε με σοβαρό και υπολογίσιμο ποσόν, επήραμε στα χέρια μας τα χρήματα και τη κλεψιά στο ψέμα το απλώσαμε παντού, αφού γι' αυτό μας πλήρωσαν, για να μην λέμε ότι όντως ο Κύριος αναστήθηκε. 20.21. Ο μεν άδης τι αυτά μη προείπεν, οι δε φύλακες πάντα τα τος αυτά επιτέθηκαν ως φραγίδα εις ελάλησεν εκείνος ο άπλιστος. Εγώ δε εκ των δύο το ζητούμενον εθέρισα και ψεύστον από ζεύγλη στην αλήθεια νετρίγησα. Δια τούτο και γέγηθα ότι ο είπεν ο Σαμψών πρώτος ού των χρόνων πρόβλημα εγώ νυν εγνώρισα. Από άδου εστίοντος και από ισχυρού στρατού εξήλθε γλυκή ρήμα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο μεν άδης τέτοια μου είπε και οι φύλακες όλα τα όσα λάλησεν εκείνος ο αχόρταγος τα επιβεβαίωσαν. Κι εγώ από τους δύο αυτό που ζήταγα το έλαβα και από το ζευγάρι των ψευτών τρίγησα την αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι, γιατί τώρα κατάλαβα αυτό που εξέφρασε ως απορία ο Σαμψών πριν από τόσα χρόνια. Ότι δηλαδή από τον Άδη που καταπίνει τους νεκρούς και από στρατιώτες σκληρούς και δυνατούς γλυκό ευγήκε μήνυμα, ο Κύριος αναστήθηκε. 20.22 και τελευταίος. Σίουν άναρχε τέλος τε μη έχων, ποιητά και θεέ της αληθείας, ότον θάνατον θανατώσας των δε άνθρωπον ποιήσας αθάνατον, εν τη εσχάτη ώρα, όταν έρχει, αναστήσε με, ελεύσιγαρ σωτήρ μου, ούχος άρτη εκ του μνήματος, αλλά εκ του στερεώματος. Διό, και τότε αυτόν βλέπον εν εμή φιλάνθρωπε, φιλών σε γάρ έχω σε, μίουν κρίνεις με δέομαι, ειν ύπο, ουκ εις κόλασιν, αλιστορήσαστε με, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσύ λοιπόν άναρχε, που τέλος δεν έχεις, δημιουργέ και θεέ της αλήθειας, εσύ που νίκησες το θάνατο και αθάνατο έκαμε στον άνθρωπο, στην τελευταία ώρα αυτής της πλάσης, αν έρθεις να με αναστήσεις, μιας και σίγουρα σωτήρα μου θα έρθεις, όχι όπως τώρα από το μνήμα, αλλά από τα ουράνια. Γι' αυτό και τότε, φιλάνθρωπε, τον εαυτό σου μέσα σου θα βλέπεις, μιας και πραγματικά σε αγαπώ. Σε παρακαλώ λοιπόν μη με καταδικάσεις, για να μπορώ να πω, όχι για να με κολλάσει, αλλά για να με σώσει, ο Κύριος αναστήθηκε.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος πέμπτος. Περί μετανοίας. Δια την πραγματικήν και γνησίαν μετάνοια και δια τους Αγίους καταδίκους και δια την φυλακή. Ο Ιωάννης κάποτε, την ημέρα της Αναστάσεως, έτρεξε πριν από τον Πέτρο στον τάφο του Κυρίου. Και εμείς ετοποθετήσαμε τον λόγο της υπακοής πριν από τον λόγο της μετανοίας, διότι ο Ιωάννης έγινε τύπος υπακοής, ενώ ο Πέτρος μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξης της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος απειλαγμένος από εσχήνη. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριον, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Μετανοών σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του. Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας με νηστεία και χτύπημα της ψυχής με υπερβολική συναίσθηση. Τρέξατε και ελάτε. Ελάτε όλοι όσοι παροργήσετε τον Θεόν για να ακούσετε αυτά που έχω να σας διηγηθώ. Συγκεντρωθείτε για να δείτε αυτά που μου έδειξε ο Θεός προς οικοδομή. Ας τοποθετήσουμε πρώτοι και ας προτιμήσουμε μια διοίκηση που αναφέρεται σε τιμημένους εργάτες της αρετής που ζούσαν χωρίς τιμή. Όσοι ανέλπιστα επέσαμε σε κάποια αμαρτία, ας τα ακούσουμε αυτά και ας τα κρατήσουμε και ας τα μιμηθούμε. Σηκωθείτε και καθίστε να ακούσετε εσείς που είστε πεσμένοι από τις αμαρτίες. Δώστε προσοχή στον λόγο μου, αδελφοί μου. Ανοίξατε τα αυτιά σας όλοι εσείς που θέλετε με πραγματική επιστροφή να συμφιλιωθείτε πάλι με τον Θεό. Όταν άκουσα εγώ, μικρός και αδύνατος, ότι ήταν σπουδαίος και θαυμαστός ο τρόπος της ζωής και η ταπείνωση αυτών που έμεναν στην απομονωμένη μονή, την λεγόμενη φυλακή, η οποία υπαγόταν στον εξαίρετο εκείνο φωστήρα που προαναφέραμε, παρεκάλεσα τον Όσιο να την επισκεφθώ. Και πράγματι, υποχώρησε στην παράκλησή μου ο Μέγας Ποιμήν, μη θέλοντας ποτέ να λυπήσει άνθρωπο. Μόλις έφτασα λοιπόν στη μονή αυτών που μετανοούσαν και στον τόπο αυτών που αληθινά πενθούσαν, αντίκρισα πραγματικά, αν μπορούμε να το υπούμε, πράγματα που ο οφθαλμός αμελούς ανθρώπου δεν είδε και αυτή η ραθή μου δεν άκουσε και νους ανθρώπου οκνηρού δεν εφαντάστηκε.

αντίθετα δε να τον επιπλήττουν, να τον ξυπνούν και να το επιτίθενται με ατιμίες και ύβρις. Άλλους τους είδα να ατενίζουν τον ουρανό με ύφος αξιολύπητο και με οδυρμούς και κραυγές να επικαλούνται από εκεί την βοήθεια. Άλλους να ίστανται στην προσευχή, δένοντας τα χέρια πίσω σαν τους καταδίκους, σκύβοντας το σκυθροπό τους πρόσωπο κάτω, κρίνοντας και καταδικάζοντας τον εαυτό τους, ανάξιο να ταινίσει προς τον ουρανό. Να μην έχουν να υπούν ή να προσφέρουν κάτι στον Θεόν από την αμηχανία που τους προκαλούσε η σκέψης και η συνέστησης της αμαρτωλότητός τους. Να μην ευρίσκουν πώς ή από πού να αρχίσουν την οικεσία. Να παρουσιάζουν μόνο στον Θεό μια ψυχή αμίλητη και ένα νου άφωνο γεμάτο από σκοτισμό και από κάποια απελπισία. Άλλοι πάλι να κάθονται στο έδαφος με σάκο και σποδό, να έχουν το πρόσωπο χωμένο στα γόνατα και να χτυπούν το μέτωπο στη γη. Άλλοι να χτυπούν συνεχώς το στήθος τους, να καταδικάζουν και να ανακαλούν την αμαρτωλή τους ψυχή και ζωή. Μερικοί από αυτούς έβρεχαν το έδαφος με τα δάκρυά τους και μερικοί που δεν είχαν δάκρυα επλήγωναν το σώμα τους με δυνατά χτυπήματα. Άλλοι που δεν μπορούσαν να υποφέρουν την πίεση της καρδιάς ολόλιζαν για την ψυχή τους ως αν για νεκρό. Και άλλοι ευογκούσαν εσωτερικά και εμπόδιζαν να εξέλθει από το στόμα το βογγητό. Μερικές όμως φορές, μην μπορώντας να συγκρατηθούν, αναστέναζαν απότομα. Είδα εκεί μερικούς που έδειχναν σαν παράφρονες, τόσο με τα φερσήματά τους, όσο και με το κλείσιμο στον εαυτό τους. Έδειχναν σαν αποσβολωμένοι από την πολλή αδημονία, γεμάτοι σκοτισμό και σχεδόν ανέστητοι για κάθε πράγμα της παρούσης ζωής. Είχαν πλέον βυθίσει το νου τους στην άβυσο της ταπεινώσεως και με το πύρ της θλίψεως είχαν τηγανίσει και καταξηράνει τα δάκρυα των οφθαλμών τους. Άλλους να κάθονται με σύνια, να σκύβουν στην γη, να κινούν αδιάκοπα το κεφάλι τους, να αναστενάζουν και να μουγκρίζουν ως αν λέοντες μέσα από τα βάθη της καρδιάς τους, μέσα από τα δόντια τους. Μερικοί από αυτούς προσεύχονταν γεμάτη ελπίδα και επιζητούσαν τελεία άφεση. Άλλοι από ανέκφραστη ταπείνωση κατεδίκαζαν και έκριναν τον εαυτό τους ανάξιο συγχωρήσεως και έκραζαν πως δεν μπορούν να απολογηθούν στον Θεό. Μερικοί εκλιπαρούσαν να τιμωρηθούν εδώ για να αλεηθούν εκεί. Άλλοι που ήταν συντετριμμένοι από το βάρος της συνειδήσεως έλεγαν με ειλικρινή πόθο «Είμαστε ευχαριστημένοι εάν ούτε κολαστούμε ούτε αξιωθούμε της επουρανίου βασιλείας». Είδα εκεί μέσα ψυχές ταπεινές και συντετριμμένες που ελίγιζαν από το βάρος του φορτίου των αμαρτιών και με τις κραυγές τους προς τον Θεό μπορούσαν να κάνουν και τις ανέστητες πέτρες να ραγίσουν. Σκυμμένοι προς την γη εκράβγαζαν «Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε, μας αξίζει κάθε τιμωρία και κάθε κόλαση». Και δικαίως, και αν ακόμη συναθρίζαμε όλη την οικουμένη να πενθεί για εμάς, δεν θα ήταν αρκετό να μας δικαιώσει για τα τόσα μας χρέη. Ένα όμως μόνο παρακαλούμε, ένα δυσοπούμε, ένα οικετεύουμε. Μη το θυμό σου ελέξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μήτε να μας τιμωρήσεις με την δικαία κρίση σου, αλλά να μας αντιμετωπίσεις με την επιοίκειά σου και αρκεί αυτή να μας απαλλάξει ο λίγο από την βαριά απειλή σου και από τις κρυφές και άγνωστες τιμωρίες της κολάσεως. Δεν τολμούμε να ζητήσουμε τελεία άφεση, διότι πώς να το κάνουμε αυτό? Άνθρωποι που δεν εφυλάξαμε καθαρό το μοναχικό μας επάγγελμα, αλλά το εμολύναμε και μάλιστα μετά από την φιλανθρωπία και συγχώρηση που προηγήθηκε, την συγχώρεση των μετά το βάπτισμα και πρώτης κουράς αμαρτιών. Μπορούσε εκεί, αγαπητοί μου, μπορούσε εκεί να δει κανείς να πραγματοποιούνται πλήρως τα λόγια του Δαβίδ. Μπορούσε να ειδεί ανθρώπους που ήταν ταλαιπωρημένοι και κυρτωμένοι συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής τους, που όλη την ημέρα περπατούσαν σκυθροποί, που ανέδιδαν δυσοσμία από τις απεισμένες πληγές του σώματός τους, ανθρώπους που δεν εφρόντιζαν τον εαυτό τους, που ξεχνούσαν να φάγουν τον άρτο τους, που έπιναν το ίδωρ αναμεμειγμένο με δάκρυα και έτρωγαν χώμα και στάχτη μαζί με τον άρτο, που είχαν τα οστά κολλημένα στο δέρμα και ομοίαζαν με ξηρό χορτάρι. Τίποτε άλλο δεν μπορούσες να ακούσεις από αυτούς παρά μόνο τούτα τα λόγια «Ουέ, ουέ,

αλίμονο, αλίμονο. Δίκαια, δίκαια. Λυπήσου μας, λυπήσου μας, δέσποτα. Άλλοι έλεγαν «Ελέησέ μας, ελέησέ μας». Και άλλοι ακόμη πιο λυπητερά συγχώρησέ μας, δέσποτα, εάν είναι δυνατόν». Μπορούσες να ειδείς εκεί φλογισμένες γλώσσες που εκκρέμονταν έξω από το στόμα όπως των σκύλων. Άλλοι ετιμωρούσαν τον εαυτό τους στον καύσωνα και άλλοι τον εβασάνιζαν στο ψύχος. Μερικοί εδοκίμαζαν από το είδωρ τόσο όσο μόνο για να μην αποθάνουν από την δίψα. Και μερικοί, αφού έτρωγαν ολίγο από τον άρτο, τον υπόλοιπο τον επετούσαν με το χέρι μακριά, λέγοντας πως είναι ανάξι να γευθούν τη τροφή των λογικών ανθρώπων, αφού διέπραξαν τα έργα των αλόγων ζώων. Πού να εμφανιστεί ανάμεσα σε αυτούς γέλιο, πού αργολογία, πού θυμός, πού οργή? Αυτοί δεν εγνώριζαν αν υπάρχει ακόμη οργή μεταξύ των ανθρώπων, διότι το πένθος είχε σβήσει τελείως τον θυμό μέσα τους. Πού να συναντήσεις την αντιλογία, πού εορτή, πού παρησία, πού ευχαρίστηση και περιποίηση του σώματος, πού ίχνος καινοδοξίας, πού ελπίδα τρυφής, πού ενθύμηση σύνου, πού γεύση φρούτων, πού παρηγορία χύτρας, πού γλύκισμα για τον λάριγκα. Όλων τούτων η ελπίδα έχει σβήσει για αυτούς. Πού να συναντήσεις αυτούς μέρημνα για επίγεια πράγματα, πού κατάκριση κάποιου ανθρώπου, πουθενά. Όσα έλεγαν και εκράβγαζαν αυτοί προς τον Κύριον ήταν τα εξής. Μερικοί, ως αν να ίσταντο εμπρός στην πύλη του ουρανού, εκτυπούσαν δυνατά το στήθος και έλεγαν προς τον Θεό: «Άνοιξέ μας, άνοιξε ο δικαστά, άνοιξέ μας, αφού εμείς με τις αμαρτίες μας εκκλείσαμε για τον εαυτό μας την πύλη». Άλλοι έλεγαν: «Επίφανο το πρόσωπό σου μόνον και σωθησόμεθα». Ένας έλεγε: «Επίφανο της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης ταπεινής». Άλλος πάλι: «Ας μας προλάβουν γρήγορα, Κύριε, οι ηχτυρμοί σου, διότι εχαθήκαμε, διότι απελπιστήκαμε, διότι εσβήσαμε τελείως». Μερικοί από αυτούς έλεγαν: «Θα φανερωθεί άραγε πλέον σε μας ο Κύριος». Και άλλοι: «Εξόφλησε άραγε η ψυχή μας το χρέος το ανυπέρβλητο». Άλλος: «Θα καταπραϊνθεί άραγε τώρα πλέον από εμάς ο Κύριος. Θα τον ακούσουμε άραγε να λέγει σε εμάς τους δεμένους με άλυτα δεσμά «Εξέλθετε» και σε εμάς που ευρισκόμαστε στον άδει της μετανοίας «Είστε συγχωρημένοι». Έφτασε άραγε η κραυγή μας στα αυτιά του Κυρίου. Όλοι περνούσαν τον καιρό τους έχοντας συνεχώς εμπρός τους οφθαλμούς τους τον θάνατο και λέγοντας: «Άραγε, ποια θα είναι η κατάληξη? Άραγε, ποια θα είναι η απόφαση? Άραγε, ποιο θα είναι το τέλος μας? Άραγε, υπάρχει επαναφορά? Άραγε, υπάρχει συγχώρηση σε εμάς τους σκοτεινούς, τους ταπεινούς, τους καταδίκους? Άραγε, μπόρεσε η δέησή μας να φτάσει ενώπιον του Κυρίου ή γύρισε πίσω ταπεινωμένη και ντροπιασμένη? Άραγε, αν έφτασε, τι κατόρθωσε? Πόσο τον εξευμένησε? Πόσο ωφέλησε? Πόσο ενήργησε? Διότι ευγήκε από ακάθαρτα στόματα και σώματα και δεν έχει πολύ δύναμη. Άραγε, μας συμφιλίωσε τελείως με τον Κριτή. Άραγε εν μέρη, άραγε για τα μισά τραύματά μας, επειδή είναι πράγματι μεγάλα και χρειάζονται πολλούς υδρώτες και μόχθους. Άραγε μας επλησίασαν καθόλου οι φύλακές μας άγγελοι ή ίστανται ακόμη μακριά? Εάν εκείνοι δεν μας πλησιάσουν, όλοι μας οι κόποι είναι μάταιοι και ανοφελείς, διότι η προσευχή μας, εάν δεν την πάρουν οι προστάτες μας άγγελοι, ερχόμενοι πλησίον μας και την προσφέρουν στον Κύριον, δεν έχει δύναμη παρησίας ούτε φτερά καθαρότητος για να φτάσει σε Αυτόν». Γι' αυτά πολλές φορές και μεταξύ τους απορούσαν και έλεγαν: «Άραγε, αδελφοί, κατορθώνουμε τίποτε? Άραγε, επιτυγχάνουμε αυτό που ζητούμε? Άραγε, μας δέχεται πάλι ο Θεός? Άραγε, μας ανοίγει την θύρα?» Και οι άλλοι απαντούσαν: «Ποιος ξέρει, όπως το είπαν οι αδελφοί μας οι Νινεβίτες, μήπως μεταμεληθεί ο Κύριος και μας λυτρώσει από την μεγάλη έστω τιμωρία. Εμείς όμως ας πράξουμε ό,τι εξαρτάται από εμάς, και αν μεν μας ανοίξει, πολύ καλά, η δε μη ευλογητός Κύριος ο Θεός, ο οποίος δίκαια μας έκλεισε έξω.
Πλην όμως, ας επιμείνουμε χτυπώντας μέχρι το τέλος της ζωής μας και ίσως βλέποντας την πολλή μας ανέδεια και επιμονή, μας ανοίξει ο αγαθός. Γι' αυτό και έλεγαν παρακινώντας τους εαυτούς τους, «Δράμωμεν, αδελφοί, δράμωμεν, έχουμε ανάγκη δρόμου και μάλιστα δρόμου σκληρού, διότι έχουμε μείνει πίσω από την καλή μας συνοδεία. Ας τρέξουμε χωρίς να λογαριάζουμε την ακάθαρτη και ταλέπορη σάρκα μας, ας την φωνεύσουμε και εμείς, όπως μας εφώνευσε και αυτή». Έτσι και έκαναν οι μακάροι εκείνοι υπόδικοι. Έβλεπε σε αυτούς γόνατα αποσκληρημένα από τις πολλές μετάνοιες, οφθαλμούς λιωμένους και βυθισμένους στο βάθος των κόγχων, απογυμνωμένοι από τρίχες, με μάγουλα πληγωμένα και φλογισμένα από την φλόγα των θερμών δακρύων. Έβλεπες πρόσωπα οχρά και καταμαραμένα που δεν ξεχώριζαν καθόλου από πρόσωπα νεκρών. Στήθη που επονούσαν από τα χτυπήματα και αιματηρά πτύελα που προέρχονταν από τα γροθοκοπήματα του στήθους. Πού να ευρεθεί εκεί στρώμα, πού καθαρό ή στερεό ένδυμα. Όλα ήταν σχισμένα, ακάθαρτα και σκεπασμένα με ψήρες. Πού να συγκριθεί με την ειδική τους ταλαιπωρία ή ταλαιπωρία των δαιμονισμένων. Πού εκείνων που θρηνούν τους νεκρούς, πού εκείνων που ζουν εξόριστοι, πού η τιμωρία των καταδικασμένων για φόνο. Ούτε συγκρίνεται η αθέλητη παίδευση και τιμωρία αυτών με την δική τους την θεληματική. Και σας παρακαλώ, αδελφοί, να μην τα θεωρήσετε σαν μύθους όσα σας είπα. Οικέτευαν οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές τον μεγάλο εκείνον δικαστή, τον ποιμένα τους, εννοώ, τον άγγελο που ζούσε μεταξύ των ανθρώπων, να περισφίξει τα χέρια και τον τράχυλό τους με σιδερένια δεσμά και να δέσει τα πόδια τους στο τιμιωρητικό ξύλο και να μην λυθούν από αυτά πριν τους δεχθεί το μνήμα, ακόμη δε ούτε και σε μνήμα να τους βάλουν. Δεν θα κρύψω καθόλου ούτε την ελεημένη ταπείνωση αυτών των πραγματικά μακαρίων, ούτε τη συντετριμένη προς τον Θεόν αγάπη και μετάνοιά τους. Καθών χρόνων, οι καλοί αυτοί κάτοικοι της χώρας της μετανοίας επρόκειτο να αναχωρήσουν προς τον Κύριον και να παρασταθούν εμπρός στο αδέκαστο βήμα, βλέποντας ότι τελειώνει πλέον η ζωή τους, μέσω του προϊσταμένου τους, εκλιπαρούσαν με όρκους τον Μέγαν, τον ηγούμενο δηλαδή, να μην αξιωθούν ανθρωπίνης ταφής, αλλά να πεταχθούν σαν άλογα ζώα, ή στο ρεύμα του ποταμού ή στα θηρία του αγρού. Και πολλές φορές υπήκουσε και το έκανε ο λίχνος εκείνος της διακρίσεως, δίδοντας εντολή να τους κυδεύσουν χωρίς καμία τιμή και ψαλμωδία. Πόσο δε φοβερό και ικτρό ήταν το θέαμα της τελευταίας ώρας τους, όταν δηλαδή οι συγκατάδικοι αντιλαμβάνονταν πως κάποιος πριν από αυτούς επρόκειτο να αποθάνει, ενώ ακόμη είχε τις αισθήσεις του, τον περικύκλωναν. Και με δίψα, με πένθος, με επιθυμία, με αξιολύπητο ύφος και λυπητερά λόγια, κουνώντας το κεφάλι, υπέβαλαν ερωτήσεις σε αυτόν που έφευγε και με θερμή συμπάθεια του έλεγαν. «Τι γίνεται, αδελφέ και συγκατάδικε, πώς βλέπεις τα πράγματα, τι λέγεις, τι ελπίζεις, τι καταλαβαίνεις. Πέτυχες με τους κόπους σου αυτό που ζητούσες ή δεν τον κατόρθωσες. Άνοιξες ή ακόμη αισθάνεσαι ως ένοχος. Έφτασες ή απέτυχες. Έλαβες κάποια πληροφορία ή έχεις αβεβαία ελπίδα. Έλαβες άνεση και ελευθερία ή ταλαντεύεται και αμφιβάλλει ακόμη ο λογισμός σου. Αισθάνθηκες μέσα στην καρδιά σου κάποιο φωτισμό ή βλέπεις ότι παραμένει ακόμη στο σκότος και στην ατιμία. Άκουσες μέσα σου καμία φωνή να σου λέγει είδε η γης γέγονας ή αφέονται εσύ αμαρτίε ή η πίστη σου σε σοκέσαι. Ή μήπως αισθάνεσαι πως ακούεις ακόμη την φωνή. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη. Και δίσαντες αυτού, χείρας και πόδας εμβάλλεται στο σκότος και αρθεί το ασεβής ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Τι λέγεις αλήθεια, αδελφέ, πες μας, εικετεύουμε για να μάθουμε και εμείς τι πρόκειται να συναντήσουμε. Για σένα πλέον έκλεισε η προθεσμία και δεν θα σου δοθεί άλλη στον αιώνα. Σε αυτά τα ερωτήματα, άλλοι από τους ετοιμοθανάτους απαντούσαν. Ευλογητός Κύριος, όσου καπέστησε την προσευχή νημών και το έλεος αυτού αφημών. Άλλοι πάλι έλεγαν, ευλογητός ο Κύριος που δεν μας παρέδωσε στα δόντια τους να μας φάγουν. Άλλοι γεμάτοι οδύνοι έλεγαν,
Άραγε θα κατορθώσει η ψυχή μας να περάσει το αδιαπέραστο είδωρ, δηλαδή το πλήθος των πονηρών πνευμάτων του αέρος. Δεν ετολμούσαν ακόμη να ξεθαρέψουν, αλλά εσκέπτονταν συνεχώς τι γίνεται σε εκείνο το κριτήριο. Και άλλοι από αυτούς απαντούσαν με άλλα πιο οδυνηρά λόγια. Αλίμονο στην ψυχή που δεν εφύλαξε το μοναχικό επάγγελμα άσπυλο, αυτή και μόνο την ώρα θα καταλάβει τι την περιμένει. Εγώ δε που είδα σε αυτούς και άκουσα τούτα, παρολίγο θα απελπιζόμουν βλέποντας και συγκρίνοντας την αδιαφορία μου με την ειδική τους κακοπάθεια. Αλλά και η διαμονή και η διαρρύθμιση του τόπου αυτού ποια ήταν? Ήταν γεμάτη σκότος, γεμάτη δυσοδεία, εντελώς ρυπαρά και ξηρά. Γι' αυτό και πολύ σωστά ονομάστηκε φυλακή και καταδίκη. Έτσι και μόνη η θέα της τοποθεσίας έφτανε για να διδάσκει την πλήρη μετάνοια και το πένθος. Αυτά όμως που για τους άλλους είναι δύσκολα, απαράδεκτα και ανεπιθύμητα, σε αυτούς που εξέπεσαν από την αρετή και τον πνευματικό πλούτο, γίνονται ευχάριστα και ευπρόσδεκτα. Διότι η ψυχή που εστερήθηκε την προηγουμένη παρησία προς τον Θεόν, που έχασε την ελπίδα της απαθίας, που διέριξε την σφραγίδα της αγνότητος, που της έκλεψαν τον πλούτο των χαρισμάτων, που αποξενώθηκε από την Θεία Παρηγορία, που αθέτησε το συμβόλαιό της με τον Κύριον, που έσβησε μέσα της το χαριτωμένο πύρι των δακρύων και που πληγώνεται αναπολώντας αυτά και κεντάται οδυνηρά, όχι μόνο τους προηγουμένους κόπους τους δέχεται ολοπρόθυμα, αλλά πολύ περισσότερο επινοεί με ευσεβείς ασκήσεις να οδηγηθεί στον θάνατον, εάν βέβαια απέμεινε μέσα της κάποιος πυνθήρ αγάπης ή φόβου του Κυρίου, όπως ακριβώς συνέβαινε σε αυτούς τους μακαρίους. Έχοντας στο νου τους αυτά και αναλογιζόμενοι το ύψος από το οποίο εξέπεσαν, έλεγαν «Εμνίστην μεν ημερών αρχαίων, την πρώτη δηλαδή φλόγα του ζήλου μας». Άλλοι φώναζαν προς τον Θεόν «Πού εσύ τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αέδειξα στην ψυχή ημών εν τη αληθεία σου, μνήστητη του ανιδισμού και του μόχθου των δούλων σου». Άλλος, ποιος να με γύριζε στον παρελθόντα καιρό, στις ημέρες που με προστάτευε ο Θεός, τότε που ο φωτεινός λίχνος του έφεγγε επάνω από την κεφαλή μου, την κεφαλή της καρδίας μου. Με πόση νοσταλγία ενθυμούντο τα προηγούμενα κατορθώματά τους και κλαίοντας για αυτά σαν μικρά παιδιά, έλεγαν «Πού είναι η καθαρότης της προσευχής, πού το θάρρος και η παρησία της, πού το γλυκί δάκρυ αντί του τωρινού πικρού, πού η ελπής της τελείας αγνότητος και καθάρσεως, πού η προσδοκία της μακαρίας απαθίας, πού η πίστης προς τον γέροντα, πού η ενέργεια της προσευχής του σε εμάς». Εχάθηκαν όλα αυτά, εξέλιπαν σαν να μην υπήρξαν καθόλου, εξαφανίστηκαν σαν ανύπαρκτα και διελήθησαν. Ενώ έλεγαν αυτά και εθρηνούσαν, μερικοί προσεύχονταν να καταληφθούν από δαιμόνιο. Άλλοι οικέτευαν τον Κύριον να αποκτήσουν λέπρα. Άλλοι να χάσουν την όρασή τους και να γίνουν σ' όλους αξιολείπητο θέαμα. Άλλοι να πέσουν παράλυτοι στο κρεβάτι, αρκεί μόνο να μην δοκιμάσουν τα μελλοντικά εκείνα κολαστήρια. Εγώ τότε, αγαπητοί μου, ξεχάστηκα. Εισήλθα ολόκληρος μέσα στο πένθος τους και ο νους μου εχμαλωτίστηκε εντελώς, χωρίς να μπορώ να τον επαναφέρω. Ας επιστρέψουμε όμως πάλι στην σειρά του λόγου. Αφού παρέμεινα 30 ημέρες σε αυτή την φυλακή, επιστρέφω ανυπομόνητος στο μεγάλο κοινόβιο, στον Μέγαν, τον ηγούμενο δηλαδή. Αυτός δε ο Πάνσοφος, βλέποντάς με σαν να είμαι άλλος άνθρωπος και σαν να τα έχω χαμένα, κατάλαβε την αιτία και μου λέγει «Τι συμβαίνει, Πάτερ Ιωάννη, είδες τους άθλους των αγωνιζομένων?» Κι εγώ του απήντησα «Τους είδα, Πάτερ μου, και τους εθαύμασα και μακάρισα αυτούς που έπεσαν και πενθούν, περισσότερο από εκείνους που δεν έπεσαν και δεν πενθούν για τον εαυτό τους, διότι με την πτώση τους εσηκώθηκαν και εστάθηκαν σε μία κατάσταση που δεν κινδυνεύουν πλέον». Εκείνος δε μου είπε «Πραγματικά, έτσι είναι». Και εν συνεχεία με την αψευδή του γλώσσα μου διηγήθηκε. Προδεκαετίας είχα εδώ έναν αδελφό με υπερβολικό ζήλο, αγωνιστή, και τόσο σπουδαίο, ώστε καθώς τον έβλεπα να καίει μέσα του τέτοια φλόγα, έτρεμα και φοβόμουν υπερβολικά τον φθόνο του διαβόλου, μήπως με την μεγάλη ταχύτητα που έτρεχε,
σκοντάψει σε κάποια πέτρα το πόδι του, πράγμα που συμβαίνει συνήθως σε αυτούς που προχωρούν με ταχύτητα, και αυτό δυστυχώς έγινε. Και αμέσως μετά την πτώση του, αργά το βράδυ, έρχεται σε μένα. Μου αποκαλύπτει γυμνό το τραύμα του, ζητεί έμπλαστρο, παρακαλεί να το καυτηριάσω, ανησυχεί υπερβολικά. Βλέποντας όμως τον ιατρό να μην θέλει να του φερθεί απότομα, εφόσον άλλωστε άξιζε να τον συμπαθήσει κανείς, ρίχνεται κάτω στο έδαφος, αγκαλιάζει τα πόδια μου, ταλούζει με άφθονα δάκρυα και ζητά να καταδικαστεί στην φυλακή αυτή που είδες. «Είναι αδύνατο», εφώναζε, «να μην πάω εκεί». Έτσι αναγκάζει να μεταβληθεί η εσπλαχνία του ιατρού σε σκληρότητα, πράγμα σπάνιο μεταξύ των αρρώστων και εντελώς παράδοξο. Τρέχει γρήγορα και παίρνει θέση ανάμεσα στους μετανοούντες, συμμερίζεται το πένθος τους και συμμετέχει σε αυτό πρόθυμα. Πληγώθηκε δε στην καρδιά από την λύπη για την αγάπη του Θεού σαν με ξύφος, με αποτέλεσμα να αποδημήσει σε 8 ημέρες προς τον Κύριον, αφού προηγουμένως εζήτησε να μην αξιωθεί ενταφιασμού. Εγώ όμως, αντιθέτως, ως άξιο και εδώ στο κοινόβιο τον έφερα και τον έθαψα μαζί με τους άλλους πατέρες. Έτσι, μετά την 7η ημέρα της σκλαβιάς, την 8η ημέρα, ελήθηκε από τα δεσμά και ελευθερώθηκε. Υπάρχει δε κάποιος που αντελήφθηκε πολύ καλά πως ο προηγούμενος μοναχός δεν σηκώθηκε από τα ταπεινά πόδια μου πριν εξευμενήσει τον Θεόν. Και δεν είναι άξιον απορίας, διότι μέσα στην καρδιά του έβαλε την πίστη της πόρνης εκείνης του Ευαγγελίου και με μία παρομοία πληροφορία κατέβρεξε και αυτός με τα δάκρυά του τα δικά μου αχρία πόδια, όπως δε είπε ο Κύριος, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Είδα ψυχές που έρεπαν με μανία στους αρκικούς έρωτες. Αυτές λοιπόν, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από την γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριον. Έτσι ξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και κεντρίστηκαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή εκείνη πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι αγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει τον έναν έρωτα με τον άλλον. Δεν το αγνοώ, θαυμαστοί μου φίλοι, ότι σε μερικούς τα κατορθώματα των μακαρίων αυτών ανθρώπων που σας διηγήθηκα θα φανούν απίστευτα, σε άλλους δύσπιστα και σε άλλους ότι δημιουργούν απόγνωση. Ο γενναίος όμως άνδρας μάλλον θα ωφεληθεί. Θα πάρει από αυτά ένα κεντρί και ένα πυρωμένο βέλος και θα φύγει με φλογερό ζήλο στην καρδιά του. Αλλά και αυτός που έχει ολιγότερη προθυμία θα καταλάβει την αδυναμία του, θα αποκτήσει εύκολα ταπεινοφροσύνη με την αυτομεμψία και θα τρέξει πίσω από τον προηγούμενο. Δεν γνωρίζω μάλιστα μήπως και τον προφθάσει. Αντίθετα, ο αμελής άνδρας δεν πρέπει ούτε να πλησιάσει και να ακούσει αυτά που διηγήθηκα, μη τυχόν πέσει σε τελεία απόγνωση και σκορπίσει και αυτό το λίγο που μέχρι τώρα κατορθώνει και εφαρμοστεί έτσι σε αυτόν ο λόγος της γραφής. Από αυτόν που δεν έχει προθυμία και αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Δεν είναι δυνατόν σε εμάς που επέσαμε στον λάκκο των ανομιών να ανελκυστούμε από εκεί, εάν δεν καταδυθούμε στην άβυσο της ταπεινώσεως των μετανοούντων. Διαφορετική είναι η θλιμμένη ταπείνωση των πενθούντων και διαφορετικός ο έλεγχος και η καταδίκη της συνειδήσεως αυτών που ακόμη περιπίπτουν σε αμαρτίες. Διαφορετική επίσης είναι η μακαρία πλουτοταπείνωσης που αποκτούν με την ενέργεια της Θείας Χάριτος η τέλη. Ας μην βιαστούμε να γνωρίσουμε την τρίτη κατάσταση με λόγια, διότι αδίκως θα τρέξουμε. Της Δευτέρας καταστάσεως γνώρισμα είναι η πλήρης υποδοχή και υπομονή κάθε ατιμίας. Εκείνον δε που ανήκει στην πρώτη περίπτωση, τον άνθρωπο δηλαδή που πενθεί, τον τυραννούν πολλές φορές οι αμαρτωλές συνήθειες και αναμνήσεις του παρελθόντος. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το παράδοξο. Ο λόγος για τις ένοχες πράξεις και για τις πτώσεις είναι σκοτεινός και ακατανόητος για κάθε ψυχή. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιες πτώσεις μας προέρχονται από αμέλεια, ποιες από σκόπιμη εγκατάλειψη του Θεού
και ποιες από αποστροφή του Θεού. Το μόνο που κάποιος μου εξήγησε είναι ότι

με να αισθανθώ αναψυχή με την πληροφορία της συγχωρήσεως πριν αποθάνω και πριν απέλθω από την ζωή αυτή απληροφόρητος. Όπου εμφανιστεί το Πνεύμα του Κυρίου, ο δεσμός για τις αμαρτίες ελήφθηκε. Όπου εμφανιστεί απέραντη ταπείνωσης, ο δεσμός για τις αμαρτίες ελήφθηκε. Όσοι τυχόν έφυγαν από την ζωή χωρίς αυτά τα δυο, ας μη πλανώνται, είναι δεμένοι. Μόνο αυτοί που ζουν στον κόσμο μένουν ξένοι προς τις πληροφορίες που ανέφερα και μάλιστα στην πρώτη, στην εμφάνιση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί από τους κοσμικούς αγωνίζονται με την ελεημοσύνη και καταλαβαίνουν την ωφέλειά της την ώρα του θανάτου τους. Όποιος θρηνεί τον εαυτό του δεν βλέπει τον θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. Ο σκύλος που δαγκώθηκε από κάποιο θηρίο εξαγριώνεται περισσότερο προς αυτό και από τον πόνο της πληγής μένεται σφοδρότερα εναντίον του. Παρόμοια συμπεριφέρεται προς τους δαίμονες ο μοναχός που πληγώθηκε από αυτούς. Όταν η συνείδηση σπάυσει να μας ελέγχει για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και άμβληση αυτής της συνειδήσεως εξαιτίας πλήθους αμαρτιών. Απόδειξης ότι έσβησε το χρέος των αμαρτιών μας είναι το να θεωρούμε πάντοτε χρεώστη τον εαυτό μας. Τίποτε δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους ιχτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις θλίψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους και τις αόρατες που προέρχονται από τους δαίμονες και για πολύ περισσότερες. Ο Μωυσής, αφού αξιώθηκε να δει τον Θεό στην Βάτο, επέστρεψε πάλι στην Αίγυπτο, η οποία υποδηλεί το πνευματικό σκότος και ίσως υποχρεώθηκε να κατασκευάζει πλήθους τον Φαραώ, ο οποίος υποδηλεί τον Διάβολο. Πλην όμως πάλι ανέβηκε στην Βάτο και όχι μόνο σε αυτήν, αλλά και στο όρο Σινά, το οποίο υποδηλεί τα ύψη των αρετών. Όποιος ενόησε το παράδειγμα, ποτέ δεν θα απελπιστεί για την σωτηρία του. Επτόχευσε και ο Μέγας Ιώβ, αλλά έπειτα απέκτησε διπλάσιο πλούτο. Στους δραθήμους, οι πτώσεις μετά την μοναχική τους κλίση είναι πολύ σοβαρές, διότι πλήττουν την ελπίδα της πνευματικής προόδου και κατακτήσεως της απαθίας και διότι τους δημιουργούν την ιδέα ότι θα θεωρούνται ευτυχείς εάν έστω κατορθώσουν και σηκωθούν από τον λάκκο της αμαρτίας. Πρόσεχε, πρόσεχε καλά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε από τον ίδιο δρόμο που πλανηθήκαμε, αλλά από άλλον συντομότερο, από τον δρόμο δηλαδή της ταπεινώσεως. Είδα δυο που ευάδιζαν προς τον Θεό καθόμοιο τρόπο και εις τον ίδιο καιρό. Ο ένας ήταν ηλικιωμένος και με περισσότερους ασκητικούς σκόπους, ο άλλος ήταν ένας νεαρός μαθητής και προέδραμε τάχιον από τον ηλικιωμένο και ήλθε πρώτος εις το μνημείο της ταπεινώσεως. Ας προσέξουμε όλοι και ιδιαίτερα όσοι γνωρίσαμε πτώσεις να μην προσβληθεί η καρδιά μας από την νόσο του ασεβούς Οριγένους, διότι η ευδελιχτή αυτή νόσος, προβάλλοντας την φιλανθρωπία του Θεού, γίνεται ευπρόσδεχτη στους φιλιδόνους. Με τη μελέτη μου και την περισυλλογή μου θα ανάψει μέσα μου πυρ. Μάλλον με τη μετάνοιά μου θα ανάψει μέσα μου το πυρ της προσευχής και αυτό θα κάψει κάθε αμαρτία. Όρος για σένα και τύπος και υπογραμμός και παράδειγμα μετανοίας ας είναι οι προηγούμενοι Άγιοι Κατάδικοι και δεν θα σου χρειαστεί σε όλη την ζωή κανένα άλλο βιβλίο έως ότου λάμψει εμπρός σου ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός κατά την ημέρα της Αναστάσεως, εννοώ της πνευματικής Αναστάσεως που θα σου φέρει η πραγματική και επιμελής μετάνοια. Εσύ που μετανόησες, ανέβηκες την πέμπτη βαθμίδα. Εκαθάρισες με την μετάνοια τις πέντε στήσεις και με την εκουσία, τιμωρία και κόλαση, εγλίτωσες την ακουσία.

αγαλλιάστος σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει της κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν ο εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη, ζητών είδωρ, ο νεφέλες είδαση περιβαλλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Δεύτε ανυμνήσομεν λαοί την του σωτήρος τριήμερον έγερσιν, διείς ελυτρώθημεν τον του άδου αλήτων δεσμών και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς, σώσον ημάς τη αναστάση σου, μόνε φιλάνθρωπε.

εκάκινεν ο κόσμος. Θα έρθει ο καιρός που θα τρώνε ανθρώπους. Είπε η Οσία Σοφία, η εν κλεισούρα ασκήσασα.

και τα φτερά, τα λαδωμένα κι άτολμα. Μπορείς να ανοίγεις και σιγά και δυνατά μαζί, όμοια ετός. Από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς, να ορμάς και να ανεβαίνεις.

εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και τη πέτρα προσελθών εν θα η πέτρα της ζωής λευχημονών ανεκράβγαζε τες κλεούσες. Παύσαστε ημείς της τρινόδους κραυγής, έχουσα αΐ το ευσυμπάθητον, ον γάρ ζητείτε κλαίουσε, θαρσείτε, ως αληθώς εξεγείγερτε, διό βοάτε της Αποστόλης ότι ανέστη ο Κύριος. Εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ, και εν μνήματι κενό άνθρωποι έθεντο θνητή τον διαλόγου τα πέρατα συστησάμενον. Όθεν δεσμευθείς ο αλότριος θάνατος δεινός εσκυλεύετο και οι ενάδει άπαντες εκράβγαζον τη ζωηφόρο εγέρση σου. Χριστός ανέστη ο ζωοδότης μένων εις τους αιώνας.

Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο, έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί όπου υπάρχει πολλή ταπείνωση, είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και πάμε 12 του μηνός Μαΐου και ορτάζει η Εκκλησία μας δύο μεγάλους φωστήρες, τον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κωνσταντίας ή Σαλαμίνος της Κύπρου και τον Άγιο Γερμανό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον Γερμανό τον πρώτο. Ο Άγιος Επιφάνιος ήταν Εβραιόπουλο, φτωχό και ταπεινό. Πέθανε ο πατέρας του νωρίς και εκείνο με ένα βασταγό, με ένα γαϊδουράκι, έκανε θελήματα να ζει στη χείρα μανούλα του και την ορφανή αδελφή του. Και μια μέρα, καθώς έκαμε το έργο του και ήταν εποχούμενος στο ονάριο, εκείνο καθώς ήταν ατίθασο, αγρίεψε και τον έριξε κάτω και τον πλήγωσε στο μυρό. Και το γαϊδούρι έπεσε στον κρεμό και εξαφανίστηκε, ψόφισε δηλαδή. Και τότε έτρεξε ένας χριστιανός, εσταύρωσε το μικρό Επιφάνιο στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και έγινε αμέσως καλά. Του έκανε εντύπωση και ρώτησε μετά το χριστιανό, ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος Ιησούς που αναφέρατε και με σταυρώσατε στο όνομά του και έγινα καλά? Αυτός, λέει, ήταν Εβραίος δικό σας, αλλά εσείς οι Εβραίοι τον σταυρώσατε. Ήταν ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου. Ήταν ο Μεσσίας και Σωτήρας του κόσμου. Πολύ του άρεσε αυτό και άρχισε να κλονίζεται η πίστη του στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλη μια μέρα εκεί στο δρόμο που έκανε τις δουλειές του να βγάλει το ψωμάκι του, συνάντησε έναν ασκητή και του έκανε εντύπωση και το σχήμα και η σεμνότητα αυτού του ανθρώπου. Το πρόσωπό μας είναι διδασκαλία πολλές φορές και καθρέφτης και οδηγητής. Και τότε παρουσιάστηκε μπροστά στον ασκητή ένας φτωχός, πεινασμένος και κουρελιάρης. Ζήτησε ψωμί από τον ασκητή, ήταν μπροστά και ο Επιφάνιος, και του λέει ο ασκητής, πάρε παιδί με αυτό που έχω. Και στη συνέχεια βγάζει ο ασκητής και το ένδυμά του και το φοράει επάνω στα κουρέλια του ανθρώπου. Πάρ' το εσύ να ζήσεις. Και τι είδε ο Επιφάνιος? Είδε άγγελο Κυρίου να φέρνει στολή λευκή από πάνω και να την φοράει στον ασκητή. Και έλαμπε ο ασκητής. Του έκαναν εντύπωση αυτά τα δύο πράγματα που είδε. Και σιγά σιγά ελκύστηκε στην πίστη του Χριστού, βαπτίστηκε, έγινε ασκητής, έγινε μεγάλος, έγινε και επίσκοπος της Κωνσταντίας της Κύπρου και πρόσφερε στην Εκκλησία τόσα πολλά όσο λίγοι και πολέμησε ιδιαίτερα τους αιρετικούς, οι οποίοι πολλές φορές τον συνέλαβαν και τον ευασάνισαν αμέτρως. Ήταν όμως και αγαθός και εύπιστος και κατόρθωσε ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας να τον πείσει να συνενέσει και αυτό στην εξορία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κουκουσό της Μικράς Ασίας. Το έμαθε ο Άγιος Ιωάννης και του έγραψε, καθώς ήταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Επιφάνιος για τη σύνοδο αυτή τη γνωστή, και του λέει, με αδίκησες Επιφάνιε, συμφώνησε σε κάτι που ή το άδικο, γι' αυτό να ξέρεις πως δεν θα προλάβεις να πας στην επισκοπή σου, θα σε πάρει ο Θεός. Αλλά και ο Άγιος Επιφάνιος, ήταν και εκείνος Άγιος, κανένα φορά οι κακοί μπερδεύουν και τους Αγίους, του λέει, και εσύ ιερέ Χρυσόστομε πας άδικα και εγώ σε αδίκησα, αλλά και εσύ να ξέρεις ένα πράγμα, δεν θα προλάβεις να πας στον τελικό σκοπό και προορισμό της εξορίας σου, γιατί θα πας και εσύ στον ουρανό και θα συναντηθούμε. Άγιος Επιφάνιος λοιπόν, Επιφάνιος είναι από τα επιφάνια και τα φώτα, αυτός που φανερώνεται και αυτός που φωτίζει. Να έχουμε την ευχή του και η Κύπρος μας εκεί που είναι δυσκολεμένη να έχει τις πρεσβείες του και τη χάρη και τη βοήθειά του. Και πάμε και στον Άγιο Γερμανό. Αυτός ήταν στα χρόνια του Κώνσταντος του Δευτέρου, του εγγονού του Ηρακλείου. Είχε πατέρα συγκλητικό που τον έλεγαν Ιουστινιανό και ήταν μοναδικός.
Ο Ηράκλης τον είχε σε πολλές και καλές θέσεις διοικητή και σύμβουλο και οδηγό. Ο Κώστας όμως ευθόνησε αυτή την αρετή και αυτή τη χάρη και προσωπικότητα που είχε και τον έβγαλε από τη μέση. Ήταν τόσο κακός ο Κώστας ο δεύτερος, δυστυχώς. Έπεσε και στο μονοθελητισμό, μονοενεργητισμό που είχαμε πει κι άλλη φορά. Και το μικρό Γερμανό τον έβαλε στην τάξη των κληρικών και τον ευνούχησε. Εκείνος όμως την συμφορά αυτή την χρησιμοποίησε παγαθό και λέει φαίνεται ο Θεός θέλει να αφοσιωθώ σε εκείνον ψυχή και σώματι. Και αφοσιώθηκε και έμαθε γράμματα και έλαμψε στις αρετές. Και η Εκκλησία τον χρησιμοποίησε, τον έκανε επίσκοπο Κιζίκου και στη συνέχεια επειδή είχε μεγάλες ανάγκες το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον έκανε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και πρόσφερε πολλά. Ανέλυε με θαυμαστή ακρίβεια και διεισδυτικότητα τις Θείες Γραφές και εκφωνούσε στους ναούς υπέροχους εγκομιαστικούς λόγους σ' όλες τις γιορτές και είχε το χάρισμα να συνθέτει και να μελοποιεί ύμνους στις θεομητορικές και δεσποτικές εορτές αλλά και στους μεγάλους Αγίους και ιδιόμελα και στη Χειρά και στον Εσπερινό και στη Λυτή και στους Έμους όπως λένε τα Ιερά Βιβλία. Ήλθε όμως στα 717 στην Κωνσταντινούπολη αυτοκράτορ ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος ο Οικονομάχος. Και τότε άρχισε με διατάγματα και με ό,τι άλλο να πολεμά τις ιερές εικόνες και τα θεία λείψανα. Εξέδωσε και διατάγματα, τα γνωστά του 726 και 730 και έτσι καταργούσε τις εικόνες. Εκείνος ο Άγιος Γερμανός τον συμβούλεψε, τον ξανασυμβούλεψε, προσπάθησε να τον πείσει με ακαταμάχητα επιχειρήματα και γραφικές και πατερικές αποδείξεις, αλλά εκείνος, όπως λέει το συναξάριο, ήταν κοφός και τυφλός και ανόητος. Και τότε έκανε μια γενναία πράξη. Πάει στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, βγάζει το ομοφόριο, το διάσημο του αρχαιρατικού αξιώματος και το αφήνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και του λέει του Λέοντα κάνε καλά εσύ με το Χριστό, εγώ παρετούμε, και πήγε στο σπιτάκι του. Είναι πράξη λεβενδιάς και ηρωισμού και από εκεί έκανε τον αγώνα για να στηρίζει τους εικονόφιλους και όλους τους πολεμούμενους από το φοβερό αυτοκράτορα. Και στα 740 μετά Χριστό πάντα σε μεγάλη ηλικία παρέδωκε το πνεύμα του στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και έκαμε και θαύματα και τον έθαψαν στη μονή της χώρας, στη χώρα του Αχωρίτου. Και το λείψανό του και ο τάφος του ήταν πηγή αμάτων, να έχουμε την ευχή του.

0: για επιστροφή εξοδού πλάνης. Ψαλμός 106, μέρος 3. Κύριε, εσύ που θέλεις όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια, εσύ που έστειλες στον κόσμο τον Υιό σου τον μονογενή για να αναζητήσει και να βρει το χαμένο πρόβατο, σε παρακαλούμε, βοήθησε τον πλανεμένο δούλο σου να βρει καταφύγιο στους δικούς σου ικτυρμούς και να μην περιπλανάται στο ψεύδος και στην πλάνη. Ήταν και αυτός κάποτε δικό σου παιδί, βαπτισμένο με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος, ομολογώντας πίστη στην αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως και στο Άγιο Τριαδικό όνομά σου. Όμως ο δούλος σου, είτε από επιπολαιότητα ή από λάθος ή από άγνοια ή από κάποια άλλη περιπέτεια, απομακρύνθηκε από την οδό της αληθείας και έπεσε στα δίχτυα της πλάνης του διαβόλου. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, βοήθησέ τον να μετανοήσει και να επιθυμήσει να επιστρέψει κοντά σου, αναζητώντας τη δική σου πατρική και αληθινή αγάπη. Γέμισε την ψυχή του με την εσπλαχνία της φιλανθρωπίας σου. Αναζήτησέ τον και βοήθησέ τον να επιστρέψει ως ο άσωτος Υιός κοντά σε σένα, τον Θεό και Πατέρα. Απομάκρυνε από αυτόν κάθε πλάνη και επιρροή του διαβόλου και τοποθέτησέ τον στο κοπάδι των δικών σου προβάτων. Ενήργησε να επιστρέψει και να στολιστεί πάλι με τη δόξα του Παναγίου ονόματος του Χριστού σου, ώστε να γίνει μέτοχος μαζί με όλους τους πιστούς των δικών σου αγιασμάτων. Ναι, Κύριε, σε παρακαλούμε, εσένα τον παντοδύναμο Θεό να τον στηρίξεις και να τον επαναφέρεις στην Αγία σου Εκκλησία, αφού του συγχωρεθούν τα προηγούμενα αμαρτήματα. Δώσ' του την δύναμη ώστε και πάλι να καταφύγει και πάλι στον Άγιο Ναό σου και έτσι με τη μετάνοια να γίνεται μέτοχος των σωτηρίων και ιερών σου μυστηρίων, φθάνοντας στην δόξα της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν.
1: Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησεν αυτούς ένα βάτο και ούχ οδό και βοήθησε πέννητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η χάρις του Θεού ενεργεί τα μυστήρια, ενώ όμως προσφέρονται εξίσου σε όλους, ωστόσο δεν ενεργούν στις ψυχές το ίδιο, δεν έχουν την ίδια απήχηση στις ψυχές των πιστών εξίσου.
1: Προσέξτε τώρα κάτι άλλο.
2: Η χάρις ενεργεί τα μυστήρια. Είπαμε, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Το βάπτισμα είναι το ίδιο για όλους. Το χρήσμα είναι το ίδιο για όλους. Η Θεία Κοινωνία προσφέρεται η ίδια σε όλους. Η Θεία Λειτουργία τελείται το ίδιο για όλους. Όμως, ενώ είναι τα ίδια για όλους και προσφέρονται εξίσου σε όλους, τα μυστήρια δεν ενεργούν στις ψυχές το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια απήχηση στις ψυχές των πιστών εξίσου. Μπορεί στην ίδια λειτουργία, μπορεί μετά την Θεία Κοινωνία, δύο που κοινώνησαν, ο ένας να βγει πετώντας, βλέποντας αγγέλους, και ο άλλος να βγει χωρίς να καταλάβει τίποτα και να μην αισθανθεί τίποτα, ίσα ίσα να λέει ότι έχασε και τον ύπνο μου.

ενώ προσφέρονται τα ίδια, δεν ενεργούν το ίδιο σε όλους. Γιατί? Άλλο είναι η χάρις που προσφέρεται και άλλο είναι η σωτήρια επενέργειά της, η οποία εξαρτάται από τις υποκειμενικές συνθήκες του κοινωνούντος το μυστήριο πιστού. Δηλαδή, ο Χριστός προσφέρεται, αλλά ο καθένας τον προσλαμβάνει διαφορετικά, ανάλογα με την πνευματική του ηλικία και την πνευματική του κατάσταση. Στο μωρό πρέπει να δώσεις γάλα. Δεν μπορείς να δώσεις κρέας.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

να μην αφήνουμε να μας ευνηδιάζουν. Είδα σε ντοκιμαντέρ μια πάπια να κυνηγάει δυο γάτες ευνηδιάζοντάς τις. Μια πάπια νικάει δυο γάτες αν τις ευνηδιάσει. Οι άξιοι αρχηγοί του στρατού γνωρίζουν πάντα την αξία του ηθικού. Οι πολεμιστές νικένται όταν χάσουν το ηθικό τους, όση δύναμη και αν έχουν, διότι στον πανικό τους στρέφουν τη δύναμή τους εναντίον τους. Ο Αμερικανός συγγραφέας Τόμας Μέρτον γράφει στο βιβλίο του «Το βουνό με τα 7 πατώματα» πως οι Αμερικανοί σήμερα έχουν χαμένο ηθικό. Τρέχουν όλοι στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους. Η επιστήμη της ψυχανάλυσης έδειξε πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ευάλωτος στις επιρροές του ασυνείδητου. Ο Μέρτον γράφει πως ο σύγχρονος Αμερικανός σήμερα δεν φοβάται μήπως κάποιος από το πλήθος βγάλει από τη τσέπη του το περίστροφό του και τον σημαδέψει. Φοβάται μήπως ο ίδιος βγάλει από την τσέπη του το περίστροφό του και τον στρέψει στον εαυτό του. Ο καλός γιατρός επίσης γνωρίζει τη σημασία που έχει για την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα παλιά χρόνια πολλοί γιατροί θεράπευαν στους ασθενείς τους με την παρουσία τους. Πράγματι, όταν ερχόταν ο γιατρός στο σπίτι, ο ασθενής γινόταν καλά. Σε κάποιο βιβλίο του νορβηγός συγγραφέας Knut Hamsun γράφει πως όταν πήγαν οι επιστήμονες στα χωριά και χορηγούσαν αλυφές στους χωρικούς για εξωτερική χρήση, επειδή οι χωρικοί ήταν γεμάτοι πληγές, οι χωρικοί τις έτρωγαν και γίνονταν καλά. Ο ίδιος συγγραφέας νομίζω αναφέρει κάπου το εξής περιστατικό. Ένας θανατοποινίτης μεταφερόμενος στον τόπο της εκτέλεσης καθόταν πάνω σε ένα καρφί. Μετακινήθηκε λίγο και ένιωσε καλύτερα. Ο Μέγας Αλέξανδρος νικούσε τους αντιπάλους του παίρνοντάς τους τον ευνηδιασμό. Γνώριζε τους τρόπους που παίρνεις τον ευνηδιασμό από τον αντίπαλο. Παίρνω τον ευνηδιασμό από τον αντίπαλό μου σημαίνει ότι αφήνεται να τον ευνηδιάσουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος προετοίμαζε κατάλληλα το στρατό του καθώς και τους αντιπάλους του να γίνουν θύματα. Ήξερε τον τρόπο να καλλιεργήσει τον ευνηδιασμό ή την ιτοπάθεια στον αντίπαλο. Κάποτε ο Δαρίος έστειλε κατασκόπους στο στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι οποίοι επιστρέφοντας είπαν στο Δαρίο «Τι μας έφερες να πολεμήσουμε με τους Έλληνες, αυτοί λούζονται και χτενίζονται, πώς θα νικήσουμε τέτοιους ανθρώπους». Και πράγματι ο Αλέξανδρος ευνηδίασε το στρατό του Δαρίου με τους ελέφαντες και τα δρεπανηφόρα άρματα να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Ο κόσμος δυστυχώς δεν μελετάει το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζει ποιον ακολουθεί και σε ποιον αναφέρεται στη ζωή του. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να μας ξέρει ο Θεός. Αν πιστέψουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για όλους και ότι η ζωή μας δεν ανήκει σε μας, αλλά είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ζούμε και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Βλέπουμε την εικόνα του Θεού μέσα μας. Ο Χριστός μας συμφιλίωσε με τον Θεό και ο Θεός δεν λογίζεται τις αμαρτίες μας.

μέσα στην αλαστάσιμη χαρά, εγγίζει η ιερά μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου. Γι' αυτό και ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι φέτος, λόγω της ειδικής επετείου των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει να την αναδείξει, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου μία ειδική συναυλία. Έτσι, το εσπέρας της Τρίτης, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης, η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκεκλημένη της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με άδεια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θα εκτελέσει το περίφημο έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθερη Πολιορκημένη», σε μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο που αποτυπώνει με μοναδική ενάργεια και άφθαστο λυρισμό το φρόνημα και το πνεύμα των ηρωικών υπερασπιστών του Μεσολογγίου και μας χειραγωγεί στην αυτοθυσία της εξόδου για να αναδείξει το άδολο, το αλτρουιστικό, το πνευματικό μέγεθος της προσφοράς τους. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Λαρίσης.

ο άνθρωπος είναι συνήθως πιο πρόθυμος να ανταποδώσει το κακό παρά να ξεπληρώσει το καλό που του έκαναν. Η εκδίκηση μπορεί να ικανοποιήσει, ουδέποτε όμως να παρηγορήσει. Η εκδίκηση είναι γλυκιά, εντός παρενθέσεως, αλλά αφήνει στο τέλος μερικά πικρά κατακάθια. Η εικόνα του Χριστού δεν μπορεί να μορφωθεί μέσα σε μια καρδιά όπου υπάρχει ο πόθος για εκδίκηση. Ο καλύτερος τρόπος εκδικήσεως είναι να μην μοιάσεις με εκείνον που σε έβλαψε. Υπάρχουν μερικοί γονείς που εκδικούνται τα τέκνα τους για την κακή ανατροφή που τους έδωσαν οι ίδιοι. Η εκδίκηση εξισώνει τον άνθρωπο προς τον εχθρό του, η συγγνώμη τον κάνει όμως ανώτερό του. Η ικανοποίηση που προέρχεται από την εκδίκηση δεν διαρκεί παρά μια στιγμή, ενώ η ικανοποίηση που προέρχεται από τη συγγνώμη είναι αιώνια. Το πρώτο βήμα για να κερδίσω τον συκοφάντη μου είναι να νικήσω το δικό μου πάθος της εκδικήσεως. Θέλεις να νιώσεις ευτυχισμένος για μια στιγμή? Εκδικήσου. Θέλεις να νιώθεις πάντα ευχαριστημένος? Συγχώρεσε. Η μεγαλύτερη εκδίκηση εναντίον εκείνων που σε έβλαψε είναι να τον ευεργετήσεις. Όταν εκδικείσαι, εξισώνεσαι με τον εχθρό σου. Όταν συγχωρείς, μοιάζεις με το Θεό. Κανένας δεν μπορεί να έχει τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα.